Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμούν μαζί.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: www.shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου του Δήμου Σαλαμίνας. Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Σήμερα αναμένεται να μεταβεί στη Χαλκιδική, στον απόέχο της Μεγάλης Πυρκαγιάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη, όπου θα έχει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές και εκπροσώπους των φορέων της περιοχής. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ του Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Τον ενδελεχή έλεγχο των ελικοπτέρων Bell, αντίστοιχου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζητά η αρχή της πολιτικής αεροπορίας. Οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οπτικό έλεγχο στο στροφείο, λειτουργικό έλεγχο και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην αρχή. Την εξαγωγή της σύγκρουσης της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αναφέρουν οι Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπρού, όπως και σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται να απομακρύνονται από μια βιώσιμη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ένα βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. Τραγωδία στην Ινδία. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στις 5 και 4 το απόγευμα η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 9 και πόσο έχει ο μήνας, 19, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Ρέκο. Ρέκα. Στη ρύθμιση του οίκου. Όλο Σαρδάμ κάνω έτσι. Ωραία. 19 Αυγούστου. Δεν έχει καμιά γιορτή σήμερα έτσι μεγάλη. Δεν έχω δει κάτι. Εντάξει. Αλφα Radio 989 στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας. Και στο μας ακούτε live στο alfaradio989.gr. Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος ο μικρόφωνο και εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος on the road. Και είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι εδώ ακόμα, αλλά θέλω να τον έτσι να τον προκαλέσω τον Ανδρέα, θα με ακούει τώρα. Με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τη διαγραφή της Νίνας, το τελεσίγραφο στην Όλγα. Ποια είναι η Νίνα, θα μου πείτε, Νίνα Κασιμάτη. Πολλής λόγος για την Νίνα έχει γίνει πριν το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο, από τότε που είχε αρχίσει το παρασκήνιο με την μεταγραφή της στο Πασόκ, στο Πασόκ από όπου ξεκίνησε. Η Νίνα Κασιμάτη είχε αρχίσει να κρατάει αποστάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αποστάσεις λοιπόν μεταφράστηκαν στη νέα ηγεσία τώρα του ΣΥΡΙΖΑ σε αποχή από τα κομματικά και τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα και το αποτέλεσμα ήταν χθες το πρωί η Ρένα Δούρου να στείλει μια επιστολή με την οποία της έστειλε και την κόκκινη κάρτα για έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ταυτόχρονα όμως η Ρένα Δούρου μέσα σε αυτή την επιστολή έστειλε και ένα τελεσίγραφο στην Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής μεταξύ άλλων, είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί. Δεν έχει όμως κοινοποιήσει την παραίτησή της στον πρόεδρο της Βουλής όπως ήθιστε για να λήξει και τυπικά αυτό το διαζύγιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να θεωρείται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής βεβαίως. Η δικαιολογία που δεν το είχε κάνει αυτό ήταν ότι έπρεπε να κάνει τη μετάβαση των καθηκόντων της στα καθήκοντα της ως αντιπροέδρου της Βουλής. Η κυρία Δούρου λοιπόν την κάλεσε με τη σειρά της να τακτοποιήσει αυτές τις εκκρεμότητες το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου. Το καλύτερο θα ήταν, όπως αναφέρεται, από τις 24 Αυγούστου και μετά. Με λίγα λόγια, να παρατήσει. Τρίτο σκέλος σε αυτή την επιστολή ήταν να στείλει ένα προσκλητήριο, να το πούμε, άνοιγμα να το πούμε, σε αυτούς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν, δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, παραμένουν στη Βουλή ανεξάρτητοι. Λοιπόν, εκεί μένει να δούμε αν αυτό το προσκλητήριο τους έπεσε από τα χέρια ή τους έμεινε στα χέρια και το σκέφτονται πάλι. Σε κάθε περίπτωση τώρα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ούτως ή άλλως είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Διότι ήταν 51, τώρα έγιναν 52 και αν δεν παραδώσει την έδρα η Όλγα Γεροβασίλη θα πάνε 53. Και έχει ο Θεός ακόμα, είναι νωρίς.

0: Μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δημοκρατία σταθερά απέναντι στην κυβέρνηση και με πρώτο θέμα, την ώρα που ο Σολτάνος λέει τα παίρνει όλα, κυβέρνηση στο Σντούκου. Εξαφανισμένη και άφωνη, λέει πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, κρύβονται πίσω από την. Τι χαρακτηρίζει κιόλας κομματική εκπρόσωπο, την κυρία Σντούκου, την οποία θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Και νομίζω ότι θα δώσει και τη δική της απάντηση στο. Στα όσα στην κριτική που ασκείται η κυβέρνηση βεβαίως. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Στο πρώτο θέμα του παίζει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου την ασπίδα στην πρώτη κατοικία. Νέα ασπίδα αναφέρει η εφημερίδα και εξηγεί ότι ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, εξοχικό, οικόπεδο και άλλα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε χαμηλότερες ή λιγότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και σας υπόσχομαι ότι θα το δούμε με αρμόδιους φορείς μέσα στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, άλλα θέματα που παίζει στο πρώτο σέλιδο της ο Ελεύθερος Τύπος, εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρόωρη αποπληρωμή, σε τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Παρεπιπτόντως να σας δώσω και μια πληροφορία ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει ζητήσει επανέλεγχο σε αυτό το τύπο ελικόπτερα, τα Bell. Θα δούμε τι θα προκύψει. Πάντως από ό,τι έμαθα και από ό,τι έχει βγει στη δημοσιότητα, είχε γίνει πολύ πρόσφατα το έλεγχο στο συγκεκριμένο ελικόπτερο. Σε κάθε περίπτωση ο λόγος εκεί ανήκει πλέον στους ειδικούς, το κακό έγινε. Λοιπόν, τα νέα. Δύο θέματα μεγάλα στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο για τις συντάξεις. Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Λοιπόν, το κεντρικό του θέμα έχει να κάνει με τα λαϊκά ομόλογα και με τίτλο «Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ, πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις και τα βήματα για να αγοράσει κάποιος 11 γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων». Ένα θέμα από αυτά που εμένα μου κεντρίζουν πολύ το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τη Δήλο. Δήλο στο κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο. Ένα από τα θέματα που αναπτύσσει η εφημερίδα στο εσωτερικό της. Και στο πολιτικό παρασκήνιο έτσι έχει κεντρίζει τώρα εδώ, θα την ξεφυλίσουμε αργότερα. Γιατί ο Κασιδιάρης βγάζει μπροστά τον αδερφό του. Έλατε γιατί. Πάμε στην Εστία. Ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, εάν τη ζητηθεί, υποστηρίζει η εφημερίδα. Να σπάσουμε λίγο το σκηνικό. Ποια είναι στη χώρα μας, ξέρετε? Η Μαντόνα. Λοιπόν, πριμαντόνα, έτσι λέει Εσπρέσο, με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες, οι απαιτήσεις της Μαντόνα. Είναι στην Κέρκυρα. Κάτοικοι, λέει, του χωριού Κουραμάδες στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, πάμε. Εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά. Φοιτητές σε απόγνωση. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα το πιάσουμε σήμερα και θα ήθελα τη γνώμη σας. Πώς αντιμετωπίζετε, ειδικά όσοι έχουν παιδιά και φοιτητές και ψάχνουν αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στο σαφάρι για ένα σπίτι, γιατί κυριολεκτικά πρόκειται για σαφάρι. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών στο ρεπορτάζ που έχει κάνει λόγο για υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα, δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. παλαιότητα αυξής ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Μέχρι το τέλος της εκπομπής να ξέρετε ότι θα έχουμε έναν ειδικό ο οποίος θα μας εξηγήσει και ενδεχομένως θα μας εντοπίσει και τις ευκαιρίες. Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 9, στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής, είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τσδούκου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε δει, φαντάζομαι, τις εφημερίδες, να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Σας έχει έρθει, σας πιάνει έτσι στο στόμα της Δημοκρατίας σήμερα. Βέβαια, δεν είναι και τόσο φύλλα προσκύμενη προς την κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι σας έχει εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν από τα εθνικά. Γιατί υπάρχει αυτή η κριτική στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της Τουρκίας? Είναι κάτι το οποίο έπρεπε κάτι να κάνουμε και δεν το κάναμε?
1: Είναι η πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά επιδιώκει πολλές φορές να προκαλέσει με κινήσεις, τις οποίες όμως οι κινήσεις της Τουρκίας έρχονται κάθε φορά ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή το ότι ήρθε 15 Αυγουστιάτικα και ανακοίνωσε τα δικά της θαλάσσια πάρκα. Προφανώς το κάτι το οποίο πρέπει να σας πω το είχε προαναγγείλει κιόλας ένα χρόνο νωρίτερα, όταν η Ελλάδα προχώρησε στην κίνηση να οριοθετήσει τα δικά της θαλάσσια πάρκα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Είχε προαναγγείλει ότι θα αντιδράσει. Αντέδρασε λοιπόν. Προφανώς είναι μια πολύ σοβαρή κίνηση, αντίδραση. Δεν ξέρω αν γίνεται για εσωτερική κατανάλωση της, θέλει να δημιουργήσει μια εικόνα στα εσωτερικά της. Σε κάθε περίπτωση όμως η αντίδραση της χώρας μας, του Υπουργείου Εξωτερικών, ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή έχουμε μια μονομερή ενέργεια της Τουρκίας. Ναι μεν επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ή να επηρεάσει μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως είναι ξεκάθαρο ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προφανώς και είναι παράνομη η πράξη της αυτή, και δεν έχει κανένα πρόβλημα η ελληνική κυβέρνηση αυτό και να το επικοινωνήσει. Και θα το κάνει προφανώς στους
0: μεγαλύτερη ένταση, φαντάζομαι. Ναι.
1: Βεβαίως, το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι έτσι διευκρινιστικό. Τι σημαίνει, τι επιδιώκει με τα θαλάσσια πάρκα, τι θα κάνει δηλαδή, τι είναι αυτό το θαλάσσιο πάρκο? Τα δύο θαλάσσια πάρκα που κάνει η Τουρκία, και γιατί το κάνει? Το ένα είναι Σφήνα στη Λίμνο και το άλλο επηρεάζει την ΚΟ, έτσι σωστά?
1: Ναι.
0: Τι θέλει να κάνει εκεί?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζουμε και για τους ακροατές ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να δημιουργεί μόνο του θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έξω από τα εθνικά του ύδατα. Εμείς το κάναμε αυτό, αλλά το κάναμε με βάση το διεθνές δίκαιο
0: και
1: τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έκανε προκειμένου να ενσωματώσει, θα σας έλεγα, σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα την γνωστή ευρύτερη ατζέντα των παράνομων διεκδικήσεων και των αμφισβητήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, αυτές οι τουρκικές αμφισβητήσεις δεν εμφανίστηκαν σήμερα. Ξεκινούν από τη δεκαετία του 70, εγώ θα σας έλεγα. Mm-hmm. Άρα έχουμε μια προσπάθεια να αντιθούν με περιβαλλοντικό μανδύα παλιές και παράνομες τουρκικές αξιώσεις. Όμως η Τουρκία, το ξέρει και η ίδια, εγώ θα σας έλεγα, δεν μπορεί με μια μονομερή πράξη να αλλάξει τις συνθήκες, να αλλάξει το διεθνές δίκαιο και τη γεωγραφία. Και βεβαίως δεν μπορεί να δημιουργήσει και δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό έχει αποδειχθεί και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Θυμάστε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια αντίστοιχη τέτοια κίνηση της Τουρκίας το είχε υπογράψει με την λιβική πλευρά.
0: Τη μισή λιβική,
1: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Ούτε δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε παρήγαγε και δικαιώματα σε βάρος της. Και αυτό φάνηκε και από τις συμφωνίες που συνάψαμε εμείς για τις γεωτρήσεις Κανείς δεν έδωσε σημασία στο μνημόνιο αυτό και δεν ζήτησε και ούτε την άδεια ούτε την άποψη της Τουρκίας. Άρα η αντίληψη λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπως θέλει, αγνοώντας την ύπαρξη και τα δικαιώματα νησιών του, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται καθόλου αποδεκτό. Είναι μια τουρκική κατασκευή. Και επειδή ακούω επίσης ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι δήθεν ένδειξη της αυξημένης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας, εγώ θα σας έλεγα ότι δείχνουν περισσότερο το φόβο της. Ότι την έχουν ξεπεράξει οι εξελίξεις, γιατί έχουμε σήμερα την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ που έχουν οικοδομήσει συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές οι κινήσεις, οι δικές μας, δείχνουν και η μία των πρωτοβουλειών και μία ισχύ. Να σας θυμίσω επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει και μια σειρά από κινήσεις.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Και συμφωνίες.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο, είναι ότι πάντα η Τουρκία βρίσκει περισσότερο χαραμάδες για να κάνει θόρυβο. Ναι. Δεν ξέρω, ο θόρυβος, αλλά αυτός ο θόρυβος δημιουργεί εντυπώσεις. Και δημιουργεί εντυπώσεις, και ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητα τα εθνικά θέματα για να, ξέρετε, να υπάρχει τέτοιου τύπου κατάσταση και στο εσωτερικό μας. Γιατί, τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση που δεν το έκανε, παραδείγματος χάρη?
1: Αυτή είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας, όπως λέτε, να δημιουργεί θόρυβο και να προκαλεί έτσι να να κάνει φασαρία. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η Ελλάδα διαχρονικά, θα σας έλεγα, επειδή τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι δίπλα μας και θα συνεχίζει να είναι δίπλα μας, είτε τις μιλάμε είτε δεν τις μιλάμε. Επομένως, τι είναι προτιμότερο? Είναι προτιμότερο να μιλάς με το γειτονά σου ή να του κόψεις την καλημέρα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται? Το να μιλάς με το γείτονά σου, απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι είσαι υποχωρητικός, δεν σημαίνει ότι είσαι φοβικός. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε και τις παράνομες απαιτήσεις τους.
0: Καλά, εννοείται. Ναι,
1: το ότι καθόμαστε δηλαδή σε ένα τραπέζι και συνομιλούμε, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Σημαίνει ότι τις λέμε και απευθείας τι δεχόμαστε, τι απορρίπτουμε και βεβαίως και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Δεν συζητάμε ούτε την κυριαρχία των νησιών μας, ούτε αναγνωρίζουμε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλι, ούτε βάζουμε στο τραπέζι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις. Αλλά θεωρώ όμως ότι, αλλά και ούτε και πιστεύουμε ότι η Τουρκία έχει εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις ή έχει αλλάξει χαρακτήρα, αλλά θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να αποφεύγονται οι εντάσεις, να περιορίζει το κίνδυνο ενός ατυχήματος και να είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε όπου είναι δυνατό αυτό οικονομικές σχέσεις και συνεργασία των δύο λαών.
0: Προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι εκεί είναι και το κλειδί των όλων. Να ζητήσω μια μικρή ανοχή για πολύ λίγο και ερχόμαστε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέιντιο 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 11 στη τηλεφωνική μας γραμμή η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Τούκου. Επανερχόμαστε στην κουβέντα μας. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μιλούσαμε για το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί εντός και εκτός χώρας μετά τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας να προβεί σε αυτή τη χάραξη θαλασσίων πάρκων, παράνομο θαλασσίων πάρκων. Σωστά, κυρία Ντούκο, έτσι?
1: Απόλυτα παράνομων, που δεν σίγουρα παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Θέλω όμως να πω κάτι. Mm-hmm. Εμείς σε όλο αυτό το χρόνο, λοιπόν, τον ήρεμων νερών, ας πούμε, των τελευταίων ετών, τι έχουμε κάνει ως Ελλάδα? Το πρώτο που κάναμε, θεωρώ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η οικονομική ενίσχυση της χώρας μας. Γιατί όταν έχεις μια οικονομία στην Ελλάδα που αναπτύσσεται, που προσελκύει επενδύσεις, που μειώνει το δημόσιο χρέος και αποκτά επενδυτική βαθμίδα, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί μπορεί και διαθέτει πόρους σταθερά για την άμυνα. Γιατί αν δεν έχεις οικονομία, που είναι η βάση της εθνικής ισχύος σου, δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε οπλικά συστήματα, ούτε να υποστηρίξεις ένοπλες δυνάμεις, ούτε και να ασκήσεις εξωτερική πολιτική. Το κάναμε εμείς αυτό? Δηλαδή το να δημιουργήσουμε μια ισχυρή οικονομία αυτά τα χρόνια? Το κάναμε. Δεύτερο βήμα που κάναμε, ενισχύσαμε την αποτρεπτική μας δύναμη όλα αυτά τα χρόνια. Αποκτήσαμε 24 Ραφάλ, 80, δεν θυμάμαι, F-16,

0: Δηλαδή η Τουρκία, ο Ερντογάν, βρίσκει, δηλαδή νομίζω λογαριάζει τύπου ανακοινώσεις ή τύπου ψηφίσματα όταν είναι εναντίον του. Νομίζω, θεωρείτε, δεν ξέρω, πιστεύετε ότι δίνει σημασία, άμα θέλει αυτός να προχωρήσει, αλλά ο Ερντογάν το κάνει τόσο όσο, δηλαδή όπως είπε ότι το κάνει για να δημιουργεί θόρυβο. Το θέμα είναι πόσο τσιμπάμε εμείς σε αυτό το θόρυβο ή πόσο πρέπει να τσιμπήσουμε σε αυτό το θόρυβο και βεβαίως όχι να το αγνοήσουμε.
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Αυταπάτες δεν έχουμε ως χώρα. Το ότι ο κύριος Ερντογάν, όπως λέτε, μπορεί κάθε τρεις και λίγο να θέλει να τσιγκλάει την Ελλάδα με διάφορες κινήσεις.
0: Και με διάφορες σκοπιμότητες, γιατί μην ξεχνάμε να το πω και εγώ. Δηλαδή περισσότερο αυτό που το ενδιαφέρει είναι το εσωκομματικό του ακροατήριο, έτσι, και η κινήση για τη χώρα του.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι και αυτό το πυροτέχνημα, το καινούριο με τα θαλάσσια πάρκα, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο το κάνει για την εσωτερική κατανάλωση και για το πώς θέλει και ο ίδιος εσωκομματικά, εσωτερικά στη χώρα του να δείξει, να δείξει ότι παίρνει και αυτός πρωτοβουλίες κινήσεων. Απ' την άλλη όμως θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι ποια πολιτική προστατεύει αποτελεσματικότερα τη χώρα. Η Ελλάδα σίγουρα δεν χρειάζεται ούτε φοβικότητα, αλλά ούτε και τυχοδιοκτισμό. Θέλει, ναι, να κάνουμε διάλογο στο βαθμό που υπάρχει συνεννόηση να γίνεται ο διάλογος, να έχουμε καθαρές κόκκινες γραμμές, που αυτές νομίζω διαχρονικά πάντοτε τις είχαμε, να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και να έχουμε και ετοιμότητα να απαντήσουμε όταν χρειάζεται.
0: Από γιατί την άλλη πλευρά, ναι, θα ήθελα να διακόψω, ναι, κανείς νομίζω δεν αντιλέγει το ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και της εικόνας της χώρας σε ό,τι αφορά την αμυντική της ισχύ ή την ισχύ της γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό που θα ήθελα να περάσω στην άλλη πλευρά και εν όψη ΔΕΘ, ότι ναι, αυτό που δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι η ακρίβεια.
1: Τώρα, ναι, πιάνετε πραγματικά ένα, νομίζω ότι και στην καθημερινότητα όλων μας και βεβαίως και στις συζητήσεις που κάνουμε όλοι στα τραπέζια με φίλους και γνωστούς, ολημερής και ολιβραδής αυτό που συζητάμε είναι πώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα φτάσει για τον Νίκη, για το σούπερ μάρκετ.
0: Για πας στο σούπερ μάρκετ, παθαίνεις κατάθλιψη, έτσι,
1: βγαίνεις, ναι, των παιδιών μας. Και μάλιστα τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι και σιγά σιγά γυρίζουμε, το νούμερο ένα θέμα μέσα στην κάθε οικογένεια είναι έρχεται Σεπτέμβρης, νέες υποχρεώσεις να τις καλύψουμε και πώς θα τις καλύψουμε αγκομαχώντας. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι αυτή η μαγική συνταγή που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Δεν το λέω για να ρίξω την ευθύνη
0: εκτός συνόρων. Ναι.
1: Ο κόσμος σου λέει εντάξει θα το καταλάβω μέχρι ενός σημείου. Κυρία Ζούκου, αλλά τι κάνετε εσείς γι' αυτό? Ναι, να καταλάβω ότι έχουμε τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο που ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ότι σε αυτά τα 7 χρόνια επίσης αντιμετωπίσαμε απίστευτες κρίσεις. Ενεργειακή κρίση, Ρωσία-Ουκρανία, Μέση Ανατολή, δηλαδή δεν είχαμε μια ήρεμη εφταετία. Αυτό προφανώς επηρέασε τον παγκόσμιο πληθωρισμό και δεν άφησε και την Ελλάδα μέτοχη σε αυτό, γιατί εμείς δυστυχώς ακόμη εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό ως χώρα από τις εισαγωγές σε ενέργεια, σε καύσιμα, και αυτό επηρεάζει στο τέλος και φτάνει παντού. Πάμε όμως στο τι κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω το βλέπετε αυτό σταθερά όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι θέλει? Θέλει να μπορεί να δημιουργεί κάθε χρόνο τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρχει περίσσευμα χρημάτων, και αυτό μην το θεωρείτε ότι είναι και δεδομένο. Το ότι συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ένα πλεόνασμα και πώς θα μοιράσει το πλεόνασμα η κυβέρνηση είναι μια κατάκτηση που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν μας έφταναν τα χρήματα να πληρώνουμε τα δάνεια και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα.
0: Εδώ που είπατε δάνεια, να ανοίξω μια παρένθεση, ότι μέσα σε αυτό, γιατί υπάρχει μια άλλη, ένας αντίλογος που σου λέει τώρα, από τη μία έχω την ακρίβεια, τη βιώνω στο πετσί μου κάθε μέρα και στην τσέπη μου κυρίως, έρχεται Σεπτέμβρη, σε πιάνει, ξέρετε, δηλαδή όλοι το ξέρουμε, το βλέπουμε το Σεπτέμβρη κάπως, έως πολύ, και από την άλλη βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει ότι εγώ θα

0: αποπληρώσω το χρέος νωρίτερα, θα δώσω πόσα, 13 τόσα δις. Και σου λέει, δεν θα μπορούσα αυτά, γιατί να το πληρώσω νωρίτερα, να πληρώσω αυτή την υποχρέωση νωρίτερα και να μην βάλω τα μισά πες από αυτά να τα ρίξω στην οικονομία, στην κοινωνία. Ένας αντίλογος.
1: Πολύ, πολύ σωστή η ερώτηση που κάνατε και εγώ ας το βάλουμε λίγο μέσα σε ένα σπίτι. Αν στο σπίτι σας έχετε ένα δάνειο που το χρωστάτε και πρέπει να δίνετε τις δόσεις για τα επόμενα 30 χρόνια και φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να του πάρουν τα παιδιά σας το δάνειο αυτό, θα κάνατε ό,τι είναι δυνατόν από το κομπόδεμα που έχετε, εάν μπορείτε να τα καταφέρετε, να πληρώσετε παραπάνω τις δόσεις, μπας και αυτά τα 30 χρόνια, για να μην το κληρονομήσουν τα παιδιά σας, το φέρετε νωρίτερα, χωρίς να στερήσετε όμως ταυτόχρονα από το μισθό σας και από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψετε. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να ξοδεύετε τα χρήματά σας κάθε υπερβολή. Θα θέλατε, άρα σας απαντώ ότι μια σοβαρή κυβέρνηση, σε αυτό που ρωτάτε, οφείλει να κάνει και τα δύο. Και να στηρίξει την κοινωνία και να μειώσει και το δημόσιο χρέος. Δεν θεωρώ ότι είναι αντίθετες πολιτικές. Και όσοι ασκούν αυτή την κριτική πρέπει να μας πούνε γιατί θεωρούν και σωστό να αφήσουμε και στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος το οποίο δεν δημιούργησαν οι ίδιες. Νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής αρχής, θα σας έλεγα, να χρηματοδοτούμε εμείς τώρα το παρόν και να στέλνουμε και το λογαριασμό στα παιδιά μας. Απ' την άλλη, τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε, πρέπει να σας πω σήμερα, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, αυτά δεν μπορούν να μετατραπούν σε νέες παροχές, γιατί η Ελλάδα, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες και έχει και ένα συγκεκριμένο όριο ετήσιας αύξησης των νέων δαπανών.
0: Αυτό άρα... να το σημειώσουμε, γιατί εδώ έρχεται ένας άλλος αντίλογος. Γιατί σου λέει, γιατί δεν δίνεις τόσα, γιατί δεν δίνεις τ' άλλο. Δεν είναι τόσο γνωστό το ότι υπάρχει ένα όριο στο τι παροχή μπορεί να δοθεί.
1: Ναι, όποιος λέει μοιράστε τα χρήματα, οφείλει να εξηγήσει και πώς θα παρακάμψει αυτούς τους κανόνες, τους ευρωπαϊκούς, και πώς θα χρηματοδοτεί μόνιμα τις παροχές αυτές που υπόσχεται.
0: Οι οποίες είναι μνημονιακές υποχρεώσεις, σωστά.
1: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι μας περισσεύουν εδώ πέρα 13 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα στην έκθεση να μοιράσει 13 δισεκατομμύρια, να διπλασιάσει τους μισθούς.
0: Αυτό λένε.
1: Τουλάχιστον να μην μας κακοφαίνεται η ακρίμα. Δεν πάει έτσι. Δεν επιτρέπεται, μάλλον. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν επιτρέπεται.
0: Ως μνημονιακή υποχρέωση.
1: Ως ευρωπαϊκός κανόνας που ορίζει στα κράτη-μέλη ότι μπορείς να έχεις συγκεκριμένο όριο σε αυτά που ξοδεύεις. Από την άλλη, γιατί είναι σημαντικό που ερχόμαστε εμείς και αποπληρώνουμε, δίνουμε 13 δισεκατομμύρια ας πούμε χρέος που έχουμε δάνειο νωρίτερα, γιατί εξοικονομούμε και σημαντικά ποσά. Δηλαδή, για κάθε δισεκατομμύριο που δίνουμε, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, ξέρω. Και ο στόχος είναι να περάσει το χρέος ΑΕΠ της χώρας κάτω από την Ιταλία. Έτσι. Δηλαδή, αυτό σε πόσα χρόνια θα γίνει η αποπληρωμή?
1: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Ναι, εντάξει. Τον κύριο Πυρακάκη. Ωραία.
1: Πάντως, αυτά τα χρήματα που εξοικονομούμε όμως, που θα τα πληρώναμε στα επιτόκια, αυτά όντως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά σε παροχές. Και αυτό το καταλαβαίνετε και εσείς ότι ναι, αν πληρώνατε λοιπόν και εσείς το δάνειο του σπιτιού σας νωρίτερα, από τους στόχους που θα πληρώνατε εκεί τα επιτόκια θα μπορούσατε μετά να τα αξιοποιήσετε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση της χώρας μας.
0: Έχετε...
1: Αυτή είναι η υπηρετή ο Πρωθυπουργός.
0: Ωραία. Να σας πω.
1: Και στη ΔΕΘ όμως είναι σημαντικό να ανακοινωθούν όμως και νέες παροχές.
0: Εδώ θέλω να πάμε. Ποια παροχή θα μου πείτε ότι θα ανακοινωθεί? Ποια θα μου πείτε? Δώστε με ένα αποκλειστικούλι τώρα.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένουμε?
1: Τώρα είναι αυτές οι τρεις εβδομάδες που είναι οι αμήχανες που δεν έχεις να... Προφανώς δεν περιμένετε από μένα να σας πω.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι. Θα θέλουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό αυτά που θα εξαγγείλει. Σίγουρα όμως αυτές οι παρεμβάσεις θα ενισχύσουν το εισόδημα των συμπολιτών μας, να μειωθεί κάπως η πίεση στην καθημερινότητα. Θα έχουμε και μέτρα προφανώς που θα εφαρμοστούν μέσα στο 2027. Μπορεί να είναι για όλη την γκάμα, δηλαδή να είναι και για συνταξιούχους, για μισθωτούς, για αγρότες, κυρίως θα σας έλεγα ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Να το πάω διαφορετικά και να κλείσουμε. Με ένα ναι, με ένα όχι. Θα έχει άσωστο μανίκι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Εγώ είμαι πιο παλιός. Εγώ πιστεύω ότι θα τον έχει τον Άσο, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Εγώ το μαντεύω.
1: Εγώ
0: από την εμπειρία μου το λέω.
1: Θεσμικά.
0: Ναι, θεσμικά δεν μπορεί.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω για να σας πω. Ανθρώπινα όμως, κι εγώ νομίζω μοιράζομαι την ίδια αίσθηση μαζί σας.
0: Okay, εντάξει. Κυρία Ζούκου.
1: Όμως από την άλλη να καλλιεργούμε και πάντοτε. Ξέρετε, μην είναι και η ΔΕΘ έτσι στο μυαλό μας ότι πάμε και μοιράζουμε, καλλιεργούμε δηλαδή μια υψηλή προσδοκία. Βεβαίως, τι άλλο μπορεί να θέλει μια κυβέρνηση? Να θέλει να ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες μας. Να αυξήσει και άλλο το μισθό μας, να αυξήσει και τη σύνταξή μας, να μπορεί κάθε κατηγορία, είτε είσαι αγρότης.
0: Δεν θα σας πει κανένας όχι, πιστέψτε με.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Κυρία Ζούκου.
1: Μακάρι να μπορούμε και περισσότερα. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλά κουράγια τώρα. Έχει τρέξιμο.
1: Καλά, για όλους μας.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αλεξάνδρα Ζούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να κινούμε σε μια συζήτηση που κινηθήκαμε για τα εθνικά θέματα, για το θόρυβο δηλαδή που προκαλεί το νέο θόρυβο που προκαλεί ο Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, να το τονίζουμε αυτό, αλλά και το πεδίο της οικονομίας με φόντο ότι δέθηκε, άφησε να εννοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός θα, όπως σας έλεγα και χθες, θα έχει κάποιον άσο στο μανίκι. Και νομίζω ότι εκεί αυτό περιμένουν όλοι, να διαβάσουν αυτό τον άσο. Τέλος πάντων, τα μηνύματά σας είναι πολλά, αρνητικά σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Ο Σπύρος λέει ότι ο Πρωθυπουργός βάζει πλάτη στις τράπεζες και τα καρτέλ για να μας ληστεύουν καθημερινά. Απορίες εκφράζει ο Θωμάς με όσα ακούγονται. Ο Κωνσταντίνος το ίδιο ύφος. Την καλημέρα του μας στέλνει ο Θεοδόσης, να έχει κάτι. Και η υποθητή κλασική φανατική ακροάτρια, την καλημέρα, περιμένω τη φωτογραφία από αυτές τις παραλίες που στέλνεις. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 9 και 45 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του οίκου ήχου, Αντρέας Πετρόπουλος on the road, στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας, 6947 989 989, στο email owner@alpharadio989.gr και μας ακούτε και ζωντανά και ψηφιακά στο alpharadio989.gr. Να συνεχίσουμε λίγο την περιπλάνηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ως κύριο θέμα ότι ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις και αναφέρει ότι η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Σε άλλα θέματα τα οποία αναφέρεται, μένει στην επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Μακρόν και τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ότι εκτιμά πως το επόμενο crash test θα είναι το καλώδιο. Λοιπόν, με μικρό καλάθι ξεκινάει, λέει, φέτος ο τρίγος, και αυτό γιατί υπάρχει μείωση της παραγωγής. Ξεκινάει ο τρίγος, λέει, σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι αυτή την εβδομάδα αρχίζει. Ωστόσο, οι δεξαμενές πολλών ηνοποιών, όπως λέει η Καθημερινή, είναι ακόμα γεμάτες λόγω μείωσης κατανάλωσης εντός και εκτός Ελλάδας. Από την άλλη, φέτος, Μαντίνια, Νεμαία, Τύρναβος, να πω χαιρετισμού στην Νεμαία, έχω ρίζες εκεί. Και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας είχαν μεγάλες καταστροφές από χαλαζόπτωση την Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής έως και 70%. Μέσα την επόμενη εβδομάδα, μάλλον, θα έχουμε μια συζήτηση για τον τρίγο, για η παραγωγή ίνου με ίνοπαραγωγούς από την ΕΜΕΑ. Σας υπόσχομαι γι' αυτό να σπάσουμε και λίγο την κουβέντα, λίγο όλο δηλαδή δεν θιάσαμε. Επίσης, έτσι θυμήθηκα τώρα τον τρίγο. Ο τρίγος, επειδή έχω ρίζες, όπως σας το έχω πει, είναι ΕΜΕΑ, ήταν η μανούλα μου από εκεί, πήγαινα τα καλοκαίρια και τέτοια εποχή ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλους. Θυμάμαι, έτσι, ήταν ωραία, ξεκινούσαν τώρα πρωί-πρωί. Με ένα μαχαιράκι έτσι κάπως που ήταν σαν μικρό δρεπανάκι, ήταν με ξύλινη λαβή, κόβαμε τα τσαμπιά, γεμίζανε τα κοφίνια εκεί. Εγώ δεν μπορούσα να το σκόσω το καφί, το κοφίνι. Ο ξάδερφός μου όμως που ήταν πιο έτσι, ήμουν ο Αθηναίος, ξέρεις, φλωράκι τώρα, πήγαινα τα καλοκαίρια και ήταν, ξέρεις, οι άλλοι όμως που ήταν δεμένα παιδιά, ήταν, το ξέραν το τέτοιο, το πιάνανε μπαμπαμ. Εγώ δεν μπορούσα. Είχε μείνει εκεί βαλτωμένο το κοφίνι. Τώρα λοιπόν που είχα πάει, όχι και τόσο γιορτά, τέλος πάντων που είχα πάει με. Είχα απομακρυνθεί, να σου πω την αλήθεια. Είχα ξεχάσει τα του τρίγου, τη γιορτή αυτή. Άλλη παρένθεση επίσης, ότι το καλύτερο στον τρίγο ποιο ήταν? Ήταν το διάλειμμα, το δεκατιανό εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν τυράκι, ψωμάκι, τυράκι φέτα. Πραγματική φέτα, άλλου τύπου φέτα. Δεν έχει φάει τέτοιο πράγμα. Και ντομάτα, κανονική ντομάτα, με γεύση ντομάτα. Και ψωμί ζυμωτό. Και ρέγκα. Κορυφαίο. Σου λέω τώρα επικές στιγμές. Ωραία. Λοιπόν, και νερό παγωμένο από πηγή. Κομπλέ. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ο τρίγος δεν πάνε έτσι με τα, ξέρεις, πώς το λένε, ρίζα ρίζα να το κόβουν στα αμπέλια. Υπάρχει μηχάνημα. Άμα το δεις, περνάει μηχάνημα και έχει ειδικά πτερύγια τα οποία τα παίρνει, τα σταφύλια, τα πετάει μέσα και είναι έτοιμο. Τέλος. Όσοι μπορούν να το έχουν αυτό, έτσι. Τώρα φαντάζομαι υπάρχουν και οι άλλες. Τέλος πάντων. Ωραία, ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για τον τρίγο και για το κρασί. Λοιπόν, στην κόντρα. Συνεχίζουμε τη βόλτα στα πρωτοσέλιδα. Έχει ως πρώτο θέμα τα εθνικά. Το ναυάγιο σε εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Ξανά στο προσκήνιο, σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και εδώ να πούμε τώρα ότι συνήθως, όταν θέλει κάποιος πρωθυπουργός να κάνει πρόωρες εκλογές, το πιο ωραίο αίτημα που επικαλείται είναι τα εθνικά θέματα. Προσφέρεται πάρα πολύ, γιατί εκεί σου λέει ότι το αίτημα για σταθερότητα είναι πάνω στο τραπέζι τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Βέβαια, από τη κυβέρνηση και με μέλη που έχει τύχει να μιλήσω αυτές τις μέρες ή και βουλευτές στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δεν βλέπουν κάτι τέτοιο και δεν βλέπουν μετακίνηση του πρωθυπουργού από τη θέση που έχει διατυπώσει για εκλογές την Άνοιξη. Άρα λοιπόν ο προσανατολισμός είναι εκεί, η πηξίδα γράφει Άνοιξη και πάμε. Λοιπόν, ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Ο λόγος πάει τα δεσμά του χρέους η χώρα με πρόωρες αποπληρωμές 36 δις ευρώ την περίοδο 2019-25 και άλλα 13 μέσα στο 26. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Τα λέγαμε και πριν με την κυρία Σδούκου ότι με αυτή την κίνηση η χώρα θα μπορέσει να περάσει στη δεύτερη θέση και στην πρώτη θέση του πιο χρεωμένου κράτους της Ευρώπης θα την πάρει και πάλι η Ιταλία. Βέβαια εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο Ιταλία, άλλο Ελλάδα. Εδώ δεν είναι αυτό που λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά κυρίως στην χώρα ως της Ιταλίας με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει και αλλά και την παραγωγή που έχει κυρίως σε βιομηχανικό επίπεδο και τα λοιπά, τα οποία η χώρα μας δεν τα έχει. Η πολίτικα έχει ως πρώτο θέμα τα όρατα όπλα της Ελλάς, όχι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αστυνομίας. Και μάλιστα αναφέρεται στην ενίσχυση που προβαίνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η επιχειρησιακή δυνατότητα αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων ενισχύεται με λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που διαβάζουν ηλεκτρονικά ίχνη, αναφέρει η Political. Να πάμε... Εδώ επίσης ένα ενδιαφέρον είναι το δικό μου τώρα, έτσι, δηλαδή δεν φταίω εγώ, με προκαλούν. Φρένο στα τροχαία δυστυχήματα, λέει. Κοκ, εντατική έλεγχη, έξυπνες κάμερες και οδικά έργα μείωσαν τους θανάτους στην άσφαλτο. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, αυτό δεν το συζητάμε. Υπάρχει μεγάλη μίεση, αλλά η βλακεία είναι ανίκητη. Η βλακεία δεν υπάρχει. Τώρα μην πω τίποτα πιο χοντρό. Άστο ακόμα. Λοιπόν, κρατιέμαι έτσι, δαγκώνουμε. Λοιπόν, μανιφέστο. Εντάξει, έχει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο πρωτοσέλιδο, χάνει, λέει, το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα, το κεντρό ακροατήριο δεν πείθεται από τον ηγέτη της αποσπώντα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι στα δύο χωρισμένο το πρωτοσέλιδο, έχει να κάνει με την απόφαση του συνηγόρου του πολίτη που έκανε ανακοίνωση για την άρνηση εξυπηρέτησης Ισραηλινών στην Ελλάδα. Εδέησε να ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή κουβέντα για το αριστερό και ακροαριστερό μπούλινγκ κατά τουριστών από το Ισραήλ. Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματικές ποινές. Εδώ έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο κάποιοι θεωρούν τον εαυτό τους αυτόκλητο υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάζουν αυτόν τον μανδύα και βγαίνουν και κάνουν άλλο η διαμαρτυρία και άλλο τραμποκισμός. Εγώ αυτή είναι η θέση μου, αυτό πιστεύω, δηλαδή το να είσαι απέναντι σε μια ιδεολογία, σε έναν άνθρωπο, σε ένα κράτος το οποίο κάνει 1, 2, 3, 4, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που που αυτό είναι το έργο τους. Αν το κάνουν καλά ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Το να βγαίνουν πολίτες όμως και να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους ή να είναι αυτόκλητη τιμωρή και να βλέπουν τον οποιοδήποτε και να του ορμάνε και να τον εμποδίζουν και να τον κάνουν, νομίζω ότι αυτό δεν θα ήθελε να τύχει σε κανέναν από την αντίστοιχη πλευρά. Βάζω άνω τελεία. Λέω μια καλημέρα στο Γιάννη, γιατί μου λέει Γιάννη, γιατί μόνο σαν τον πεπόνι. Α, οκ, χρησιμοποιώ λέει καλοκαιρινό φρούτο που είναι για να σε γλυκάνω με το δεδομένο. Πίκρα η δουλειά όλο τον Αύγουστο. Όχι, ρε, εσύ, καλά πήγε ο Αύγουστος. Καλά πήγε. Δεν είναι, εντάξει, δηλαδή, καλά πήγε. Έχει ακυρωθεί κατά κράτος ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι. Όποιος λέει ότι. Όταν σου λέει δεν υπάρχουν τον Αύγουστο ειδήσεις. Εντάξει, το χάσε το τέτοιο. Αντώνη μου λέει ο Κωνσταντίνος που είδε τραμπουκισμούς. Τώρα Κωνσταντίνε, υπάρχουν και ντοκουμέντα, υπάρχουν και βίντεο, υπήρχαν τύποι οι οποίοι την έπεσαν, τους έβριζαν, τους έκανε. Δεν είναι τραμπουκισμός τώρα. Δηλαδή να είναι ο άλλος και να είναι οτιδήποτε. Έχει έρθει για διακοπές στη χώρα. Στη χώρα μας. Λοιπόν, και έχει έρθει ο άλλος, υπάρχει και τον βρίζει, του φωνάζει, τον κράζει. Δεν είναι ωραίο. Εγώ το τραμπουκισμό το βλέπω. Δεν είναι τραμπουκισμό. Εντάξει, να πάτε τον πλάκο στι μπουνιέ. Εκεί πάμε σε άλλο. Εντάξει, είναι κανιβαλισμό εκεί. Αλλά νομίζω ότι αυτό εννοώ, Κωνσταντίνε μου. Τώρα δεν ξέρω. Λες να είμαι υπερβολικό. Δεν θεωρώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Εγώ είμαι φύση ευγενικό. Και είμαι και Ιώβ, να σου πω. Δηλαδή, αν καταφέρει κάποιο σε μένα και με βγάλει στα κόκκινα, ξέρει, είναι. Θα το έχει. Θα είναι πολύ καλό χειριστή. Πάμε. Πάμε μια ανάσα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το ενδεχόμενο να διευρύνει το πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, όπως και σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά την για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα $92 ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. 22 κτίρια υπέστησαν ζημιές στη Σαλαμίνα μετά από τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Στις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Συνολικά, σε πυρόπληκτες περιοχές της χώρας έχουν πραγματοποιηθεί 427 αυτοψίες σε κτίρια, με 151 εξ αυτών να είναι κόκκινα και 111 να εντοπίζονται στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Μάνη, στην περιοχή Ήτιλο, η οποία επλήγει από πλημμύρα τον 15 Αύγουστο. Έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας στη Χαλκιδική, όπου μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, στον απόϊχο της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς που έχει πλήξει την περιοχή. Πρόκειται να αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες και αναμένεται η συμμετοχή και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά. Μεγάλο μέρος των ζημιών αφορά αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες και υποδομές της περιοχής. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Καθοριστική ήταν η συμβολή drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών. Τον ενδελεχή έλεγχο των ελικοπτέρων Bell, αντίστοιχου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, ζητάει η Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας. Οι εταιρείες οφείλουν να πραγματοποιήσουν οπτικό έλεγχο στο στροφείο, λειτουργικό έλεγχο και να αναφέρουν τα αποτελέσματα στην Αρχή. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονο στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με φορείο και έπειτα διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας κατάφερε να εντοπίσει και να κινητοποιήσει καταζητούμενο, ο οποίος είχε διαφύγει από νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και νοσηλευόταν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Απορρίπτει η Άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι το Ισραήλ έκανε τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα το καταδίκασαν για το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία γύρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Τραγωδία στην Ινδία. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια ή ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
3: Σάφησα μόνο σου,
4: ναι,
3: να δω τι θα κάνεις.
4: Θα
3: πεις διαφημίσεις, θα βάλεις σήμα.
4: Όλα.
3: Τα βάλεις.
4: Όλα. Κωνσταντίνε.
3: Σάφησα μόνο σου, να δω.
4: Το πέρασα το τεστ.
3: Καλώς τις καταπήγες.
4: Εντάξει.
3: Εγώ τα πήγα ακόμα καλύτερα.
4: Είμαι σίγουρος.
3: Με παίρνει ο ύπνος και νομίζω ότι έχω βάλει το ξυπνητήρι. Ξυπνάω. Λέω, κάτσε λίγο ακόμα, δεν χτύπησε το ξυπνητήρι. Κάτσα λίγο ακόμα, δεν χτύπησε. Κάποια στιγμή σηκώνω, λέω τι έγινε.
4: Γιατί δεν χτυπάει.
3: Ναι, κάνω έτσι 8 και 48.
4: Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Λοιπόν, κοίταξε εδώ να σου πω. Η Ελένη έχει στείλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φωτογραφίες από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, την Αμαλίας και την Πανεπιστημίου. Ελένη, είσαι σούπερ ρεπόρτερ, άδειες όλες. Άδειες, τίποτα. Άδεια. Δεν γυρίσατε, πουλάκια μου. Εντάξει. Ναι. Να δω πότε θα προλάβετε.
3: Κοίταξε,
4: να κατεβάσετε
3: τώρα
4: τα στολίδια από το για το δέντρο. Να δω πότε.
3: Μην ακούω τέτοια πράγματα. Στολίδια από το δέντρο τώρα, αυγουστιάτικα. Κλείστε τον κάπου να μην ακούγεται. Να πούμε. Μην τον...
4: Έφτασε, δίπλα είναι.
3: Τι δίπλα, ρε.
4: Δίπλα άσε, είναι. Κάλα, δηλαδή, τα ακούω εγώ.
3: Περνάει το 15 Αύγουστο και σπάσει τα τσάρα.
4: Ναι,
3: μετά
4: ναι, ναι,
3: πότε θα έρθει το.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
3: τι
4: ναι,
3: πάθαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δίπλα είναι. Τα ακούς τα καλά, τα Κωνσταντίνα. Ακούς, ε. Θα ακούσει τριλογία άλλη σήμερα, να ξέρει. Όσο νούπο. Τριλογία Τσίπρα. Νέα.
3: Α, ναι, το είδα χθες.
4: Λοιπόν, μετά την τριλογία στο NGR που είχε την τριλογία τη συνέντευξη.
3: Εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή, δεν μιλάμε για τριλογία τώρα.
4: Τώρα εδώ είναι πολιτικό ντοκιμαντέρ.
3: Είναι υπερπαραγωγή, σου λέω.
4: Ναι.
3: Νόλαν και τα λοιπά.
4: Τι, πάμε. Ιθάκη, Οδύσσια, έτσι το τερματίζει, εντάξει.
3: Όχι, το τερματίζει, σε παρακαλώ.
4: Τώρα έχει κι άλλο.
3: Εδώ δεν ξέρω, θα ασκήσουν τα πτυχία τους. Σεναριογράφοι, πώς το λένε. Οι ηθοποιοί παίζουν άλλοι.
4: Δεν ξέρω, αλλά το έχουν κάνει εθελοντές. Δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω. Από τον εξώστη τίποτα δεν ξέρω τι έχει πάει.
3: Μπα.
4: Λοιπόν, πρόσεξε.
3: Α, μπορεί κάτι να έχει από τον εξώστη, από τα προηγούμενα.
4: Ναι.
3: Πριν φτάσει στην Ιθάκη.
4: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, πρόσεξε το, ότι η παρουσίαση αυτή της τριλογίας,
3: ναι,
4: επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που υπερβαίνει τη συγκυρία. Άνω κάτω τελεία. Τι σημαίνει πολιτική σήμερα και πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια. Εγκαινιάζει μια μορφή κινηματογραφικής πολιτικής αφήγησης, η οποία δεν οργανώνεται πρωτίστως γύρω από την εκλογική αντιπαράθεση. Να συνεχίσω.
3: Βεβαίως, άκου, λέει, να συνεχίσεις.
4: Ναι, και την άμεση πειθώ, αλλά γύρω από μια εξελικτική διαδρομή. Άνω κάτω τελεία. Από το πρόσωπο στην κοινωνία και από εκεί στη συλλογικότητα. Από το βίωμα στην ελπίδα και από την ελπίδα στην ευθύνη.
3: Περίμενε.
4: Ναι.
3: Η τριλογία τώρα. Περίμενε.
4: Ναι.
3: Το πρόσημο της πολιτικής.
4: Ναι.
3: Ένα επεισόδιο.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Αυτό είναι εσύ.
3: Περίμενε.
4: Αυτό είναι
3: εσύ. Κάτσε να πω την τριλογία. Μην μου χαλάς την τριλογία τώρα. Λοιπόν. Το πρόσημο της πολιτικής. Πρώτο επεισόδιο. Όταν ο Τσίπρας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διαφορετικού πολιτικού πορτρέτου. Αφήνουμε.
4: Ούτε τελίτσες. Εγώ δεν τα έχω γράψει αυτά, να ξέρεις.
3: Τελίτσες. Δεύτερο επεισόδιο. Η ελπίδα της ανατροπής. Το δεύτερο επεισόδιο έτσι μεταφέρει το βλέμμα στη νέα γενιά. Νέοι άνθρωποι μιλούν για την εργασία, τη στέγη, τις αβεβαιότητες, προσδοκίες κτλ. Τρίτο επεισόδιο. Εδώ τώρα σε θέλω. Η ώρα της ευθύνης.
5: η ατομική και κοινωνική διαδρομή συναντά τη συλλογική πολιτική πράξη. Λοιπόν.
4: Περίμενε εκεί. Η αφήγηση κορυφώνεται στη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
5: Ναι.
4: Ωραία. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών μιλούν για το στίχημα της συμμετοχής στα κοινά, για την ευθύνη και για την ανάγκη μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής αρχής.
5: Κοίταξε τώρα.
4: Ναι. Δεν θα προβληθεί. Θα προβληθεί, θα βγει στον αέρα, έτσι, σήμερα.
5: Βέβαια.
4: Ναι, το πρώτο θα πάει τριλογία. Πρώτο, ναι. Δεύτερο, τρίτο επεισόδιο.
5: Για βρες αύριο κάποιον, να βρούμε αύριο κάποιον να μας πει για τριλογία.
4: Δεν θα βρούμε, νομίζεις.
5: Ποιο να βρούμε.
4: Θα βρούμε. Θα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου της Ελλάς, ακούτε. Ναι. Θα σας πάρω τηλέφωνο σε λίγο. Δεν θα είναι ο Γαλατάς, ντριν-ντριν.
5: Εγώ να βρούμε τον ίδιο τον Τζίπρα, μπας και μας πει τώρα πώς το σκέφτηκε. Κοίταξε, τώρα πέρα από το χιούμορ και την πλάκα και τα λοιπά, σαν πολύ, πώς να το πω...
4: Έχει πολύ κουλτούρα, έχει βάθος.
5: Όχι, έχει μια οργάνωση όλο αυτό το πράγμα. Από τότε που εμφανίστηκε με την Ιθάκη. Έχει μια οργάνωση που δεν την είχε παλιά την οργάνωση αυτή ο Τσίπρας.
4: Εδώ είναι βήμα-βήμα, εδώ είναι επιστήμη, είναι τεχνική τώρα, εδώ είναι στρατηγική.
5: Ναι. Ναι, τώρα βέβαια δεν ξέρω τι θα αποδώσει αυτό.
4: Άλλο αυτό.
5: Λέω, ναι, αλλά φαίνεται ότι δουλεύει από πίσω
4: ομάδα ναι,
5: η
4: καλό.
5: Οποία παράγει σε αυτό το επίπεδο. Είναι μάλλον η ίδια η ομάδα που επέλεξε και το όνομα, το Ελλάς.
4: Το Ελλάς, εγώ πρόσεξε τώρα. Όταν είχα δει τον. Είχα συναντήσει. Πέρσι η συνέντευξη που είχε έρθει εδώ στον Αλφα. Ο Αλέξης Τσίπρας και στην κουβέντα που είχαμε έτσι εκεί, που ήταν και οι συνεργάτες του. Ο Τσίπρας το επέλεξε.
5: Άλλο λέω, παιδί.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ο Τσίπρας είπε το ναι. Ναι, αλλά.
4: Όχι, αυτός το είχε επιλέξει.
5: Περίμενε. Όχι. Θα ακούσει το έγκυρο ρεπορτάζ. Λοιπόν, ήταν τρία ονόματα. Το ένα ήταν λίγο πιο ουδέτερο. Το άλλο ήταν μια παραλλαγή που δεν έβγαινε το Ελλάς. Το τρίτο ήταν το Ελλάς. Και του λένε αυτό. Συμφωνεί ο Τσίπρας και βγαίνει.
4: Ναι, και είχε περιγράψει και το σκηνικό. Κάπου είχε πάει στο γήπεδο, ήταν στην πορεία και λέει αυτό. Εκεί.
5: Όταν το είπανε, ναι.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Εκεί είχε σωστό, πήγαινε σωστό. Κάπου είχε φύγει, κάπου το σκεπτόταν. Ναι. Εκεί κάπου πήγαινε.
5: Οι πρώτες αντιδράσεις, θυμάμαι, ήταν μοιρασμένες. Ορισμένοι γελάγανε. Αλλά τελικά έκανε πολύ τζόγο το όνομα και έμεινε.
4: Αυτό δεν
5: δηλαδή, έχει επιτυχία εκεί.
4: Δεν το συζητάμε.
5: Εκεί έχει επιτυχία.
4: Ο τίτλος, γιατί έχει σημασία ο τίτλος. Γιατί να κάνει ντόρο, να κάνει θόρυβο, φασαρία. Αυτός είναι ο τίτλος. Να μπορέσεις να μιλάς.
5: Δεν είναι μόνο τζόκος. Εδώ αυτός προσπάθησε να συνθέσει τρία πράγματα. Ένα-δύο παρελθοντικά, ένα να το πω ιστορικά παρελθοντικά και ένα πιο νεωτερικό που να συνδέεται με τα προηγούμενα.
4: Το πιάσε.
5: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
4: Να σου πω έτσι ένα αγγέλιο. Το μεγαλύτερο άγχος.
5: Περιμένει.
4: Είναι ο Πέτρος Παπάς στην τηλεφωνική μας γραμμή, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
5: Μάλιστα.
4: Και θα το συνδέσω εγώ εκεί. Καλημέρα, κύριε Παπά. Μισό λεπτό από την ιστορία μου. Δεν μπορώ.
8: Καλημέρα σας,
4: καλημέρα.
8: Σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς, να πω λίγο την ιστορία. Λοιπόν, όταν είχε ανακοινώσει ο Τσίπρας, είχε ανακοινωθεί το όνομα, είχε γίνει γνωστό. Το μεγάλο άγχος κανάλια τώρα και ιστορίες, ξέρεις ποιο ήτανε. Να μην μπερδέψουν τα λογότυπα της Ελλάς του Τσίπρα με της Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας.
5: Παίχτηκε αυτό καμιά εβδομάδα. Έγινε και σχετική τώρα, πλάκα. Αλλά εντάξει.
4: Άγχος.
5: Λοιπόν, πώς τη λένε την εκπρόσωπο της Ελλάς,
4: την Κουφονικολάκου.
5: Όχι, της Ελλάς, άλλης, Δημοκλείδου.
4: Α, Δημοκλείδου, ναι.
5: Ξέρεις ότι μπαίναν τηλέφωνο και της λέγανε το Τσίπρα.
4: Ναι, το Τσίπρα.
5: Τι μπαίναν τηλέφωνο και της λέγανε, θα ήθελα να μιλήσουμε με τον Αλέξη ή να κλείσουμε μια συνέντευξη.
4: Μια συνέντευξη.
5: Και να σπάσει τα νεύρα για μια εβδομάδα.
4: Κύριε Παπά, καλημέρα. Πέτρος Παπάς, βουλευτής νομού Κιλκής του ΠΑΣΟΚ.
8: Είμαι στο Κιλκής. Κατά πάσα πιθανότητα θα πολιτευτώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη.
4: Μπράβο, εκεί ήθελα
5: γιατί
4: να
5: το Κιλκής μια χαρά είναι. Έχω κάνει και φαντάρος.
8: Εντάξει. Πολύ καλό το Κιλκής και έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως γιατρός εκεί, αλλά έχει βουλευτεί το Πασόκ στο Κιλκής.
9: Παραστατήδες.
8: Εγώ θα κατέβω στην πόλη μου αφού υπάρχουν ήδη δυνάμεις στο Πασόκ και εκεί υπάρχει ανάγκη.
9: Αλφα Θεσσαλονίκης.
8: Αλφα Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη περιφέρεια, η δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά mm-hmm. τα νότια. Με πολλά προβλήματα η Θεσσαλονίκη και με μεγάλη ανισομέρεια στην ανάπτυξη της δυτική πόλη. Πάσχει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε τα πράγματα, αλλά είναι το κομμάτι της πόλης που δεν έχει ούτε μετρό, έχει την επιβάρηση του περιβάλλοντος, τη μόλυνση, έχει γενικά το πιο νεανικό κομμάτι της πόλης και το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο υποφέρει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη.
9: Απ' όλα, έχει σε προβλήματα μάλλον, καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι άλλο. Λέγαμε πριν για τη νέα τριλογία που ετοιμάζει επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας και το συμπέρασμα που καταλήξαμε με τον Ανδρέα Πετρόπουλο ήταν ότι φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω εκτός μια ομάδα που λειτουργεί στρατηγικά επικοινωνιακά και αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην ουσία. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει κάτι αντίστοιχο επικοινωνιακά και το επικοινωνιακό πώς δουλεύει στο ΠΑΣΟΚ? Και το λέω για σας γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος, σύγχρονος, επιστήμονας που φλερτάρει, μπορώ να το πω, με τα social και με την επικοινωνία.
8: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι η κάλπη θα κρυθεί στην καθημερινότητα των πολιτών και στις ρεαλιστικές προτάσεις που έχει το κάθε κόμμα. Και εγώ προσωπικά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, δεν πιστεύουμε στα ιόταχη κόμματα, στα κόμματα του ενός προσώπου, του ενός αρχηγού. Αυτά έχουν ημερομηνία λήξη στην Ελλάδα, το έχουμε δει σε όλη τη μεταπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να βάλει σε τάξη το κόμμα του, το διέλυσε, οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην διάλυση. Θα καταφέρει να ξαναδιεκδικήσει μέσα από απλά μια. Στην ουσία τι κάνει, ανακυκλώνει κάποια πρόσωπα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και όλοι αυτοί οι οποίοι τώρα είναι αναπληρωτές, εκπρόσωποι τύπου κτλ. Είναι είτε αποτυχημένοι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ήταν αναπληρωτές βουλευτές κτλ. Είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν έβρισκαν μέλλον στο ΠΑΣΟ γιατί ξέραν ότι δεν θα εκλεγούν εκεί και πήγανε τώρα σε αυτό το νέο εγχείρημα. Αλλά αν δεν έχεις πρόταση, γιατί δεν έχουμε προτάσεις. Ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει κανένα αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Για τις πυρκαγιές, ήξης αφήξης, δεν είπε τίποτα. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πάλι τίποτα. Για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, έχει να πει κάποια ότι η φορολογία είναι καλή. Άκουγα τον υπεύθυνο των τομεάρχη οικονομικών του ότι μια χαρά τα κάνει η κυβέρνηση. Αν δεν έχεις να πεις κάτι διαφορετικό, και το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική πρόταση για την καθημερινότητα των πολιτών, λέμε πώς θα μειώσουμε τις τιμές στα ενίκια, λέμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, λέμε τι εθνικό σύστημα υγείας θέλουμε, λέμε πώς θα περιορίσουμε το ιδιωτικό χρέος.
9: Αυτά που λέτε όμως είναι ρεαλιστικά, είναι ρεαλιστικά. Γιατί σου λένε οι άλλοι δεν είναι κοστολογημένα.
5: Και να συμπληρώσω αν θέλεις πιο πριν. Εσείς κύριε Παπά φύγατε από το ΠΑΣΟΚ το 19 και πήγατε στο Τσίπρα όταν έκανε την πρώτη διεύρυνση.
8: Εγώ ήμουν ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ μέλος σε κανένα κόμμα στην ζωή μου. Το 19 όταν έκανε τη διεύρυνση πίστεψα, όπως πιστέψαμε πολύ, ότι είχε μάθει από τα λάθη.
5: Τότε δεν είχε γεωταχή περίπου, τώρα έχει γεωταχή.
8: Υπήρχε ένα κόμμα το οποίο είχε οργανώσεις, ήταν συλλογικό και ένα κόμμα το οποίο είχε υποσχεθεί ότι δεν θα είναι πλέον ένα άθροισμα συνιστοσών, αλλά θα...
5: Συγγνώμη, εσείς κατεβήκατε και στις βουλευτές. Μισό λεπτάκι τώρα. Είσαστε βουλευτής, ο οποίος εκλεγείται κάτι το 23 με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τέτοια αυταπάτη, πέσατε σε τέτοια αυταπάτη που... Με συγχωρείτε τώρα, ρωτάει ο κόσμος. Δεν είναι ερώτηση δηλαδή είναι και δημοσιογραφική, αλλά λέει ο κόσμος. Ο κύριος Παπάς, γιατρός στο Κιλκής, ωραία, πήγε στο Τσίπρα το 19, κατέβηκε το 23 στις εκλογές, είχε μετά μια πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη, μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είδατε μια μέρα, ένα απόγευμα τον Τσίπρα, πορευτήκατε 4 χρόνια.
8: Κοιτάξτε, στο τέλος της διακυβέρνησης πριν το 19 και ήταν και ένας λόγος που πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι επιγοντολόγος, είχε κάνει μια αναμόρφωση ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε επιτέλους στην Ελλάδα τμήματα αυτόνομα επιγόντων περιστατικών, το οποίο θεώρησα εγώ, γιατί είχα και μια συνδικαλιστική δράση στο νοσοκομείο, θεώρησα ότι ήταν μια κομή. Οπότε εκεί τον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θεώρησα και από τα πεταγμένα του είχα δεδομένα ότι το βαρέθηκε. Αλλά όταν καταλάβαμε και μετά τις εκλογές και ειδικά μετά τις εκλογές του 23 περί τίνος πρόκειται και ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούσε.
10: Ναι, αλλά δεν φύγατε το 23.
8: Να διοικήσει το κόμμα του. Μα ότι το σύνολο των ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν τον Κασελάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πολιτική εμπειρία, έδειχνε ακριβώς την απαρέσκεια που υπήρχε για αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργούσε ο Τσίπρας στο κόμμα. Αυτό το σύστημα των συνιστοσών, αυτό το σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν είχε λαϊκή απήχηση.
10: Για να τα πούμε και τα πράγματα. Τελευταία απορία, γιατί μείνατε με τον Κασελάκη τότε?
8: Μα εγώ δεν πιστεύω στα Ιωτακή κόμματα. Εγώ δεν πίστευα τον Κασελάκη. Ως Κασελάκη, εμείς λέμε ο Κασελάκης ήταν μια λύση για να απαλλαγούμε από όλες αυτές τις συνιστώσεις της αριστεράς, οι οποίες καταδυνάστευαν ένα κόμμα και δεν το άφηναν να εξελιχθεί σε ένα κεντροαριστερό κόμμα, αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί ο Τσίπρας. Όταν είδαμε τι γίνεται.
10: Τώρα έκανε ένα κεντροαριστερό κόμμα.
8: Καταλάβαμε τι κάνει ο Τσίπρας και οδηγεί στη διάλυση των ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει το καινούριο Ιωτακή κόμμα. Του φύγαμε τρέχοντας από το ΣΥΡΙΖΑ και επέστρεψα εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, στο φυσικό μου πολιτικό χώρο. Πάντοτε ήμουν κεντροαριστερός, πάντοτε ήμουν σοσιαλδημοκράτης. Θεωρούσα ότι ο Τσίπρας μπορούσε να το υπηρετήσει αυτό το 19 και το 23, αλλά καταλάβαμε ότι δεν μπορεί. Ο ίδιος υπηρετεί μόνο την προσωπική του φιλοδοξία και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο λαϊκό αίτημα για να υπάρχει μια νέα πολιτική κίνηση από τον Τσίπρα. Υπάρχει απλά η φιλοδοξία του ίδιου, ο οποίος θεωρεί ότι τον έχει αδικήσει η ιστορία, ενώ είχε τόσες ευκαιρίες από τον ελληνικό λαό. Δεν θεωρώ ότι θα πετύχει αυτό το Ιωταχή κόμμα, όπως κανένα Ιωταχή κόμμα δεν πετυχαίνει στην Ελλάδα.
9: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως ο Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο έχει να κάνει.
10: Να πούμε μετά και για το Πασό, για το πρόγραμμα. Εντάξει,
9: ναι, ναι, φυσικά. Όχι, εκεί θέλω
10: να ασχοληθούμε τώρα.
9: Όχι,
10: με
9: όχι. Εγώ εκεί θέλω να το οδηγήσω τώρα. Ότι είναι πρωθυπουργήσιμος, αυτό είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Έτσι, γιατί έχει την αναγνωρισιμότητα η οποία έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία για το έργο του αλλά και για το πρόσωπό του. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή, μάλλον είδαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, πριν γίνει μια θερινή διακοπή, ότι ανέβηκε πολύ. Και το Πασόκ πιέστηκε. Θεωρείται ότι θα υπάρξει ανατροπή. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης αυτό που λέει είναι ότι το πρόγραμμα είναι το κλειδί για την ανάκαμψη. Παίζει. Εσείς πόσο είδατε το καλοκαίρι η συγκινητικότητα που είχατε? Θα κάνετε την ανάκαμψη, την ανατροπή?
8: Αυτός είναι ο στόχος και εγώ θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αφήγημα από την άλλη πλευρά, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αφορούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες.
10: Οι δημοσκοπήσεις όμως δείξαν άλλο πράγμα μέχρι τώρα, δείχνουν άλλο πράγμα.
8: Και η Κωνσταντοπούλου είχε ανέβει, να σας θυμίσω, και ήταν δεύτερη μετά τα συλλαλητήρια των Τεμπό και τα λοιπά. Και πού είναι σήμερα η Κωνσταντοπούλου? Υπάρχει ένα honeymoon effect για τα κόμματα. Θα θυμάστε και ως παλιότεροι δημοσιογράφοι, από τον κύριο Αβραμόπουλο, από τον κύριο Κουβέλη, από το Δίκη του Τσοβόλα, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα προσωποκεντρικά, είχαν ένα έτσι honeymoon effect. Ο κόσμος ενδεχομένως θέλγεται και από τις πανάκριβες αυτές εκστρατείες, τις οποίες δεν μας λέει ο κύριος Τσίπρας από που κάνει και πώς τις χρηματοδοτεί. Θέλγεται λοιπόν από όλα αυτά. Αλλά όταν καταλάβει ότι είναι μία από τα ίδια, ότι αγκαλιά με τα συμφέροντα μάλλον έρχεται ο κύριος Τσίπρας, αφού δεν μας λέει από πού χρηματοδοτείται και από πού αντλεί τα χρήματα.
10: Τώρα ανοίγεται μεγάλο θέμα.
8: Ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι άνεργος. Δεν έχει κάποιο εισόδημα προσωπικό που να δηλώνει από κάπου. Πώς χρηματοδοτεί λοιπόν αυτές τις
10: Εγώ να ρωτήσω τώρα, γιατί ανοίγεται ένα.
8: Ο κόσμος ή δεν θέλει.
10: Ανοίγεται ένα σημαντικό θέμα αξιοπιστίας και διαφάνειας. Έτσι. Ποια είναι πώς να το πω, οι μεγάλες παρεμβάσεις που οργάνωσε ο Τσίπρας που θα απαιτούσαν χρήματα? Εγώ είδα 4-5 συγκεντρώσεις με ένα μικρόφωνο και ένα, πώς θα λένε, και δύο ηχεία, κάτι καρέκλες, συγκεντρώσεις 400-500 ανθρώπων, πολύ μικρές. Είδα ένα παλάς. Πόσα λεφτά χρειάζονται για όλα αυτά δηλαδή?
9: Το θυσίο.
10: Το θυσίο ας πούμε ήταν ακριβό. Να το πω έτσι.
9: Το θυσίο δεν ήταν ακριβό.
10: Πόσα λεφτά χρειάζονται για όλα αυτά? Και δεύτερον, για να απαντήσετε συνολικά. Το έχετε ακούσει, στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Δηλαδή συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία φυσικά ακόμα περισσότερο να δανειοδοτείται από τράπεζες την ώρα που έχετε φτάσει και οι δύο μαζί ένα χρέος 1,2 δις στις τράπεζες. Εγώ αν αργήσω 50 ευρώ, με παίρνει τηλέφωνο μία value, όπως τη λένε, και μου λένε βάλει το 50, Μην πάρουμε μέτρα.
8: Θα σας διορθώσω, το ΠΑΣΟΚ έχει να δανειοδοτηθεί να πάρει δάνειο από τράπεζα τα τελευταία 16 χρόνια. Δεν έχει πάρει κανένα δάνειο, αποπληρώνει ένα, το χρέος το οποίο έχει, ένα παλιό δάνειο το οποίο είχε εισπραχθεί, παλιά δάνεια με άλλα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Όταν έπεσαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ έπεσε και η χρηματοδότησή του. Το ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα διαφανές στα οικονομικά του. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν τι παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Τι δίνουν για να αποπληρώσει το δάνειό του, και ξαναλέω, δεν έχει κανένας δανειστής στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 16 χρόνια από καμία τράπεζα. Πληρώνουμε το παλιό δάνειο και μάλιστα το πληρώνουμε με την επιχορήγηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το κράτος, και το πληρώνουν και ένα κομμάτι δίνουμε εμείς οι βουλευτές.
10: Ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό.
8: Για τον κύριο Τσίπρα, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα εισόδημα, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Άρα δικαιούται κανείς να υποθέτει ότι είναι επιχειρηματικά συμφέροντα αυτά τα οποία τον στηρίζουν. Και άμα είναι επιχειρηματικά συμφέροντα αυτά που τον στηρίζουν, να μας πει ποια είναι, άμα είναι σύνομα, γιατί η χρηματοδότηση των κομμάτων δεν γίνεται έτσι. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει.
10: Αποδείξτε κι εσείς. Αποδείξτε κι εσείς. Φέρτε καμιά απόδειξη ότι έχει επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί αυτό είναι μια υπόθεση και θα σας πει και κάποιος, και πού ξέρω εγώ αν το ΠΑΣΟΚ παίρνει χρήματα από τις τράπεζες ακόμα, επιτρέπετε, ή αν τηρεί το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, το οποίο θα τελειώσει το 2100 με το ρυθμό που πάει.
4: Από τις τράπεζες θα έχει αποδείξεις ένα επενδυτικό.
8: Εγώ θα σας απαντήσω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ διαφανές στα οικονομικά, το ένα, και ποιο είναι το μόνο κόμμα το οποίο είπε ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουν ένα μέρος των υπερκερδών που έχουν στην οικονομία, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όταν έχεις υπερκέρδη, ζητάς ένα κομμάτι σε μια έκτακτη εισφορά, και είπε το ΠΑΣΟΚ, καταθέσαμε πολλές φορές την τροπολογία να δώσουν οι τράπεζες 500.

0: εγκλωβιστείτε σε μία τύπου αντιπαράθεση μεταξύ σας που ο Τσίπρας φαίνεται ότι φεύγει. Δεν πέφτει σε αυτή την αντιπαράθεση.
1: Δεν μαλώνει.
0: Ναι. Εν αντιθέσει με εσάς που κάθε τόσο και λιγάκι μαλώνετε. Δηλαδή βγάζετε ανακοινώσεις εκεί, ιστορίες. Αυτό σας εγκλωβίζει αντιπολιτευτικά γιατί χάνετε το στόχο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή με λίγα λόγια τσακώνεστε εσείς και κερδίζει ο Μητσοτάκης, τον οποίο εσείς αντιπολιτεύεστε.
2: Εμείς αντιπολιτευόμαστε συνολικά το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, το οποίο θεωρούμε ότι οδήγησε την χώρα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι ένα παλιό δίπολο, είναι ένα δίπολο το οποίο έχει ξεπεραστεί.
0: Είναι δίπολο, αλλά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και με τον τρόπο που έγινε το ΠΑΣΟΚ.
2: Αντιπολιτευόμαστε λοιπόν και τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς, που είναι ο κύριος πολιτικός μας αντίπαλος, αλλά και τον λαϊκισμό, τον νεολαϊκισμό του κυρίου Τσίπρα, με τον οποίο έρχεται με αυτό το κόμμα, με αυτό το εφάνταστο όνομα Ελλάς το οποίο έχει. Και βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού το δίλημα. Θέλει ξανά εναλλαγή μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη? Τα είδαμε. Είδαμε και τα 5 χρόνια του Τσίπρα, είδαμε και τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη σήμερα. Θέλει αυτό ή θέλει μια νέα σοβαρή πολιτική πρόταση η οποία είναι πολύ ρεαλιστική και θα αλλάξει
1: λοιπόν
2: την καθημερινότητα?
1: Κλείνω με δύο σχόλια ακροατών. Το ένα σχόλιο είναι ότι δεν θα αυξανόταν το χρέος του ΠΑΣΟΚ αν πλήρωνε κανονικά. Εδώ έχουμε αύξηση του χρέους, λέει ο ένας. Και το δεύτερο, λέει εδώ ο Κώστας ο φίλος, κάνατε, λέει, μονομέτωπη πολιτική κατά του Τσίπρα και έχετε αφήσει, δηλαδή 80-20, 70-30, να το πω έτσι, σχέση με την κυβέρνηση.
2: Απάντησα στις ερωτήσεις προφανώς. Αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι αντίπαλος του Τσίπρα η κυβέρνηση, γιατί προφανώς είναι τα ίδια συμφέροντα τα οποία οδηγούν στην στήριξη αυτών των δύο πολιτικών χώρων. Εμείς λοιπόν το ΠΑΣΟΚ είμαστε απέναντι και είμαστε υπέρ των πολλών, είμαστε υπέρ των ενοικιαστών και όχι υπέρ της ιδιοκτησίας. Είμαστε υπέρ των ανθρώπων, των πολλών αυτών ανθρώπων που φέτος το καλοκαίρι δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές ή αν κατάφεραν πήγαν μερικές μέρες στο χωριό τους. Υπέρ αυτών είμαστε λοιπόν εμείς το ΠΑΣΟΚ και δεν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια κατάσταση καλύτερη από όσο είναι.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας
1: ημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το πράγμα φούντωσε με τον κύριο Παπά. Φούντωσαν, ναι, τα σχόλια δηλαδή.
0: Ναι, μα κοίταξε να δεις. Ο Πέτρος Παπάς έχει μία διαδρομή πολιτική από τα κόμματα τα οποία τα είπες, τα ανέφερες, δηλαδή και μέσα σε αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή δεν βάζει φρένο. Σκληρή γλώσσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι,
1: ξέρεις, λοιπόν, θα σου έλεγα από τους γηγενείς, να το πω έτσι, δεν βλέπεις τόσο σκληρή γλώσσα όπως λέγαμε στο διάλειμμα.
0: Ναι,
1: πιο πολύ βλέπεις από τους πιο καινούριους.
0: Τους πιο καινούριους, ναι, γιατί αυτοί πρέπει να δείξουν τη θέρμη, έτσι, και το welcome που λένε, το welcome καταθέτουν, drink.
1: Καταθέτουν πιστή, πώς το λένε.
0: Ναι, το welcome drink.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: πώς το είπε το άλλο.
0: Ποιο?
1: Δεν χρησιμοποιήσει ένα άλλο όρο.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Παπάς χρησιμοποίησε ένα όρο.
0: Α, το honeymoon,
1: πώς το
0: λέει? Πώς το είπε, honeymoon effect, λοιπόν. Όχι, honeymoon effect,
1: effect,
0: ναι, honeymoon effect.
1: Δεν ξέρω, okay, αν το κατάλαβε ο κόσμος τώρα πολύ σε αυτό.
0: Εντάξει, honeymoon είναι το γαμήλιο ταξίδι, ξέρεις.
1: Και το παιδί, μάνα, και είναι κάποιος όρος.
0: Ναι, το honeymoon effect είναι και αυτοί, λοιπόν, και αυτοί λέγονται honeymooners, αυτοί που το κάνουν.
1: Έχεις

0: κλείσει μια σημαντική συνέντευξη.
1: Ναι. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας. Είναι ο πρόεδρος πανελλαδικού δικτύου Real, e-Real Estate. Και αυτό γιατί το κλείσαμε όμως.
0: Για πες.
1: Γιατί έρχεται Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να, το φρονίμιο τα παιδιά, λέει, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αλλά το φρονίμιο τα παιδιά και τα παιδιά του κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα που έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο μετά το πρώτο πάρτι, ψάχνουν να βρουν σπίτι για να μείνουν.
0: Ναι. Η χαρά κρατάει και μια εβδομάδα και μετά αρχίζει το κυνηγητό.
1: Μετά αρχίζουν τα ζόρια. Λοιπόν, πάνε να βρουν το σπίτι. Αν είναι τυχαίο, το σπίτι είναι λαχείο για να βρεις. Έτσι, εδώ δεν βρίσκουν σπίτι τα ζευγάρια. Σκέψου ότι είναι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που ακόμα μένουν 35 στα σπίτια των γονιών τους. Μαμά, μπαμπά.
0: Σε έτσι. Λίγο θα συγκατοικούν όλοι μαζί.
1: Ναι, όλοι.
0: Θα παντρεύεται ο άλλος.
1: Μην το γελάω, αλλά είναι πραγματικό.
0: Τι γελάς, όπως πάμε, πραγματικότητα θα γίνει.
1: Ναι. Έχεις δει κάτι σπίτια που είναι κάτι διόροφα και έχουν από πάνω ρίξει κάτι κολόνες και είναι ακόμα. Δεν ναι, είναι έχουν... στις κολόνες, ναι. Μέχρι εκεί.
0: Πώς το λένε αυτό, όχι σοφίτε, πώς το φτιάχνουν.
1: Ξέρω, ένα... αέρας είναι ο αέρας. Ναι, μπράβο, το ναι. Χτίζουν εκεί, δύο κολόνες βάζουν. Ξέρεις, εκεί θα αρχίσουν να χτίζουν. Σε λίγο σιγά-σιγά, ξέρεις, θα βάζουν μουσαμάδες εκεί, θα βάζουν τέντες. Γιατί δεν θα μπορούν να το χτίσουν οι άνθρωποι, γιατί είναι το άλλο πακέτο αυτό. Να το κάνουν με τέντα γύρω-γύρω. Θα βάζουν και δύο μανιτάρια μέσα για το κρύο. Εκεί μανιτάρια. Πάει το. Τα μανιτάρια αυτά, τι σόμπε.
0: Α,
1: τι
0: σόμπε.
1: Εντάξει. Τα παρεστησιογόνα λες. Όχι. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, κάναμε μεγάλο πρόγραμμα. Έτσι,
0: πρόλογο.
1: Μας ακούτε. Καλημέρα σα. Τι μπορεί να κάνει ένας δόλιος γονιός για να βρει σπίτι στο παιδί του που...
0: Η δόλια η μάνα που λέμε.
1: Και, ναι, ας τη μάνα. Ναι, ναι,
0: και
1: η μάνα θα δίνει την νότηση. Ο δόλιος ο πατέρας είναι που θα τρέχει πάνω κάτω. Λέμε τώρα, εντάξει, θα με πάρουν τώρα, θα αρχίσουν να μηνύματα. Τέλος πάντων. Τι μπορεί να κάνει, ποια είναι τα βήματα που μπορεί να κάνει για να μπορέσει να μειώσει αυτό το ζόρι. Για να βρει σπίτι για το παιδί του.
2: Αναφέρεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι πάρα πολλοί 35 διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με τη Eurostat για το έτος 2025 οι νέοι μας της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, δηλαδή κατά κύριο λόγο η παραγωγική ηλικία των νέων ανθρώπων, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, εργάζονται, σκέφτονται να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, να συμβιώσουν, σε ποσοστό 56,3%, δηλαδή περίπου 532.000 νέοι άνθρωποι, διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Τώρα, όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή μια οικογένεια για να μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο σε μια πιο λογική τιμή. Δεν υπάρχει μυστικό, να ξέρετε, σε αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε στο δημόσιο διάλογο, έτσι ώστε ο γονέας πραγματικά να μπορεί να βρει ένα σπίτι οικονομικό. Αυτό που αναφέρουμε στους γονείς εμείς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, είναι επειδή υπάρχουν καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, το ηλεκτρικό, μπορεί οι γονείς πλέον να επιλέξουν σπίτια τα οποία να μην βρίσκονται ακριβώς έξω την πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά σε περιοχές που εξυπηρετούνται κυρίως το μετρό. Δηλαδή, ένα παιδί αυτή τη στιγμή μπορεί να αναζητήσει ένα ακίνητο στην περιοχή της Νίκαιας, στην περιοχή του Κορυδαλού, όπου εκεί μπορεί να βρει ένα σπίτι πιο νεοηλικιακά και πολλές φορές σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καλύτερη τιμή σε σχέση με ένα σπίτι το οποίο μπορεί να βρίσκεται στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, το οποίο με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αγγίζει πολλές φορές ακόμα και τα 600-650 ευρώ.
1: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
2: 40 τετραγωνικά μέτρα με 45.
1: 40-45, 600 ευρώ, έτσι. Okay,
2: γενικότερα, να πάρετε μια εικόνα. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας, αν μια οικογένεια ζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ροφού, θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα δύο πάνω από 700. Επομένως, μιλάμε για ένα μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα 500-550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου και την περιοχή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ζωγράφου. Κατά κύριο λόγο, φοιτητική περιοχή. Ένα σπίτι το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικά. Όχι 35, έως 35. Ξεκινάμε από 400 ευρώ το μη ανακοινισμένο. Και αγγίζουμε ακόμη 750 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Το 2017, δηλαδή περίπου μια δεκαετία πριν, το ίδιο σπίτι έκανε από 190 ευρώ έως 230. και τώρα συζητάμε από 400 έως και 750 με ανακαινισμένο επιπλωμένο με το σύνολο.
1: Όταν λέμε μη ανακαινισμένο, δηλαδή θα μπει ένα παιδί που φεύγει για πρώτη φορά από το σπίτι του. Τι εικόνα είναι το μη ανακαινισμένο, ρημάδι?
0: Εντάξει, είναι μπορεί να είναι μέτριο χρέπη.
2: Είναι ένα σπίτι του 1970-1980. Ένα σπίτι το οποίο δεν έχει ανακαινιστεί. Ένα σπίτι το οποίο μπορεί πολλές φορές να δούμε το μαρμάρινο γνωστό νεροκίτη που βλέπουμε πολλές φορές.
1: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο βιντάζ, αλλά λες, οκ, okay, ναι, μέχρι εκεί.
0: Μπορεί να τα ντουλάπια τώρα να μην κλείνουν.
2: Να έχει ξύλινα κουφώματα, να έχει μονά τζάμια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ιδιαίτερα είτε από το θόρυβο, είτε από την ζέστη.
0: Θέρμανση περισσότερη το χειμώνα. Θα απαιτείτε.
2: Το χειμώνα ξέρετε πολλά κίνητρα στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στις πολυκατοικίες πλέον τα σώματα είναι διακοσμητικά. Ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και ένοικοι γενικότερα μιας πολυκατοικίας δεν δίνουν σε διαδικασία να βάζουν πετρέλαιο.
1: Δεν πληρώνουν, δεν δίνουν τίποτα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή δεν έχουν αποθεματικό. Επομένως πάρα πολλοί χρησιμοποιούν είτε ηλεκτρικές σόμπες είτε χρησιμοποιούν πλέον κλιματισμό, δηλαδή air-condition. Αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος ιδιαίτερα στους λογαριασμούς του ρεύματος. Γενικά αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι αυξήσει το ζητούμενο τιμών ενοικίας στα σπίτια που είναι κατάλληλα για φοιτητές κυμαίνονται από 5 έως 7% σε σπίτια τα οποία είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα. Συσσωρευτικά όμως από το 2017 έως το 2025 καταγράφουν μια αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας που κυμαίνεται περίπου στο 75%. Εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 361.000 φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή δεν είναι αιώνιος φοιτητής, είναι αυτός που είναι μία χρονιά πίσω, δύο το πολύ. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι οι οποίοι για να μπορέσουν να σπουδάσουν θα πρέπει να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή να αναζητήσουν ένα σπίτι σε μία άλλη περιοχή. Η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν ξεπερνά τις 10.000. Δηλαδή περίπου 4-4,5% των αριθμών των φοιτητών. Ναι. Το μέσο όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10-15% των φοιτητών. Επομένως έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες που θα πρέπει να δημιουργηθούν. Υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν αυτό το διάστημα και σωστικά το 29, σύμφωνα με το τι λέει η κυβέρνηση, θα έχουμε 8.600 νέες κατοικίες φοιτητικές, αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο ξεκινήσει το 2022. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς είναι ότι ναι, υπάρχει το στεγαστικό επίδομα, υπάρχει το φοιτητικό επίδομα, υπάρχει η επιστροφή του νοικίου. Όλα καλά είναι αυτά όμως, όλα. Uh-huh. Αλλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Σκεφτείτε ένα γονέα ο οποίος πληρώνει περίπου ένα κόστος διαθείωσης του φοιτητή 10 με 10.000, δηλαδή είναι 450 με 500 ευρώ, ας προσθέσουμε το ενίκιο, αν το βρούμε στην τιμή αυτή, υπολογίστε άλλα 100 ευρώ κοινόχρηστα, λοιποί λογαριασμοί, κοστοποιητή. Ενώ μπορεί να εισπράξει, εάν εμπίπτει εντός των οικονομικών κριτηρίων που υπάρχει στο φοιτητικό επίδομα, εάν το εισπράξει αυτά 1.500-2.000 ευρώ το χρόνο φοιτητής και έχει περάσει τα μαθήματά του και πληρεί τις προδιαγραφές γενικότερα, είναι καλύπτει ουσιαστικά 1,5 μήνα, θέλετε 2 μήνες έξοδα. Στους υπόλοιπους 10 μήνες έξοδα που πληρώνουν οι γονείς διατραπεζικά το ενίκιο του φοιτητή, ενώ η πολιτεία το γνωρίζει, το βλέπει η εφορία ότι πληρώνει ο γονέας αυτά τα 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο και τα κοινόχρηστα, δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Αντιθέτως, η πολιτεία θεωρεί ότι ο γονέας διαθέτει αυτά τα χρήματα στην τσέπη του ως έσοδα και το φορολογεί. Επομένως εδώ, για να μπορέσουμε σαν πολιτεία να βοηθήσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους, θα πρέπει να δούμε λίγο και το φορολογικό, λίγο διαφορετικά, όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, κυρίως τα παιδιά τα οποία πρέπει να αλλάξουν πόλη. Κάποιος θα πει πολύ εύστοχα, κύριε Μπάκα, ένα παιδί μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή να σπουδάσει στην Αθήνα. Είναι από την Αθήνα να πλέξει η σχολή στην Αθήνα. Σαφώς. Ή στην Πάτρα, πατρινό στην Πάτρα, από την Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά όμως τα οποία είναι από άλλες περιοχές που δεν διαθέτουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι μονόδρομος το αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει τα 500 ευρώ το μήνα για το ενίκιο για να πάει να σπουδάσει. Γενικά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο, την τελευταία 8 ετία, 9 ετία, μπορεί 10 ετία, 18 και μετά καταγράφεται τόσο πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και μετά, που με τις αυξήσεις συζητούμενες τιμές ενοικίασης, συζητάμε συνεχώς για τη φοιτητική κατοικία, το πόσο δύσκολο είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πάνε στα Χανιά, κάνουν συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο, το μήνα Ιούνιο, που είναι να καταλήψουν τη φοιτητική κατοικία, διότι γράφεται στην αφόρμα βαϊχρόνια μίσθωση.
1: Ναι, να σας πω, κύριε Μπάκα, κύριε Μπάκα, πείτε τώρα, είμαι εγώ, Αντώνης Αντωνόπουλος, πατέρας, λοιπόν, και σας παίρνω ένα τηλέφωνο. Μου περνάει, πέρασε το παιδί μου, ποια είναι, τι πρέπει να κάνω, πώς, πού να ψάξω, πώς να ψάξω, πώς να το κάνω να βρω, που δεν ξέρω τίποτα εγώ από Αθήνα, έτσι.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το σημαντικό στοιχείο είναι ποιο είναι, να δούμε το παιδί αυτό σε ποια σχολή έχει περάσει. Ας προθέσουμε ότι έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι. Κατά δεύτερο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε σπίτι έξω το Πανεπιστήμιο της
1: Πέτρας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό.
1: Εδώ τώρα είναι να βρούμε σπίτι, λέω.
2: Μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή από διάφορα site αγγελιών. Τα γνωστά site αγγελιών.
1: Άρα πάμε με την πεπατημένη.
2: Το τι ακίνητα υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Το βασικότερο στοιχείο όμως είναι το εξής. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να ζητήσουμε ένα ακίνητο μέσα από μια αγγελία, υπάρχουν και περιπτώσεις απάτης. Εμείς έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων να μπαίνουν στη διαδικασία να ψάχνουν και να βρίσκουν ένα σπίτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο, εντυπωσιακό, πολύ ωραίες φωτογραφίες, και παίρνεις τηλέφωνο και σου λέξεις κάτι. Για να μπορώ να το κρατήσω για σένα αυτό το σπίτι, στείλε μου και 200 ευρώ από καταβολή, 300. Εδώ μιλάμε πραγματικά για απάτη, το έχουμε δει και τα προηγούμενα έτη. Κατά δεύτερο, δεν πρέπει να δίνουμε σε κανένα προκαταβολή. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες εισαγωγικά συμβούλων που βγαίνουν στην αγορά και σου λένε δώσουμε 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ για κατάλυμα. Να μπορούν αυτή τη στιγμή να σου δείξουν ένα σπίτι. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό στους δόντες που να προσέχουν.
0: Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
2: Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι τριετής διάρκειας. Είτε υπογράψεις ένα χρόνο, είτε υπογράψεις 18 μήνες, είτε υπογράψεις 2 χρόνια, το μισθωτήριο συμβόλαιο οικιστικής μίσθωσης είναι 3 χρόνια. Και το σημαντικότερο στοιχείο, οι γονείς πραγματικά να μπαίνουν σε διαδικασία να βλέπουν την κατάσταση του ακινήτου, να την καταγράφουν σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, διότι όταν θα παραλάβουν το ακίνητο, εάν υπάρχουν φθορές, ευθύνεται πλέον ο ενοικιαστής.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, να τα έχουν υπόψη οι γονείς που θα πάνε να κλείσουν σπίτια για τα παιδιά.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε
0: σας.
1: Πολύ.
2: Σήμερα να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλά. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 11. Αλφα Radio 98,9 και εκείνος και εκείνος.
8: Ανδρέας Πετρόπουλος.
7: Και Αντώνης Αντωνόπουλος. Λοιπόν, τέρμα τα πολιτικά.
8: Τέλος.
7: Τέρμα τα προβλήματα. Δεν τελειώνουν ποτέ, βέβαια.
8: Καλά, ναι.
7: Αλλά
8: βάζουμε ανωτελεία.
7: Βάζουμε ανωτελεία, γιατί έχουμε ένα σημαντικό καλεσμένο από το φεστιβάλ Ερμπέτικου στη Σύρα που θα γίνει. Ξεκινάει, νομίζω, σε μια εβδομάδα, θα μας τα πει. Τον καλλιτεχνικό.
8: Σύρα, μιλάμε τώρα πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη.
7: Α, μπράβο, για τον Μάρκο είναι. Ναι, λοιπόν, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Αντώνης Μαραγκός, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
7: Πώς είναι η Σύρα, καταρχάς?
9: Σήμερα έχουμε άπνοια και λίγο υγρασία. Αλλά είναι ιδανικός ο καιρός, νομίζω, για τους επισκέπτες μας.
7: Νοτιαδάκι.
9: Τον αέρα που είχαμε. Νοτιάς είναι, ναι.
8: Βουλιάζει τον Σι.
9: Έχει αρκετό κόσμο.
8: Καλό.
9: Αρκετό κόσμο.
7: Μπράβο.
8: Καλό.
7: Λοιπόν, φεστιβάλ
8: Ρεμπέτικου.
7: Ρεμπέτικου, φεστιβάλ να το πούμε.
9: Κατά ανάγκη.
7: Ναι, σωστά. Σωστά.
8: Τι περιλαμβάνει, πώς ξεκινάει, τι περιλαμβάνει, ποιοι είναι καταρχάς, ποιοι θα έχουν το καλλιτεχνικό πέρασμα?
9: Λοιπόν, είναι η 10η διοργάνωση. Ξεκινήσαμε το 2016. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Συνδεσμού των Ισχύτων με τη Δήμη Γεκτών. Κάθε χρόνο, λοιπόν, φιλοξενούμε και μια διαφορετική θεματική ενότητα ή θεματικές ενότητες, μπορεί να είναι παραπάνω από μία. Φέτος, λοιπόν, έχουμε εστιάσει στο πέρασμα από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Μία και τα δύο είναι για το ίδιο δέντρο και στην ουσία το ένα είναι συνέχεια του άλλου και το ένα είναι σάρκα εκ σαρκός του πρώτου, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, τον οποίο θα συνοδεύσουν η Ασπασία Στρατηγού, ο Βασίλης Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στη πλατεία Νιαούλης.
7: Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι άχαστο.
9: Ορίστε.
7: Είναι άχαστο αυτό, και ο Κορακάκης και η Ανατολή Μαριόλα είναι, πώς να το πω, η μία φοβερό ταλέντο, ο άλλος, τι να πούμε για τον Κορακάκη.
9: Και η Ασπασία Στρατηγού, βέβαια.
7: Και η Ασπασία Στρατηγού, συγγνώμη, που την είχα δει στο αφιέρωμα για τον Άκη Πάνου.
9: Βέβαια. Τρία κεφάλαια δίπλα στο Γιώργο Νταλάρα.
7: Ναι. Το οποίο.
9: Θα παρουσιάσουν, λοιπόν, τη μεγάλη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο. Νομίζω αυτό τα λέει
7: όλα
9: από μόνο το η λέξη. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Έχει παρουσιαστεί η παράσταση αυτή με μεγάλη επιτυχία σε σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις. Και έρχεται στην ιστορική πια πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης στα 200 χρόνια από την ίδρυση της πόλης και στα 10 χρόνια από το ξεκίνημα του φεστιβάλ. Επομένως, έχει μια ξεχωριστή σημασία. Να πούμε ότι την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ είχαμε επίσης το Γιώργο Νταλάρα, το άνοιγμά του, που ήταν μια σημαντική βοήθεια για το ξεκίνημα του φεστιβάλ.
8: Πείτε μας λίγο το περιεχόμενο, δηλαδή, εντάξει, ρεμπέτικο, πάνω σε ποια γκάμα θα κινηθεί, δηλαδή, φέτος.
9: Θα σας πω, επειδή το ρεμπέτικο, όπως γνωρίζετε, πολύ καλά, είναι μια...
8: Έχει πολλά κεφάλαια.
9: Ότι, βέβαια, είναι κάτι πολύ ευρύ, το λαϊκό μάλλον, είναι κάτι πολύ ευρύ. Έχουμε, λοιπόν, τη μετάβαση, εστιάζουμε στη μετάβαση από το λεγόμενο ρεμπέτικο στο λαϊκό. Αυτό πώς γίνεται. Οι ίδιοι συνθέτες της περίοδου του λεγόμενου ρεμπέτικου περνούν σταδιακά στο λαϊκό. Έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Σιώτης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Μητσάκης και άλλοι συνθέτες, αλλά και μουσικοί που εμφανίστηκαν στις δεκαετίες του 30 και 40 στον χώρο του ρεμπέτικου, οι ίδιοι πρωτοστάτουν δυναμικά στην εξέλιξή του σε λαϊκό. Ταυτόχρονα συνέβαλαν στη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθυνόταν το λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή θα λέγαμε ότι το ρεμπέτικο, σαν ρεμπέτικο, είχε ένα πιο στενό προσανατολισμό, mm-hmm. ενώ το λαϊκό και με την καθιέρωση του Μπουζουκί ως το κατεξοχήν...
8: Ναι, μπήκε στα σαλόνια.
9: Μάλλον που εκπροσωπεί. Δεν θα το έλεγα αυτό. είναι το όργανο πια που εκπροσωπεί το λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό, έτσι, αιχμή του δόρατος, ας πούμε, στο λαϊκό τραγούδι.
8: Ωραία.
9: Δεν μπορεί νομίζω κανείς να φανταστεί λαϊκό τραγούδι.
8: Χωρίς μπουζούκι, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι.
9: Αστικό λαϊκό τραγούδι.
8: Ήβρις.
9: Την ίδια όμως περίοδο έχουμε και μια κοσμοϊστορική συγκυρία. Μια γενιά συνθετών με κύριους εκπροσώπους τους τεράστιους πια. Μάνο Χατζηδάκη, Μίκη Θοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και άλλους. Μπολιάζει το λαϊκό τραγούδι με μια, πάλι εντός εισαγωγικών θα το πω, έντεχνη προσέγγιση, βάζοντας ταυτόχρονα και τους μεγάλους ποιητές αυτό στο λαϊκό τραγούδι. Mm. Αρχίζει τώρα το πράγμα και παίρνει μια άλλη διάσταση. Και έχουμε βέβαια και τα άλλα παρακλάδια του. Έχουμε το έντεχνο, όχι το πολιτικό, έχουμε το έντεχνο γενικότερα, έχουμε το ελαφρό λαϊκό. Όλα αυτά βάλανε την ανεξίτηλη σφραγίδα τους πάνω στην πορεία εξέλιξης, ας πούμε, του λαϊκού τραγουδιού.
7: Μια και το λέτε αυτό τώρα, κάνω ένα παραθυράκι γιατί έχω και προσωπική φιλία. Λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους που έσκυψε πολύ γενικότερα στους Βαμβακάριδες είναι ο Σωκράτης ο Μάλαμας, πρώτα με τα σκέτα. Το νόστιμο γλυκό μικρό μου, όμορφο μελαχρινό μου, αν το λέω σωστά,
9: ναι,
7: που είναι στα σκέτα, είναι μια απόδοση με δύο κιθάρες εκπληκτική. Και δεύτερον, έχει κάνει ένα δίσκο με 8 τραγούδια με το Στέλιο Βαμβακάρη κάπου το 2016. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση γιατί η θεματολογία είναι από τη μετάβαση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και το έντεχνο.
9: Ο Μάλαμας έχει ένα πολύ δικό του ιδιαίτερο τρόπο και αγαπητό τρόπο, δεν το λέω το ιδιαίτερο υποτιμή του
8: Θεού. Ναι, για όνομα του Θεού.
9: Ιδιαίτερο και αγαπητό, αγαπημένο τρόπο να διασκευάζει τα τραγούδια, να τα ερμηνεύει με ένα δικό του τρόπο, που το αποτέλεσμα νομίζω δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου πει δεν μου αρέσει.
7: Θυμήστε μας πότε ξεκινάει, να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
9: Βεβαίως. Ξεκινάει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
7: Ναι.
9: Με την συναυλία της Σοφίας Παπάζογλου στον Ταρσανά της Σύρου. Η συναυλία έχει τον τίτλο «Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα», οι δικές μας ξένες, δηλαδή.
7: Μάλιστα.
9: Ρόζα Σκηνάζη, Στέλλα
8: Πείτε
9: Χασκή,
8: πάλι, αν θέλετε,
7: και Μαρίκα Νίνου.
9: Και Μαρίκα Νίνου.
8: Ναι. Και τον τόπο 26, που θα γίνει ακριβώς.
7: Ταρσανάς, ξεκινάει στον Ταρσανά.
9: 26 Αυγούστου. 26 Αυγούστου.
7: Και πάει πόσο, μια εβδομάδα.
9: Τετάρτη 26,
7: Κυριακή 30, συγγνώμη. Ναι. Το κλείσιμο.
9: Το κλείσιμο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Γιώργο Νταλάρα, την Ασπασία Στρατηγού.
7: Ναι.
9: Μετά τη Σοφία Παπάζογλου, λοιπόν, την Πέμπτη 27 Οκτώβου, στα σκαλιά της γραφικής συνοικίας του Βροντάδου, έξω από την ιστορική ταβέρνα του Τεμπέλη, εντός εισαγωγικών Τεμπέλη, στην εργατικότατο ήταν ο άνθρωπο. Είναι το σχήμα Τα Λίλη Νόμπα. Τα Λίλη Νόμπα είναι μια παρέα από νέα παιδιά που με τη φρεσκάδα θα μας δώσει μια άλλη, έτσι.
7: Πολύ ωραίο. Πολύ
8: μεγάλα
7: ωραίο.
8: Ταλέντα, έτσι.
7: Πολύ ωραίο. Πολύ
8: μεγάλα
7: ωραίο.
8: Ταλέντα βγαίνουν. Και αυτό είναι και ελπιδοφόρο για αυτό το είδος τραγουδιού.
7: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα
9: πολύ.
7: Πέστε μας.
9: Έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά τα μουσικά σχολεία.
7: Βέβαια.
9: Πολύ καλή δουλειά.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο.
9: Βέβαια, την Παρασκευή 28 Οκτώβου πάλι στον Ταρσανά.
7: Αχα.
9: Έχουμε τον Κώστα Δουμουλιάκα με τον Νίκο Τατασόπουλο.
7: Μάλιστα.
9: Τεράστιος.
7: Βέβαια.
9: Ταρσανάς, Ερμόπολης, 28 Οκτώβου.
7: Ένας και ένας.
9: Κώστα Δουμουλιάκας, Νίκος Τατασόπουλος με τοπικό σχήμα.
7: Mm-hmm.
9: Αναδεικνύουμε και τους Συριανούς μουσικούς.
7: Mm-hmm.
9: Το Σάββατο στις 29 Οκτώβου έχουμε το σχήμα του Βαγγέλη Τρίγκα.
7: Mm-hmm.
9: στην μουσική παράσταση και το ρεμπέτικο «Λαϊκό Εγένετο» με τη συμμετοχή της Κέτης Κουλιά και της Ανέλ και τους εξαιρετικούς μουσικούς.
7: Αλλά έχετε μαζέψει αφρόκρεμα εντελώς.
8: Αυτό είναι φεστιβάλ ρεμπέτικου.
7: Ναι, αυτό είναι φεστιβάλ,
8: όχι τώρα.
7: Μην έρχεται, μην πω τώρα, η τάδε ή ο τάδε.
8: Εντάξει τώρα.
7: Που,
8: ναι. Φεστιβάλ, φεστιβάλ. Ναι.
7: Βέβαια.
9: Φέτος είπαμε ότι δεν εστιάζουμε τόσο στην παλιά εποχή, στην πρώτη εποχή του ρεμπέτικου. Εστιάζουμε στην εποχή που ακολούθησε μετά το ρεμπέτικο, δηλαδή από το 50-55 και μετά.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί είπαμε είναι το ένα είναι συνέχεια του άλλου.
8: Έχει
9: είναι,
8: πολλά κεφάλαια και καλό είναι να αναδεικνύονται, γιατί όλα αυτά μερικές φορές χάνονται. Χάνονται.
9: Επίσης να πούμε ότι τις ημέρες αυτές από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε την έκθεση λαϊκών μουσικών οργάνων.
8: Με εξαιρετικούς. Πού θα γίνει αυτό, που θα γίνεται?
9: Αυτό θα γίνει στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, στην πλατεία.
8: Ωραία.
9: Επίσης, την Παρασκευή 28/8, μουσικό εργαστήριο με τον Βαγγέλη Τρίγκα.
8: Μάλιστα.
9: Ωραία. Στο Μελτηρίου Κυκλάδων.
7: Χαιρετίζουμε. Επίσης. Α, έχετε κι άλλο.
9: Επίσης, στην παράσταση του Βαγγέλη Τρίγκα, το Σάββατο 29/8, θα συμμετάσχει και ομάδα χορευτών της λαογραφικής στέγης Αλαμίνας, οι οποίοι θα χορέψουν τον Κουλουριώτικο Χασάπικο.
8: Μάλιστα, ωραία.
7: Μάλιστα.
9: Βέβαια.
7: Λοιπόν,
8: του χρόνου θα σας στείλω τους γιους μου.
7: Αναλυτικά τα είπαμε, να πάνε... Καλά, δεν θα πάει απλώς καλά, θα πάει τέλεια.
8: Εξαιρετικά.
7: Εξαιρετικά. Ναι. Κλείνουμε με ένα Μάρκο.
8: Μείνετε, ακούστε το.
7: Ακούστε το. Θα το προλάβουμε. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων των 11 που θα έρθει να το πει ο Βίκτορος Σαμουήλ και εμείς θα κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά κι εσείς, να είναι καλά και οι ακροατές. Θα
9: τους
7: συναντήσουμε αύριο το πρωί.
8: Στη Σύρο, φεστιβάλ ρεμπέτικο από την Τετάρτη 24. Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος, ραντεβού αύριο 9-11. Καλημέρα. Βίκτορα Σαμουήλ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτηρία, 5 εξ αυτών κατηγοριοποιήθηκαν κόκκινα. Στη Σύβηρη της Χαλκιδικής μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία μετά την καταστροφική φωτιά, αλλά και να συμμετάσχει στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρεται να εξετάζουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου, όπως και σαμποτάζ υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανωδικά για τέταρτη μέρα στον απόϊχο των εξελίξεων γύρω από τις επαφές ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνει στα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εκτοξεύτηκαν Ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χθες, μετά την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ανακοινώσει ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν. Καλά στην υγεία τους και ασφαλή είναι τα δύο αδέλφια ηλικίας 38 και 32 ετών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλεντζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δεν ήταν ευνοϊκές, ενώ το σημείο που κινούνταν ήταν δύσβατο. Καθοριστική ήταν η συμβολή drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονος στο παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει τον νεαρό με φορείο και έπειτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας κατάφερε να εντοπίσει και να κινητοποιήσει καταζητούμενο, ο οποίος είχε διαφύγει από νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Δήμο Μαλεβιζίου. Απορρίπτει η Άγκυρα της κατηγορίας του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι η τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στις 5 και 4 το απόγευμα, η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 σήμερα. Είναι η 231η ημέρα της χρονιάς. Ο ήλιος ανήτηλε 42 λεπτά πριν από τις 6 και θα δύσει 15 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Καλή σας ημέρα. Σύμφωνα με με το χριστιανικό εορτολόγιο. Δεν βλέπω κάποια μεγάλη γιορτή. Λέει μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης, Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρωνο, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για την Καθολική Εκκλησία, Αγίου Σεβάλδου Πολιούχου της Νιρεμβέργης, Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης, Πολιούχου της Βαλένθια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright, η αδερφή Wright που λέγαμε. Είναι η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας.
3: Έλα, καλή.
4: Για φωτογραφία δεν είναι.
3: Άντε,
4: θα
3: την αφιέσαι.
5: Έλα. Μπάλτανη, πιο πολύ χαμογέλασε.
6: Άλλη μία παρακαλώ.
7: Άντε ρε Παναγιώτη, πιαστήκαμε. Τράβα.
8: Έλα ρε, να τα τραβήξετε μια φορά, βαρέθηκα να ποζάρω.
9: Μια στιγμή, έχουμε και το παιδί από εδώ.
10: Να. Προσέξτε αυτή τη φωτογραφία και πέστε μου τι βλέπετε.
11: Εγώ βλέπω ένα γάιδερο.
10: Κούρδι, Περιστέρια, θέμα επίκαιρο.
12: Πάει το πουλί μου, πάει. Πάει το πουλί μου, πάει.
13: Αριστερότερα. Όχι, όχι, δεν με καταλαβαίνετε.
14: Να πάρουμε τη μηχανή να σας βγάλουμε μια φωτογραφία εμείς.
15: Ευχαριστώ.
16: Γράψετε μια αφιέρωση στη φωτογραφία σας.
17: Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό.
18: Χριστός και Παναγία, καλέ.
19: Σας αρέσει.
16: Είσαστε κούκλα.
17: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
2: Στις ταινίες της Φίνος Φιλμ η φωτογραφική μηχανή δεν εμφανιζόταν τυχαία, ήταν αφορμή για εκπλήξεις, μπλεξίματα και ρομαντικά κλικ. Μια πόζα μπορεί να έφερνε τον έρωτα, ένα φιλμ να αποκάλυπτε ένα μυστικό και ένα αυθόρμητο κλικ να άλλαζε όλη την πλοκή. Η φωτογραφία ως κομμάτι του σεναρίου έδινε πνοή στη στιγμή και φώτιζε συναισθήματα που δεν χωρούσαν σε λόγια, γιατί στον κινηματογράφο όπως και στη ζωή κάθε φωτογραφία κρύβει μια μικρή ιστορία. Είναι η λεζάντα που συνοδεύει το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε από το ποτπουρί που έκανε η Φίνος Φιλμ πέρσι, όχι φέτος, και το δημοσιοποίησε στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ύστερα θα κάνουμε και μία βόλτα στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες να δούμε ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα της ημέρας σήμερα. Θα αρχίσουμε με την αυτεμπορική. Στο Μαντρί για 2 χρόνια η κτηνοτροφία. 20 Αυγούστου 2024 το πρώτο κρούσμα. Η κυβέρνηση επεκτείνει τα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας και στις 13 περιφέρειες της χώρας, γράφει η Ναυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της. Επίσης αναφέρεται στα γεωπολιτικά μέτωπα επιστροφή στο σημείο 0. Ο Τραμπ προσάρτησε εντός εισαγωγικών τα στενά του Ορμούς. Μία εξαίρεση για το Καμποντάζ. Ορμούς Μαύρη Θάλασσα και δεύτερη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο. Άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα υπό το φόβο του πληθωρισμού. Στο πρωτοσέλιδο της η εφημερίδα αναφέρεται και στην απώλεια, πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο διανοητής, πανεπιστημιακός και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που αφήνει πίσω του σπουδαίο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Μια μεγάλη απώλεια είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συλληπίθηκε την οικογένεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, σύζυγός του η καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridiam, που είναι ο Γάλλος μέτοχος, στο GSI εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί, υποστηρίζει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, πια τα πλεονεκτήματα, αναλυτικός οδηγός. Τουρισμός για όλους, έως την Παρασκευή οι αιτήσεις. Εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, ολοκληρώνεται το πακέτο της ΕΔΕΘ. Σκέψεις για διάδειμα στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα εντός εισαγωγικών θαλάσσια πάρκα. Τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Και θα περάσουμε στα νέα. Λαϊκά ομόλογα, όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2%, υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Συντάξεις, τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο. Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Εδώ βεβαίως στο πρωτοσέλιδο η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Πνεύμα πολυδιάστατο και ανήσυχο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κυβέρνηση στο ντούκου. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπος ντούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών de facto τα τετελεσμένα, υποστηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Ενίκαια φωτιά. Φοιτητές σε απόγνωση. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές, σημειώνει η εφημερίδα των συντακτών. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα, η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης, υπογραμμίζει στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Στην Καθημερινή, ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022.

προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι, διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης 2 ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia και κρατούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υπογραμμίζει η εφημερίδα Καθημερινή. Σημειώνει επίσης ότι με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής. Και περίπατος 6 ωρών στο διάστημα, η αστροναύτης Σοφία Αντενό έγινε χθες η πρώτη Γαλλίδα που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο. Η επιχείρηση είχε διάρκεια πάνω από 6 ώρες και είχε στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη, έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Και υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε νέα κλιμάκωση σπρώχνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ. Στην εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν τον νόμο για την εντός εισαγωγικών γαλάζια πατρίδα. Το Ιράν περνάει στην αντεπίθεση αν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση. Στην εφημερίδα Απογευματινή, πρώτη σελίδα, οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62, ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, τι ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Και στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: 11 και 22 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τη μία. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση των ήχων, Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδη στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Και αμέσως τώρα θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
2: Βλέπουμε διαρκώς να αυξάνονται, δεν ξέρω, εσείς έχετε βεβαίως τα επίσημα στοιχεία, απλά στα δημοσιεύματα τουλάχιστον βλέπουμε ότι προβάλλονται ιδιαιτέρως τα περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες. Και είχαμε και σήμερα με μια γυναίκα 91 ετών στην Πάτρα, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης με έναν τρόπο έτσι πολύ που ξεφεύγει λίγο από το συνηθισμένα. Ισχύει καταρχάς ότι καταγράφεται μία αύξηση στα περιστατικά αυτά που εξαπατούν επιτίδη ηλικιωμένους ανθρώπους?
3: Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε, παρόλο που προσπαθεί πολύ η ελληνική αστυνομία τόσο με ανακοινώσεις όπως και με αναρτήσεις στα social media, στους επίσημους λογαριασμούς του σώματος, όπως και τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν συνεχώς να αναπαράγουν ουσιαστικά τις συμβουλές μας. Παρόλα αυτά, οι επιτίδη βρίσκουν καθημερινά νέους τρόπους, θα λέγαμε, για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας με κάθε τρόπο, είτε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών απατών, που είναι ίσως και η πιο διαδεδομένη, θα λέγαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπου υποδίονται είτε κάποια δημόσια αρχή, ακόμη και την ελληνική αστυνομία, είτε κάποιο φορέα, κάποιον εκπρόσωπο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή κινητής τηλεφωνίας, με κάθε τρόπο ώστε να καταφέρουν να πείσουν τους πολίτες ότι θα πρέπει να απομακρύνουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιούν από την οικία τους, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι πολίτες οι ίδιοι να παραδίδουν την περιουσία τους στους απαταιώνες.
2: Ναι, έχει αλλάξει το επίπεδο, το έχουν πάει σε άλλο level πλέον την απάτη. Και στο σημερινό περιστατικό μου έκανε εντύπωση ότι ενώ η ηλικιωμένη κυρία αρχικά, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, αρχικά προσπάθησαν να την εξαπατήσουν και εκείνη δεν τσίμπησε, να το πούμε έτσι λαϊκά, στη συνέχεια πήρε άλλος απατεώνας και υποδίθηκε τον αστυνομικό και εκείνη θεώρησε ότι έτσι θα συμβάλλει, θα βοηθήσει την αστυνομία να εντοπίσουν το κύκλωμα των απατεώνων.
3: Αυτό είναι έπεσε. Μια νέα μέθοδος στην οποία έχουμε παρατηρήσει όντως. Όταν βλέπουν ότι δεν καταφέρνουν ουσιαστικά να πείσουν τα θύματα τους, επανέρχονται με νέο τηλεφώνημα και υποδίδονται τον αστυνομικό ότι έχει πέσει κάποιο θύμα απάτης και θα πρέπει να βοηθήσουν την αστυνομία παραδίδοντας εκεί τα χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ κανένας αστυνομικός, καμία υπηρεσία, καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα ζητήσει από κάποιον πολίτη να παραδώσει με τέτοιο τρόπο χρήματα ή κοσμήματα ή να τα απομακρύνει από την οικία του σε καμία περίπτωση.
2: Ακριβώς.
3: Βέβαια, τώρα τελευταία παρατηρούμε και μία άλλη μέθοδο, τη μέθοδο των μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα, όπου μάλιστα δίνουν στους πολίτες δυνατότητα να εισέλθουν σε έναν ιστότοπο που μοιάζει με τον gov.gr, θα πρέπει να πούμε, και ουσιαστικά ζητούν να πληρωθεί μία κλήση, μία παράβαση της τροχέας, είτε να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τον πολίτη που αφορά κάποιο διακανονισμό για κάποια χρέη. Σε καμία περίπτωση, και πάλι επισημαίνω, κανένας δημόσιος οργανισμός όπως η ελληνική αστυνομία δεν αποστέλει τέτοιο μήνυμα, πόσο μάλλον περιλαμβανομένου και συνδέσμου ώστε να εισέλθει σε κάποιον ιστότοπο. Αυτό που κάνει η ελληνική αστυνομία όταν υπάρχει παράβαση, ενημερώνει τον πολίτη να εισέλθει στην προσωπική του θηρίδα στο gov.gr για να διαπιστώσει αν όντως του έχει βεβαιωθεί παράβαση.
2: Μάλιστα, πρόσφατα, την Δευτέρα, νομίζω, δώσατε στη δημοσιότητα, η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία και φωτογραφίες κάποιων που έχουν συλληφθεί για τέτοιου είδους απάτες, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω καταγγελίες, αν έχουν να βρεθούν και άλλα θύματα τους.
3: Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία γίνεται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα θύματα, αν υπάρχουν πολίτες που αναγνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους ως άτομα τα οποία είτε προσπάθησαν είτε τελικά κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας. Και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία ίσως όταν συνέβη το περιστατικό δεν το κατήγγειλα στην αστυνομία. Καταλαβαίνουμε απόλυτα βέβαια ότι υπάρχει φόβος αντίδρασης από την πλευρά των συγγενών ενός ανθρώπου που εξαπατήθηκε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως ακόμα και οι απόπειρες να καταγγέλλονται, καθώς μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για να συνεχίσουμε την έρευνα.
2: Ακριβώς. Και εμείς κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ποτέ δεν πρόκειται αστυνομικός να τηλεφωνήσει.

0: Περιστατικό που έγινε σήμερα γνωστό, έγινε χθες επί της ουσίας. Μία γυναίκα 91 ετών στην Πάτρα, της τηλεφώνησαν και τη ζήτησαν 8.000 ευρώ. Και αρχικά την κάλεσαν και της είπαν ότι αν δεν συγκεντρώσει τα χρήματα, άρα είχαν κάποια ενημέρωση ότι η γυναίκα είχε μετρητά στο σπίτι, της είπαν λοιπόν ότι αν δεν συγκεντρώσει τα χρήματα που της ζητούν, θα τη σκοτώσουν. Εξαπέλυσαν δηλαδή απειλές κατά της ζωής της. Η κυρία αυτή, η ηλικιωμένη, δεν ανταποκρίθηκε. Αμέσως μετά πήρε κάποιος συνεργός του τηλέφωνο, είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι οι αρχές παρακολουθούν μία σπήρα απατεώνων και θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει τα χρήματα στην αστυνομία για να είναι ασφαλής. Και εκεί ήταν που η κυρία την πάτησε, όπως λέμε, και έδωσε συνολικά 20.000 ευρώ σε μετρητά κοσμήματα και βεβαίως οι δράστες πήρανε, τα άφησε έξω από το σπίτι, τα πήραν, εξαφανίστηκαν και βεβαίως κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, πάρα πολύ σύντομο, και επανερχόμαστε να δούμε τα πρωτοσέλιδα από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, 11.30 ακριβώς. Πάμε στην ιστοσελίδα newpost.gr. Τραγωδία στη Σύφνο, στα Συντρίμια. Στα Συντρίμια λέει, μισό λεπτάκι, κάτι έκανα λάθος εδώ. Όχι, το πρώτο θέμα είναι το Ιράν. Το Ιράν απειλεί με χτυπήματα στην Ευρώπη, στο Στόχαστρο και η Κύπρος. Δεύτερο θέμα, στο New Post, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης δεν θα γεμίσει μόνο το καλάθι, θέλει να ξαναχτεί στην εκλογική συμμαχία του 2023 οι κοινωνικές ομάδες που θέλει να επαναπατρίσει. Και τώρα τρίτο θέμα είναι τραγωδία στη Σύφνο, στα Συντρίμια οι απαντήσεις, έλεγχοι σε όλα τα μπέλ 206. Μετά, 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου τουρίστα στην Αλβανία, ο καυγάς στο μπαρ και η φωνική συμπλοκή στην παραλία. Και τέλος, τριζίνα καρέ-καρέ η δράση του 40χρονου, δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει, καταθέτει ο 40χρονος. Αυτά με την ιστοσελίδα New Post. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τα ονόματα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, νέες είσοδοι στα δύσκολα, γράφει ο Γιώργος Ευγενίδης, που κανονικά είναι η δική του ώρα αυτή, 11 με 1. 11, όχι, μπερδεύτηκα τώρα, είναι, τι ώρα είναι, 10 με 12 είναι. Όλο λάθος. Financial Times, το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Ανεξιχνίαστο το μυστήριο πίσω από τη μοιραία εισβολή στη Σύρο. 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία. Και οι αναρτήσεις από τη Μύκονο που έφεραν κράξιμο στη Σαμπαλένκα για την απόδοσή της και η απειλή από τη Ριμπάνικα για την πρωτιά. Okay. Εδώ θέλω λίγο παραπάνω ενημέρωση, γιατί είναι σαν να διαβάζω κινέζικα. Η τενίστρια από τη Λευκορωσία δέχθηκε διαδικτυακή επίθεση από τους followers της λόγω της έντονης παρουσίας της στα social media, την ώρα που απογοητεύει με την αγωνιστική της παρουσία. Μάλιστα. Πάμε στο NGR. Αναφορές ότι το Ιράν σχεδιάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, το πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα NGR. Και στο Earth News, Σύφνος, εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, στην Αθήνα ισορροί για ιατροδικαστική εξέταση. Να τους κρατά όσο περισσότερο μπορεί η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook, μαρτυρίες κόλαφος και δρυμή εισαγγελικό κατηγορό. Με βαριές κατηγορίες λοιπόν οι δύο πλατφόρμες. Χθες ξεκίνησε η δίκη, αναφερθήκαμε σε αυτό, σχετικά με το ότι κατηγορείται η Μέτα ότι εν γνώση της ήξερε ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι εθιστικές για τα παιδιά. Και όχι μόνο για τα παιδιά. Εδώ κολλάμε εμείς στο κινητό που δεν μεγαλώσαμε με ένα

κινητό στο χέρι. Πολύ περισσότερο τα παιδιά που είναι εξοικειωμένα από πάρα πολύ νωρίς. Financial Times, το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Και ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Αν η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανς ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του ίσως ξεπερνούσε τα 1,60 ευρώ, ανέφερε ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής στο Earth News, ο Νίκος Παπαγεωργίου.

Και πάμε και στο AI εφημερίδα, CNN χάνει τον έλεγχο των στενών του ορμού στο Ιράν. Πάνω από το 80% των πλοίων περνά από τη διαδρομή του Ομάν υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νέες εικόνες από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, κατέπεσε πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Financial Times, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Βουλγαρία και Κύπρος πιθανή στόχη. Αλβανία 11 συλλήψεις για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στους Αγίους 40. Ποιοι τον χτύπησαν πριν τη μαχαιριά. Και η Ουκρανία ξεμένει από το περιζήτητο όπλο στον κόσμο εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με το CNN, σημειώνει η εφημερίδα. Και επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Θα πάμε στην, όπως το συνηθίζουμε τέτοια ώρα, στην πρόγνωση του καιρού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα νότια τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή σήμερα. Στις περισσότερες περιοχές θα αγγίξει τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα για την Αττική, στο Λεκανοπέδιο ο καιρός γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα κυμαίνεται από 20 μέχρι 33 με 34 βαθμούς Κελσίου το μέγιστο. Να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Αλφα Radio 989 γράφεται και στέλνετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onair@alfaradio989.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι 212-214-800 και το Viber για γραπτά μηνύματα μόνο και όχι για τηλεφωνικές κλήσεις. Κάποιοι ακροατές επιμένουν και μας καλούν στο τηλέφωνο. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα γραπτό στο Viber. 6947-989-989 είναι ο αριθμός στον οποίο θα αποστείλετε το μήνυμά σας δωρεάν μέσω Viber. Μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας www.alfaradio989.gr, όπου και αν βρίσκεστε.

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην επικαιρότητα κυριαρχεί το ζήτημα με τις απειλές της Τεχεράνης, σύμφωνα με τους Financial Times, ότι το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν σε βάσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία. Αυτό αναφέρουν πηγές του Ιρανικού καθεστώτος. Και η Κύπρος είναι ανάμεσα στους πιθανούς στόχους σε περίπτωση μιας νέας αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Εν τω μεταξύ, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης για τα στενά του Ορμούς και το πάγωμα των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν έχουν εκτοξεύσει και πάλι τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά στην επικαιρότητα είναι και το θέμα με τα τουρκικά, τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Έχει αξία να μπείτε στο newpost.gr. Χθες σας παρέμπεψαν σε μία ανάλυση. Θέλω να δείτε και την ψύχρεμη ανάλυση που έχει ο διευθυντής του Alpha Radio 989, Τάκης Χατζή, σχετικά με το θέμα αυτό. Και έτσι για να σας πω τα σώσα από το άρθρο του. Ουσιαστικά είναι ότι επικρίνει η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, αλλά σε αυτά τα θέματα, τα εθνικά θέματα, είναι σημαντικό να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, και αυτό το έχουμε όταν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ακριβώς για να μην έχουμε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, έχει αξία, διαβάστε το, και με χαρά να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εξάλλου ασχοληθήκαμε δύο μέρες στη σειρά με το θέμα αυτό, με την αντίδραση της Αθήνας, και είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Απλά θέλουμε ψύχρεμες φωνές και όχι πανικό και όχι κάποιους που λαϊκίζουν. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει και πώς θα πορευτούμε. Σήμερα εντωμεταξύ έχουμε αθλητικές μεταδόσεις. Το κύπελο Ελλάδος έχουμε 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Έχουμε επίσης το αγώνα Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγκα στη Λα Λίγκα. Η Celtic αντιμετωπίζει την Λίτσερ στα προκριματικά του Champions League, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ οι άνδρες ρίχνονται στη μάχη ανάμεσα τους ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει με στόχο ακόμη μία κορυφή στους κρίκους. Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά 10 στην καριέρα του. Η πρώτη εμφάνιση του Λευτέρη Πετρούνια είναι απόψε στις 7 παρατέταρτο. Είναι βεβαίως οι φίλοι της ενόργανης και όχι μόνο, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ελληνική συμμετοχή τον αγώνα του Λευτέρη Πετρούνια, εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό. Θα επιστρέψει στο Ζάγκρεπ την Παρασκευή, οπότε θα γίνουν οι τελικοί. Θα πάλι το απόγευμα, θα τα πούμε όμως μέχρι τότε, έχουμε το χρόνο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας έλεγα κατά την έναρξη της εκπομπής ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας σήμερα, η 19η Αυγούστου. Είναι μια γιορτή σε όλο τον κόσμο προς τιμήν της ανακάλυψης της φωτογραφίας. Και διαβάζω εδώ, όταν διαβάζουμε, στο ραδιόφωνο φαίνεται ότι διαβάζουμε, οπότε σας το λέω. Να μην, σε έναν κόσμο που εκατομμύρια φωτογραφίες τραβιούνται με κάθε πιθανό μέσο και ανεβαίνουν κάθε λεπτό στο διαδίκτυο, η Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας εμπνέει χιλιάδες φωτογράφους σε όλο τον πλανήτη να μοιραστούν μια φωτογραφία με έναν απλό στόχο, να μοιραστούν τον κόσμο τους με τον κόσμο. Μου άρεσε αυτό που διάβασα και διάβασα νωρίτερα και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας επί λέξη. Και έχω να σας προτείνω λοιπόν, με αφορμή την ημέρα φωτογραφίας, έχει μία εκδήλωση σήμερα στις 6:30 το απόγευμα για την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, η Φεμινιστική, Καλλιτεχνική και Ακτιβιστική Συλλογικότητα, Fem Arc Act. Σήμερα λοιπόν 6:30 διοργανώνει και εγγενιάζει την έκθεση φωτογραφίας του ορειβάτη του Νεπάλ Kim Lan Gaudam για το Everest με τίτλο «Από τα βάθη της καρδιάς μου στην κορυφή του κόσμου». Η εκδήλωση με συνολικό θέμα «Όλυμπος Everest, η απόλαυση της ομορφιάς της φύσης και η ανάγκη προστασίας της» θα γίνει στον πολυχώρο Veg Art Act στο Νέο Κόσμο. Είναι επί της οδού Κακλαμάνου στον αριθμό 10. Όσοι θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα, να αναζητήσετε πληροφορίες. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό. Είναι ένας ορειβάτης του Νεπάλ, επιστήμονας, επικεφαλής τοπογράφος μηχανικός στο τμήμα τοπογραφίας του Νεπάλ και εκθέτει τις φωτογραφίες του. Ήταν επικεφαλής δύο αποστολών στην κορυφή του Everest για την ακριβή μέτρηση του ύψους του πριν και μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015 και άλλων 10 αποστολών μετά τη λήξη των παγετώνων λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης είναι συγγραφέας του βιβλίου Πάντρου Τζούλη, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Και θα μέσω τηλεδιάσκεψης θα μετέχει και ένας Έλληνας γεωλόγος ορειβάτης, ο Μιχάλης Στήλας, είναι και συνδιαχειριστής του καταφυγίου του Ολύμπου, Χρήστος Κάκαλος, με πολύχρονη εμπειρία σε αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι αυτό που λέμε, είναι μία λύση και αυτό, να πάρουμε τα βουνά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, πέρα από την πλάκα, έχει ενδιαφέρον και η πεζοπορία και η ορειβασία και η επαφή με τη φύση. Πραγματικά είναι, το βλέπετε κι εσείς τώρα το καλοκαίρι, ακόμη και να μην πάει κάποιος διακοπές και να μείνει στην Αθήνα, έχεις την ανάγκη της επαφής με τη φύση, είτε μία βόλτα στο βουνό για δροσιά, είτε μία βουτιά στη θάλασσα, είναι λυτρωτικό. Η επαφή με τη φύση έτσι παίρνει, γαλινεύει το μέσα μας. Παίρνει τα βάρη της καθημερινότητας και μας ανανεώνει.

κατά τα λοιπά. Εδώ αναζητούν η αρχή πολεμικής αεροπορίας μετά την τραγωδία με τους, την αεροπορική τραγωδία με, με τρεις νεκρούς στη Σύφνο. Αυτή τρομερά τραγική είδηση με τον νιόπαντρο ζευγάρι και τον, από τη Βρετανία και τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου. Ζητεί λοιπόν η αρχή της πολιτικής αεροπορίας να γίνουν οπτική και λειτουργική έλεγχη σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα, και μάλιστα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως οι αρχές εξετάσουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο στροφείο στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου και ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικοπτέρου. Ήδη στη Σύφνο βρίσκονται από χθες στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να συλλέξουν πολύτιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του δυστυχήματος, του αεροπορικού δυστυχήματος. Στις άλλες ειδήσεις που μας πλήγωσαν, την περασμένη Κυριακή είχαμε τη φωτιά στη Σαλαμίνα και εκεί είχαμε την απώλεια του ηλικιωμένου ζευγαριού και διαπιστώθηκαν από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από τις μέχρι στιγμής αυτοψίες που έγιναν στο νησί, έχουν καταγραφεί ζημιές σε συνολικά 22 κτίρια από τα δύο πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα. Πέντε από τα κτίρια, από τα 22 κτίρια, έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, είναι ακατάλληλα δηλαδή. Και αναμένεται η σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Σαλαμίνας, προκειμένου οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αρχίσει η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 427 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 145 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 151 κόκκινα. Τα 111 από αυτά τα σπίτια είναι στη Δυτική Αττική. Σήμερα εξάλλου έχουμε τη σύσκεψη του Δημαρχείου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Κώστα Κατσαφάδου και άλλων φορέων, αλλά και είναι και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, ο Πέτρος Καμπούρης, και άλλοι φορείς της περιοχής, η τοπική αυτοδιοίκηση από το Δασαρχείο. Γιατί στόχος είναι να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης, αλλά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να δρομολογηθεί και εκεί η βοήθεια από το κράτος και ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιδιορθωθούν και να αποκατασταθούν οι ζημιές. Και είχαμε και δύο συλλήψεις για πυρκαγιές, Τρίκαλα και Κάριστο. Πρόκειται για έναν 46χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, και έναν συνομιλικό του, ένα χρόνο μεγαλύτερο, έναν 47χρονο, επειδή προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Κόμητο Καρίστου. Έκανε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες.

0: Εδώ είμαστε, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς. Να πούμε την καλημέρα μας στον Θεοδόση, σταθερός ακροατής του ραδιοφώνου. Καλημέρα Θεοδόση και από εμάς. Να πούμε, δεν διάβασα χθες και το μήνυμα ενός ακροατή που έλεγα για το ασμπέτε που λέει η Νόρα Βαλσάμι και μας είχε στείλει το βιντεάκι, το είδα μετά φίλε, καλέ μου φίλε. Τώρα όμως ήρθε ο Βίκτορ, οπότε αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Είναι η ώρα να μπει το δελτίο. Μας έχεις τίποτα, κανένα τροχαίο με κανέναν τραυματία?
1: Ευτυχώς τίποτα,
0: όχι.
1: Τίποτα, όχι.
0: Είναι όλα καλά.
1: Είναι όλα υπό έλεγχο προς
0: εντάξει,
1: το παρόν.
0: Γιατί σε έχει φοβηθεί το μάτι μου λίγο.
1: Έχουν πολλά δελτία ακόμα, λένε. Ελπίζω να συνεχίσει η μέρα έτσι.
0: Να είναι όλα καλά, να είναι όλα καλά.
1: Όλα να πάνε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο Ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times. Φέρεται να εξετάζονται πλήγματα εναντίον Αμερικανικών στόχων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή την ώρα ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες, αλλά ούτε και προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Αιγιάλ Ζαμίρ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, με το ΓΕΘΑ να επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κόκκινα. Στη Σύβηρη της Χαλκιδικής μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία μετά την καταστροφική φωτιά, αλλά και να συμμετάσχει στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα απάτησε έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δεχθήκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εν τέλει η γυναίκα πίστηκε και οι δράστες απέσπασαν τη σακούλα και έγιναν καπνός. Από γκρεμό 15 μέτρων έπεσε 22χρονο στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα, αφού κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Η πυροσβεστική κατάφερε να τον απεγκλωβίσει με φορείο και έπειτα διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο, οι φερόμενοι δράστες, έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Απορρίπτει η Άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. 10 άτομα χάσαν τη ζωή τους στην Κίνα, καθώς σπίτια κατέρευσαν και κατολιστήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας καταρακτοδών βροχών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, προληπτικά. Μάλιστα, χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. δοκιμασίες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με βρόσκερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.
4: Έξι λεπτά μετά τις 12, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Alpha Radio 989, να σας συστηθούμε και πάλι. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση των ήχων που φτάνουν στα ραδιοφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Πετρίδη στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τη μία. Θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, εκεί καταγράφουμε τα μηνύματά σας και μας στέλνετε μέσω Viber γραπτό μήνυμα στο 6947-989-989. Επίσης μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στη θάλασσα, στο βουνό, στο σπίτι, στο γραφείο, μέσω διαδικτύου www.alpharadio989.gr.

Και σας υποσχεθήκαμε προτάσεις για σήμερα. Διάφοροι δήμοι και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχουν φεστιβάλ, πολιτιστικές δράσεις. Εμείς κοιτάζουμε κυρίως να προβάλλουμε θεάματα και πολιτιστικές δραστηριότητες που είναι με ελεύθερη είσοδο και είναι προσβάσιμα σε όλους, ανεξαρτήτως του εισοδήματος που έχει κάποιος. Είναι σημαντικό η τέχνη και ο πολιτισμός να είναι κοινό κτήμα.

0: Υπάρχει το φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού στη Σύρο, στη Σύρο του Μάρκου Βαμβακάρη. Συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Επίδαυρο, εκεί βεβαίως υπάρχει εισιτήριο αυτό το Παρασκευό Σάββατο και το επόμενο που κλείνει η αυλαία του ομορφότερου θεάτρου του κόσμου. Επίσης έχουμε πάρα πολλές δράσεις πολιτιστικές εν ώψη της Πανσελίνου. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλα αυτά, γιατί έχει ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με αφορμή το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα όμως θα πάμε μία βόλτα στην Αγία Παρασκευή, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Μιλωνάκη. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και στους ακροτές σας.
0: Έχετε, ετοιμάζεστε τώρα, έχετε το φεστιβάλ από τις 28 Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και έχετε και δωρεάν προβολές, ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στον Δημοτικό Κινηματογράφο.
1: Ναι, από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η Αγία Παρασκευή θα γεμίσει μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο. Mm-hmm. Και επειδή είπατε και για την Πανσέληνο, ξεκινάμε στις 28 Αυγούστου με μια συναυλία του Γιώργου Θεοφάνου στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ναι, στις 9 ώρα το βράδυ, που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την Πανσέληνο φυσικά και να είναι και η έναρξη του φεστιβάλ μας.
0: Πού θα γίνει η συναυλία, πού θα γίνει?
1: Στην κεντρική πλατεία
0: της Αγίας Παρασκευής. Πολύ ωραία, ναι.
1: Ένας εμβληματικός χώρος στην Αττική, ναι. Όλοι το γνωρίζουν. Και είμαι πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος, θα έλεγα, που η πόλη πολιτισμού, το φεστιβάλ μας, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς θεσμούς της Αγίας Παρασκευής. Και είδαμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και έτσι μας δίνει και εμάς τη χαρά και τη δυνατότητα να συνεχίσουμε και φέτος.
0: Ωραία, οπότε η εναρκτήρια συναυλία είναι με τον Γιώργο Θεοφάνους και από εκεί και πέρα έχετε και παραστάσεις για παιδιά.
1: Έχουμε, βεβαίως, έχουμε, καταρχάς είναι κάθε μέρα από τις 28, όπως είπαμε, μέχρι τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι δωρεάν όλες εκτός από τρεις παραστάσεις, οι οποίες είναι θεατρικές και είναι πιο ακριβές παραγωγές.
0: Εντάξει.
1: Που είναι βέβαια ένα συμβολικό ποσό στα 12 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικά από το site μας, agiaparaskevi.gr, όποιος θέλει να δει και όλο το πρόγραμμα. Και βεβαίως να κλείσει και τα εισιτήρια.
0: Και τα εισιτήρια με το, ναι, ναι, με το συμβολικό αντίτιμο. Και από εκεί πέρα τα περισσότερα όμως μας είπατε ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι... Συναυλίες, έχετε και άλλες συναυλίες εκτός από
1: έχουμε,
0: το...
1: Έχουμε, φυσικά, έχουμε το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με το Διονύτη Τσακνή και τη Μιρέλα Πίχου. Έχουμε τη Ρίτα Ντενοπούλου. Έχουμε, όπως σας είπα, τρεις γνωστές θεατρικές παραστάσεις κατά φαντασία να ασθενείς ένα έργο του διαχρονικού του Μολιέρου με τον Δημήρο Κυριακίδη.
0: Πολύ ωραία παράσταση.
1: Έχουμε τον Μουζουράκη, έχουμε τον Μπάση, τον Δημήτρο Μπάση, έχουμε τους Going Through με τον Νίκο Μίχα που είναι και Αγιο Παρασκευιώτης μαζί με την Μπένι Μπαλτατζή.
0: Α, είναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλύπτεται όλα τα μουσικά γούστα δηλαδή. Από... Ναι. Μέχρι hip hop, μέχρι ναι, τα πάντα. Ναι. Ωραία,
1: και
0: ωραία.
1: Θέλω με την ευκαιρία να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη τον Μπέζο και την Αταλία την Τζαλίκη που είναι Άγιο Παρασκευιώτες και μας έκαναν την τιμή αφιλοκαιρδώς και φέτος να συμμετέχουν στο φεστιβάλ μας που θα γίνει στο θέατρο του Αμερικάνικου Κολεγίου που και εδώ θέλω να ευχαριστήσω για την παραχώρηση για άλλη μια χρονιά όπου είναι και αυτή δωρεάν αλλά πρέπει να γίνει με προκράτηση από το site.
0: Ναι, σωστά. Γιατί είναι σε κλειστό χώρο?
1: Είναι, όχι, είναι σε ανοιχτό χώρο.
0: Α, σε ανοιχτό χώρο.
1: Απλά είναι περιορισμένο, 500 άτομα χωράει μόνο το θέατρο.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να.
0: Φυσικά, ναι, να είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Ναι, οπότε θα πρέπει να γίνει μια προκράτηση. Θα γίνει ηλεκτρονικά και αυτό, φαντάζομαι. Μου έκανε εντύπωση που στο δημοτικό κινηματογράφο είναι επίσης ελεύθερη είσοδος.
1: Ναι, κοιτάξτε, μας έχει. Θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα την περίοδο του καλοκαιριού. Ο δημοτικός κινηματογράφος λειτουργεί από 2 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Και ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να φύγει, που κάθεται στην πόλη, θέλουμε να έχει κάποιες επιλογές.
0: Θα σας πω, υπάρχουν και άλλοι δημοτικοί κινηματογράφοι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς, για παράδειγμα, στο Μαρούσι, για 2 χρόνια τώρα, αύριο θα ξαναέχουμε πάλι δημοτικό κινηματογράφο. Υπήρχε για 2 χρόνια, δεν είχαμε. Και είναι όντως ένα συμβολικό εισιτήριο για τους δημότες, και παρακολουθούμε ταινίες σε έναν πολύ όμορφο κινηματογράφο, με δεντράκια, με... Τέλος πάντων, από αύριο θα επαναλειτουργήσει. Μου έκανε, αλλά έχουμε ένα συμβολικό εισιτήριο. Μου φάνηκε πολύ, αυτό ήταν πάντα έτσι, έγινε επί της δικής σας θητείας, ήταν κάτι στη φιλοσοφία και της προηγούμενης δημοτικής αρχής.
1: Ο δημοτικός κινηματογράφος είχε περάσει από πολλά κύματα, είχε καταργηθεί και σε εμάς είχε επανέλθει. Ναι, συνεχίζει, ήταν από την προηγούμενη.
0: Είχατε και εσείς τις περιπέτειές σας, ναι.
1: Το συνεχίσαμε και εμείς και το αναβαθμίσαμε με ταινίες πιο καινούργιες, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εκεί κάνουμε και μια συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής, όπου κάθε Τετάρτη για τους τη συνεφίλη υπάρχουν πιο εξειδικευμένες ταινίες, θα έλεγα.
0: Γι' αυτό σήμερα είναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έτσι ξεκίνησα και σας ζήτησα από τη συνεργάτιδά μου, τη Μαρία Καρογλάνου, να σας καλέσει. Μου έκανε εντύπωση η σημερινή ταινία που προβάλλεται, το Όλα θα πάνε καλά. Είναι φεστιβαλική ταινία. Εγώ δηλαδή την είχα δει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχα γνωρίσει και συντελεστές της ταινίας και μου έκανε εντύπωση που εμφανίζεται σε δημοτικό κινηματογράφο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία εντωμεταξύ, γιατί βλέπεις μια τελείως διαφορετική
1: κούρση. Είναι γεγονός και η συνεργασία μας με την κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής έχει δώσει αυτό το τόνο στον κινηματογράφο, να προβάλλονται ταινίες και να έρχονται τις περισσότερες φορές οι σκηνοθέτες, οι πρωταγωνιστές, να παίρνουν το λόγο, να γίνεται συζήτηση.
0: Να γίνεται συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο γιατί γνωρίζεις τους συντελεστές της ταινίας και όταν υπάρχει δυνατότητα για Q&A, για ερωτήσεις και απαντήσεις, είναι πολύ σημαντικό γιατί μαθαίνεις πολλά πράγματα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι τελείως διαφορετικό να δεις μια ταινία σαν να τη βλέπεις στην τηλεόραση και τελείως διαφορετικό να έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν. Τώρα που σας ανακάλυψα θα σας επισκεφτώ πάντως, να το ξέρετε.
1: Όποτε θέλετε, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και προτρέπω και τους ακροατές, δηλαδή πέρα από το φεστιβάλ που κάνετε, που και αυτό είναι σημαντικό, και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Μπέζο και στην κυρία Τσαλίκη, είναι και αυτό ένα παράδειγμα προς μίμηση, το να κάθε δημότης να προσφέρει στον τόπο του.
1: Αυτό είναι σημαντικό και από την πρώτη ημέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μας ως Δημοτική Αρχή το έχουμε ως προτεραιότητα και πραγματικά έχει πάει αρκετά καλά όλο αυτό και είναι και μια ευκαιρία ακόμα να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες Αγίας Παρασκευής που συμμετέχουν σε αυτό το νέο θεσμό και να υπενθυμίσω ότι κλείνοντας ότι στο site μας agiaparaskevi.gr μπορεί να δείτε όλο το πρόγραμμα. Κλείνει με τους τοπικούς συλλόγους, επειδή είπαμε για την ενίσχυση της εντοπιότητας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οι τοπικοί σύλλογοι της Αγίας Παρασκευής 19 και 20 Σεπτεμβρίου κλείνουν το πολιτικό φεστιβάλ με παραδοσιακούς χορούς από κάθε τόπο της Ελλάδας, φορεσιές βεβαίως, και θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να δούμε και να απολαύσουμε από κάθε σημείο της Ελλάδας χορούς και τραγούδια.
0: Καλείτε δηλαδή χορευτές από διάφορα, ή είναι από τα τμήματα του Δήμου?
1: Τα τμήματα του Δήμου,
0: παρουσιάζουν.
1: Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ πολιτική συλλογή.
0: Ναι, ναι.
1: Από τους Κρήτες, τους Πελοποννήσιους, από την Ήπειρο. Θέλω να πω λοιπόν, εκεί, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι αγιοπαρασκευιώτες συμμετέχουν με τα τμήματα των παραδοσιακών χωρών.
0: Μάλιστα, το ρίχνουν στο χορό. Τέλεια.
1: Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γιατί πέρα από τους επώνυμους καλλιτέχνες που και εκεί βεβαίως δίνουν μια προστιθέμενη αξία και εκείνη, Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο θέλουμε τοπικά να συμμετέχουν οι
0: πολιτικοί
1: διευθυντές.
0: Άπαντες και άπαντες. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν. Εύχομαι να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα κόσμε! Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας!
2: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
3: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
1: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, 12 και 22. Λοιπόν, θέλω να σας πω για αυτή την ταινία, γιατί όπως είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα, την είχα δει πριν από κάποια χρόνια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είναι μία δραματική ταινία αλλά και με πολλά κωμικά στοιχεία και φωτίζει τη διαφορετική κουλτούρα που έχουμε εμείς οι μεσογειακοί λαοί. Αυτό ήταν κάτι που μου έκανε εντύπωση, πως τις οικογενειακές διαφορές, η διαχείριση, ο τόνος της φωνής, εμείς είμαστε λίγο πιο έτσι κάπως πιο φλογεροί, υπάρχει έτσι μια διάθεση να τσακωθούμε. Εκεί τσακώνονται πιο πολιτισμένα οι άνθρωποι, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι μια ταινία που θίγει πάρα πολλά ζητήματα σχετικά με τις σχέσεις, με τις σχέσεις των ανθρώπων του ιδίου φύλου. Πώς αλλάζουν οι οικογενειακοί δεσμοί όταν κάτι αναπάντεχο συμβαίνει και πώς γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες ενός ανθρώπου, πώς τα οικονομικά, η ανέχεια, οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν τους ανθρώπους σε αλλαγή στάσης και πώς απομακρύνονται με ανθρώπους που μέχρι την προηγούμενη μέρα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι και ήταν αγαπημένοι. Το story, η βασική ιστορία είναι δύο γυναίκες που είναι ζευγάρι, ζουν μαζί για 30 χρόνια, έχουν πολύ καλές σχέσεις με τη γειτονιά, με την οικογένεια, και όταν ξαφνικά η μία από τις δύο γυναίκες φεύγει ξαφνικά, αναπάντεχα, η άλλη κινδυνεύει να μείνει άστεγη, γιατί δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει κάποια κατοχύρωση, δεν έχει γίνει διαθήκη, δεν έχει προηγηθεί η διαθήκη, οπότε δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της ουσίας. Και η οικογένεια που μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν αγαπημένη και δεν αλλάζουν τα συναισθήματα, απλά είναι πάρα πολλές πιέσεις και δείχνει το πόσα αναπάντεχα πράγματα συμβαίνουν και στην ζωή της άλλης οικογένειας. Δεν θα σας κάνω spoiler, πάντως αξίζει τον κόπο, είναι μια άλλη κουλτούρα και έτσι φωτίζεται μέσα από το, με αφορμή αυτή την ταινία, φωτίζεται μια άλλη κουλτούρα και ένας άλλος πολιτισμός. Έχει αξία το ότι είναι έτσι σε θερινό κινηματογράφο και με ελεύθερη είσοδο, 9 η ώρα το βράδυ, στον κινηματογράφο Θανάσης Βέγκος του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Και τώρα που είπα Θανάσης Βέγκος, θυμήθηκα, επειδή είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας, ακούσαμε νωρίτερα το απόσπασμα από τις ταινίες της Φίνος Φίλμς με την Ρένα Βλαχοπούλου και την Γαλιβοκά, που στη διάρκεια της πόζας του λέει πρόσεχε, αν δεν προσέ. Τώρα με το Θανάση Βέγκο θυμήθηκα στο Πολυτεχνίτης και Έρημο Σπίτης, που βγάζει φωτογραφίες, νομίζω η Γκιζέλα Ντάλη είναι, που επισκέπτεται, κάνει το φωτογράφο για ένα φεγγάρι ο Θανάσης Βέγκος, και είναι πάρα πολύ αστεία σκηνή με τις πόζες που παίρνει, με το πώς αναστατώνεται ο Βέγκος που είναι μπροστά του αυτή η πανέμορφη γυναίκα και του λέει πότε να θα χαμογελάσω, πότε όταν βγει το πουλάκι, και της λέει έτσι όπως πας θα το δεις και το πουλάκι. Όπως και μετά που είναι μια οικογένεια που λέει εσύ είσαι άκρος δεξιός, σε φοβάμαι, και βάζει τη βοηθό του να σταθεί δίπλα στον ηθοποιό που στέκεται άκρα δεξιά για να μπορέσει να καδράρει καλύτερα την φωτογραφία. Μουσική. θα μείνω στον κινηματογράφο, στο Open Air Film Festival στον Δήμο Αγίου Δημητρίου εδώ στην Αττική. Σήμερα έχει Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα. Μάλιστα, μια ταινία κινουμένων σχεδίων παιδική στις 9 το βράδυ, γερμανο-ισπανική ταινία με τη μικρή Χάιντι που ζει στις Άλπεις με τον παππού της και κάπως έτσι μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε, τι γενιά είμαστε, εξ, δεν ξέρω, ναι, εξ νομίζω. Α, μου κάνει εντύπωση, το ξέρει και ο Κωνσταντίνος που είναι γιος μου.

εν τω μεταξύ είναι μια εποχή που φοιτητές είναι σε αναζήτηση σπιτιού και έχουν πάει με μανούλα πατερούλη στην πόλη που έχουν περάσει και έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις. Κάποιοι προνομιούχοι έχουν ήδη μετακομίσει, κάποιοι έχουν εξασφαλίσει την διαμονή τους σε φοιτητικές εστίες, οι υπόλοιποι το παλεύουν, ψάχνουν να βρουν συγκάτοικο, ψάχνουν, είναι περίοδος που είναι οι μεταφορικές είναι περιζήτητες. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι η νέα στεγαστική πολιτική για με ορίζοντα μέχρι το 2035, από την τρέχουσα χρονιά μέχρι και το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν φθηνά, εντός εισαγωγικών φθηνά, στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, ας πούμε, με χαμηλά επιτόκια, απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Ο ένφια, το λεγόμενο χαράτσι, το προσωρινό, θυμόσαστε που μας είχαν πει στα χρόνια του μνημονίου ότι είναι ένα προσωρινό χαράτσι, ουδέν μονιμότερον του

0: τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει να εξαφανιστούν από τον τόπο διανομής, διαμονής, οι φοιτητές τουλάχιστον. Γιατί νοικιάζεται το σπίτι, οπότε βάζουν τα πράγματα, νοικιάζουν μια αποθήκη, βάζουν τα πράγματά τους, γιατί ο ιδιοκτήτης υπό αυτόν τον όρο θα νοικιάσει το σπίτι. Σου λέει το καλοκαίρι θα το νοικιάσω διπλή τιμή, με την ημέρα, με τη βδομάδα. Είναι αυτό, σε μια κοινωνία πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή καταλαβαίνω τη διάθεση κάποιου να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο και καταλαβαίνω απολύτως να είναι σκοπός του το κέρδος, αλλά πρέπει σε μια οργανωμένη κοινωνία να υπάρχουν κανόνες και για τους πιο αδύναμους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

12:30. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε εμείς μαζί για ακόμα μισή ώρα.

Και η ταινία που σας έλεγα, δεν σας είπα τον τίτλο, «Όλα θα πάνε καλά», έτσι λέγεται. Και αυτό είναι και το δικό μας αισιόδοξο μήνυμα. «Όλα θα πάνε καλά». Εξάλλου αυτό που σήμερα φαντάζει δυσεπίλητο, σε δύο χρόνια από τώρα, όταν καν θα το θυμόμαστε, ή θα το θυμόμαστε και θα γελάμε, αυτό που είναι το δύσκολο σήμερα, ο χρόνος απαλύνει όλες τις γωνίες και τα κάνει όλα να φαίνονται. Οπότε χαρείτε τη ζωή, όλα θα πάνε καλά. Κάπως έτσι, με τόση μαυρίλα, με τόση θλίψη, με τόσες τραγωδίες, δηλαδή, Παναγία μου. Και σκέφτομαι αυτό, τα νέα παιδιά, σας έλεγα και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες νωρίτερα, αυτό που είναι πιο σημαντικό, νομίζω, για ένα παιδί, είναι πολύ ωραίες οι ευχές, να είναι γερό, να είναι τυχερό, ναι, όλα αυτά. Το θέμα είναι να προετοιμάζεται για τις δυσκολίες που θα έρθουν και να είναι ανθεκτικά, να κάνετε τα παιδιά σας ανθεκτικά. Να αντέχουν, να μην λυγίζουν με την πρώτη στραβή που είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι θα συμβαίνουν και αναποδιές. Δεν γίνεται η ζωή, δεν είναι ευθεία γραμμή. Έχει τα πάνω και τα κάτω. Ούτε οι καλές στιγμές είναι για πάντα. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε μόνο καλά. Θα γυρίσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε τυχεροί για πάρα πολύ καιρό. Να είμαστε όμως προετοιμασμένοι και να στεκόμαστε στα πόδια μας. Να αντέχουμε, να μην σπάμε στις δυσκολίες της ζωής, που είναι αναπόφευκτες. Και θα σας πω κάτι που έλεγε ο μπαμπάς μιας φίλης μου, πολύ φιλοσοφημένο: καλοδεχούμενη η αλλαγή, κι ας είναι και προς το χειρότερο. Γιατί το χειρότερο είναι η ρουτίνα, το να βαλτώνουμε, να μην αλλάζει τίποτα, να είναι όλα σε ευθεία γραμμή. Η ζωή πρέπει να είναι σαν το καρδιογράφημα, με τα πάνω και τα κάτω.

0: Με ελεύθερη είσοδο το βράδυ της Πανσελίνου, την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή, την επόμενη. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Απλά αυτό που θέλω να σας πω για να κάνετε τα κουμάντα σας, το πρόγραμμά σας, θα είναι την επόμενη Παρασκευή, αρχίζει ένας κινηματογραφικός μαραθώνιος επί της ουσίας, από τις 9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι ο τίτλος του αφιερώματος Full Moon Film Marathon, να τόσο μαραθώνιος, και κάνει αφιέρωμα αποτείοντας φόρο τιμής στον Stanley Kubrick και προβάλλοντας, ο Stanley Kubrick είναι ένας από τους σπουδαιότερους, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου και παραμένει κλασικός αλλά και απολύτως σύγχρονος. Ο Σινεμαραθώνιος λοιπόν αρχίζει στις 9 το βράδυ με μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου, το SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα με τον Peter Sellers. Μετά ακολουθεί η Οδύσσια του Διαστήματος, μία ταινία ορόσημο στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, εντάξει, βασισμένο το Κουρδιστό Πορτοκάλι είστε ο μυθιστόρημα του Άντονι Μπέρκες, και η Λάμψη βέβαια με τον Τζακ Νίκολσον, βασισμένη επίσης στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κίνγκ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τώρα θα πάμε στον καλεσμένο μας, τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλά σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που κριθήκατε. Σας βρίσκουμε σε διακοπές ή εργάζεστε?
1: Όχι, όχι, στην Αθήνα, είμαι στην δουλειά μου, είμαι στην Πεντέρηση στο Σκοπείο.
0: Α, εργάζεστε. Δεν είμαστε οι ενοχλητικοί που σας παίρνουμε.
1: Όχι.
0: Ωραία. Βλέπουμε ήδη, ενώ το καλοκαίρι μας πήγε καλά, έναν καύσωνα είχαμε, τώρα κάπως...
1: Σύντομο σχετικά, ναι.
0: Σύντομο, ναι. Ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι σε γενικές γραμμές. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά το θερμόμετρο. Το νιώθουμε εμείς που ξυπνάμε πολύ πρωί. Το βλέπουμε τη διαφορά. Ναι. Είναι κάθε μέρα και πιο ζεστή. Θα έχουμε έτσι κάτι σαν μίνι καύσωνα ή να μην πιστέψουμε αυτά που βλέπουμε στα δημοσιεύματα?
1: Θα πω μια μικρή διόρθωση, μας το είπατε πριν, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Όντως στην Ανατολική και Νότια χώρα, λόγω των χειρόμενων ταινιών που είχαμε για πάρα πολλές μέρες, οι θερμοκρασίες ήταν γενικά ήπιες.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και από το τέλος Ιουλίου και ένα μεγάλο κομμάτι του Αυγούστου μέχρι τώρα, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, είχαν αρκετά υψηλή θερμοκρασία. 37, 38 και 39 σε κάποιες περιοχές για πολλές ημέρες. Επομένως εκεί ήταν ένας καύσωνας, να το πούμε.
0: Ναι, απλά δεν είχαμε τα σαραντάρια. Απλά δεν είχαμε αυτά.
1: Σαραντάρια.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αλλιώς. Ναι. Αυτό είναι η κανονική. Θεωρώ, δεν ξέρω. Εσύ ο δικός σας τομέας.
1: Α, δεν είναι. Όχι, κανονικά είναι 33 με 34. 37 βαθμοί. Αν αρχίσουμε να τους θεωρούμε κανονικότητα, θα πάμε χαμένοι.
0: Εντάξει, είμαστε μαθημένοι στα αστικά κέντρα.
1: Χωρίς όμως να είναι ακραία συμπεριφορά, να το πω αυτό. Είχε αρκετή ζέστη, πολύ ζέστη, χωρίς όμως να είναι ακραία συμπεριφορά του καιρού.
0: Μάλιστα.
1: Ένα κομμάτι της χώρας που αναλαμβάνω ανατολικά και νότια, και λόγω του μνημονίου είχαμε τις συνθήκες που ήταν πιο καλές θερμοκρασιακά.
0: Λοιπόν, άρα
1: αυτό
0: τώρα.
1: Έχουμε όμως από τώρα και πιθανότατα να πάμε έτσι μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, θα πάμε υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε θερμοκρασίες αυξημένες σε όλη τη χώρα, ειδικά Σαββατοκύριακο θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Θα παραμείνουν αρκετά πάνω από τα κανονικά, πιθανότατα για 7 με 8 ημέρες από τώρα, και δεν προχωράω παρακάτω για κανένα λόγο, γιατί δεν έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις προγνώσεις που ξεπερνούν αυτό το χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή πιθανό να πάει και πέρα από αυτή την περίοδο. Μέχρι να μια ζέστη πει δεν θα είναι ακραία μεν όσον αφορά τις τιμές. Θα δούμε και 39 και 40 και σίγουρα θα δούμε. Αλλά θα έχει μεγάλη διάρκεια. Επομένως είναι κάτι που θα μας κουράσει.
0: Ναι. Δηλαδή για όποιον επιστρέφει από διακοπές τώρα, δεν φτάνει
1: ακριβώς
0: που γυρίζει. Θα ταλαιπωρήθηκε.
1: Δεν είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Θα ταλαιπωρήθηκε. Ναι, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν μάλιστα σε πολλές περιοχές ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι με ισχυρούς ανέμους για παράδειγμα, και κλάδες, με απαγορευτικά. Επομένως, ναι, θα είναι έτσι μια
0: ισχύει αυτό. Είχαμε απαγορευτικά και στο τέλος Ιουλίου, στην αλλαγή από τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου που είχαμε τα απαγορευτικά. Στην έξοδο και την περασμένη.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν ουσιαστικά αυτή η διάρκεια, όπως είπατε, 19 ημερών με πολύ σκληρά μελτέμια. Ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου με τις φωτιές μεγάλες που είχαμε στην Κρήτη, στην τότε Κρήτη, στην Δυτική Αττική. Και φυσικά που συνεχίστηκαν μετά μικρότερες εντάσεις μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου μελτεμιών, που έγινε με ένα το νέο απαγορευτικό που ήταν μέσα στο 15 Αύγουστο. Και πέρα έχουν ερήμηση άνεμη, σημαίνει πολύ ασθενή άνεμη στην Κυκλάδα και έχει και ομίχλες αρκετές περιοχές που είναι σπάνιο το βλέπεις καλοκαιριάτικα αυτό στις Κυκλάδες. Το είχαμε προειδοποιήσει βέβαια που χρες. Από αύριο θα βάλει την βόρειο ρεύμα, τύπου μελτεμιού στο Αιγαίο, όχι πολύ ισχυρό, που θα διαλύσει τις ομίχλες. Η ζέστη όμως θα είναι εδώ και θα είναι για πολλές ημέρες και θα δούμε και τα υψηλές θερμοκρασίες που σας είπα. Και αυτό θα μας κουράσει ιδιαίτερα.
0: Άρα θα έχουμε, μας είπατε και 39 και 40, πότε περίπου.
1: Μέσα από την Κυριακή θα δούμε τις υψηλότερες τιμές, εκτιμούμε, αλλά ίσως και μετά.
0: Ίσως και μετά,
1: ίσως και μετά. Πάντως και θερμοκρασίες 37-38 βαθμών, δεν είναι ακραίες, αλλά είναι θερμοκρασίες των Παναγών που κουράζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ειδικά όταν κρατάνε πολλές ημέρες και στα μεγάλα αστικά κέντρα οι θερμοκρασίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να είναι υψηλές και τη νύχτα όσο γίνεται.
0: Αυτό είναι το... Ναι. Ότι και μετά δεν προλαβαίνουν όταν είναι και παρατεταμένη η ζέστη, έχουν ζεσταθεί και τα... Τώρα πάλι εγώ το μυαλό μου το έχω στα αστικά κέντρα, γιατί αν κάνεις διακοπές λίγα πράγματα σε ενοχλούν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Είμαστε πιο ανεκτικοί όταν κάνουμε διακοπές στα καιρικά. Μάλιστα, και πάντως αυτό που είπατε με την ομίχλη μου κάνει εντύπωση και σήμερα και σε εμάς στην Αττική ήταν το νωρίς το πρωί περιορισμένη η ορατότητα.
1: Ναι, ορατότητα, ναι, ακριβώς. Έχει ένα ελαφρύ νοτιαδάκι, αρκετή υγρασία, επομένως είναι λίγο, η θάλασσα είναι σχετικά ζεστή, συμπυκνώνουν τη δρατμή από πάνω, συνδυμούν αυτές τις ομίλες στην περιορισμένη ορατότητα.
0: Άρα δεν είναι το καλοκαίρι που είπα εγώ ότι ήταν ήπιο, δεν ισχύει αυτό, ήτανε πιο ζεστό.
1: Ήπιο είναι γενικά. Είναι όμως πιο ζεστό από τα κανονικά. Οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όμως ήταν ζεστές. Αυτό θα πω.
0: Μάλιστα,
1: η Αθήνα, για παράδειγμα, το πάρουμε, που είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είχε θερμοκρασίες πολλές μέσα στο διάστημα. Ήταν θερμοκρασίες, οι μέγιστες τιμές ήταν κοντά στα κανονικά.
0: Ναι.
1: Λίγο πάνω από τα κανονικά.
0: Προσπαθώ να καταλάβω γιατί σε σχέση και με την κλιματική κρίση, πώς κάποιες χρονιές νιώθω ότι πολύ πιο έντονα αυτό που λέμε κλιματική κρίση και κάποιες άλλες χρονιές νιώθω ότι ξεχωρίζουν κάπως οι εποχές.
1: Εντάξει, αυτές ξεχωρίζουν, αλλά σας είπα ότι το θέμα είναι ότι μπορεί φέτος να μην είχαμε τις πολύ φλέσεις θερμοκρασίες εδώ, τις είχαμε στη Δυτική και τη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, αν δείτε τα τελευταία χρόνια, μεγάλες διάρκειες καύσωνες έχουμε κάπου στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: ναι.
1: Εμείς το 21, το 23, το 24 και το 25. Πιθανόν και αυτό θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και αυτός ο καινούριος, ο νέος καύσωνας. Αλλά ας πούμε η Δυτική Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη και το 2022 και το 2026 και φέτος. Δηλαδή, το έχετε δει για τη Δυτική Ευρώπη, είχαμε πάρα πολύ θερμοκρασία.
0: Φέτος,
1: η Ήπειρος μας υποφέρει από καύσωνες κάθε χρόνο. Και αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, φέτος μοιραστήκαμε, δεν είχαμε εμείς καύσωνα, ας πούμε, και είχαν χώρες που δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένες. Και έτσι είδαν πως είναι να εργάζεται κάποιος σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια στην εργασία σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανεβαίνει λοιπόν σταδιακά ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα. Καλοκαιρινός ο καιρός, θερμός καιρός τις επόμενες μέρες σύμφωνα με όσα μας είπε ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος. Αύριο λοιπόν θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο, νέα άνοδο της θερμοκρασίας, ένα 38, 38 με 39 την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει περαιτέρω ο υδράργυρος, θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς και όπως μας είπε και από εβδομάδα θα το ξαναδούμε, μάλλον θα μας ταλαιπωρήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ζέστη.

Και να πάμε στην ειδησιογραφία που δεν σταματά. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος είναι να διαμορφωθούν σαφείς και ενιαίοι κανόνες για να χωροθετηθούν νέα έργα ΑΠΕ και μονάδες αποθήκευσης σε όλη την Ελλάδα. Το νέο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγει πιο αυστηρούς περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Αυτά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση με την υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και των υφυπουργών Τσάφου και Σούκουλη, που από σήμερα τίθεται σε ισχύ. Και καθορίζονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και από τον αθλητικό χώρο, μία είδηση που μόλις μας ήρθε εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989 αφορά στο χώρο του τένις. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο για κοκαίνη και τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό. Ο Αυστραλός τενίστας είχε δώσει δείγμα στη διάρκεια του Mallorca Open στις 22 Ιουνίου, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, περιείχε μία ουσία που παραπέμπει σε κοκαίνη. Σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κύριος παραδέχεται ότι έκανε ένα σοβαρό λάθος και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την πράξη του. Και στις καλές ειδήσεις της ημέρας, η Άνδρος, ένας κοντινός προορισμός στην Αθήνα, το αγαπημένο Κυκλαδονήσεις, στην κορυφή βρίσκεται μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, αυθεντική και λιγότερη αναμενόμενη πλευρά της Ελλάδας. Μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα, η δημοφιλής γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Λιγκό παρουσιάζει 10 επιλογές από την νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα που απευθύνονται σε ταξιδιώτες που δεν επιζητούν τα πολύ δημοφιλή νησιά, Μύκονο, Σαντορίνη κτλ, αλλά έτσι πιο ιδιαίτερης ομορφιάς προορισμούς. Μεταξύ λοιπόν των προορισμών αυτών είναι και η Άνδρος. Το παρουσιάζει η γαλλική ιστοσελίδα ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, ως έναν προορισμό που διαφοροποιείται από τα γειτονικά νησιά, ότι έχει ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες, έχει καταπράσινα τοπία, έχει άγριες κοιλάδες, έχει ενδιαφέρον και για όσους επιθυμούν να κάνουν θρησκευτικό τουρισμό, έχει θρησκευτικά μνημεία. Επίσης, ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στα γραφικά χωριά, στις πιο φυσικές και λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες. Και μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά, πέρα από τις πολύ όμορφες παραλίες που έχει το νησί, σας έλεγα για το θρησκευτικό τουρισμό, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη Μονή Παναχράντου και μάλιστα παρουσιάζεται το συγκεκριμένο μοναστήρι ως ένα από τους πιο σημαντικούς θρησκευτικούς πόλους έλξης στις Κυκλάδες εν γέννη. Η Άνδρος είναι ένα όμορφο νησί και πέρα από τις ωραίες παραλίες, πέρα από τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική των κτηρίων, έχει και ωραία φαγητά, ωραία τοπικά εδέσματα.

λέγαμε πριν για, για τους φοιτητές που αναζητούν αυτή την περίοδο στέγη και είναι με τους γονείς, αναζητούν, γίνονται μετακομίσεις, κάνουν διαπραγματεύσεις εκεί, παζάρι για, για τα ενίκια. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα NGR, φοιτητική στέγη ενίκια στα ύψη, οικογένεια σε απόγνωση. Έως 550 ευρώ για λίγα τετραγωνικά στην Αθήνα. Η φοιτητική στέγη είναι ένας ακόμη παράγοντας που οδηγεί σε απόγνωση τα νοικοκυριά. Τα ενίκια συνεχώς αυξάνονται, οι διαθέσιμες κατοικίες περιορίζονται, τα δωμάτια στις φοιτητικές εστίες είναι ελάχιστα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα μικρά και οικονομικά διαμερίσματα γίνονται όλο και πιο δυσέβρετα, ενώ οι τιμές, υποστηρίζει η εφημερίδα, ότι έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι κατά 7,3% κατά μέσο όρο. Μέσα σε 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό της αύξησης των μισθωμάτων φοιτητικής κατοικίας, τα ενίκια για τη φοιτητική κατοικία, έχει αυξηθεί σε 110% μέσα σε μία δεκαετία. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών από την άλλη έχουν κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση και πολλές οικογένειες αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα που χρειάζεται το παιδί τους για να σπουδάσει. Γι' αυτό και όταν είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού γίνονται και οικογενειακά συμβούλια, γιατί για κάποιους είναι, για κάποια παιδιά είναι απαγορευτικό να σπουδάσουν σε άλλη πόλη πέρα από τον τόπο κατοικίας τους. Δηλαδή για τα παιδιά που μένουν Αθήνα πολύ δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί το κόστος να πάει σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει. Δηλώνουν μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, αυτοί που είναι στα αστικά κέντρα και σε σχολές που είναι στην περιοχή, διαφορετικά είναι μια οικονομική αιμορραγία για την οικογένεια το κόστος που απαιτείται για να σπουδάσει δωρεάν στα δημόσια πανεπιστήμια ένα παιδί. Καλά, για τα ιδιωτικά δεν το συζητώ. Είναι η δημόσια δωρεάν παιδεία. Έχει και αυτή το κόστος της και χρειάζεται πάντα να υπάρχει στις δαπάνες για την παιδεία, χρειάζεται να υπάρχουν κονδύλια. Είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στα νιάτα αυτού του τόπου. Για να μην γκρινιάζουμε μετά ότι μας φεύγουν τα καλύτερα μυαλά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και αμέσως μετά κοντά σας Έλλη Σπυροπούλου, μετά την Έλλη Σπυροπούλου η αγαπημένη μας Αφροδίτη Σιμίτη, μετά την Αφροδίτη Σιμίτη ο Γρηγόρης Ψαριανός. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα, θεσπίζοντας αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων, με τους νέους κανόνες, οι ανεμογεννήτριες μένουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, μικρών νησιών αλλά και βουνών με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν θα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 1,5% της συνολικής έκτασης μιας περιφερειακής ενότητας. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με τον βαθμό των ζημιών. Συνολικά στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΧΥΟΥ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα πάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δέχθηκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εν τέλει η γυναίκα πίστηκε και οι δράστες απέσπασαν τη σακούλα και έγιναν καπνός. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι άλλοι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό. Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη εξετάζει το Ιράν, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση. Φέρεται να εξετάζονται πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω του Truth Social ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με το Ιράν. Απορρίπτει άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα, καθώς σπίτια κατέρευσαν και κατολιστήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας καταρακτοδών βροχών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Προληπτικά χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας και στις 7 παρά 4 ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη τους προκριματικούς ανδρών στους Κρίκους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Δεν πάει καλά η δημοσιογράφος. Έχει πρόβλημα. Δημοσιογράφος για παύλα influencer, παύλα τι άλλο. Entertainer. Όχι, vidcaster. Influencer πάει αυτό.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Α, δεν πάει.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
0: Δεν είμαι τότε influencer.
1: Όχι, είσαι και.
0: Είμαι και influencer.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Βέβαια. Τα ακούει η μάνα μου τα αυτά που λέω και μου λέει, παιδί μου, ποιος ασχολείται, μου λέει, τι είναι αυτά που λέω. Λέω, το κοινό μου περιμένει να μάθει. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σας. Γιατί είναι 1 και 6 πρώτα λεπτά, είναι Τετάρτη.
1: Πράγματι.
0: Θα είμαστε παρέα μέχρι και την Παρασκευή 1 με 3. Έχω τον Κωνσταντίνο Ρέκα τη μία ώρα και το Θάνο τον Μπούπα την άλλη ώρα. Γιατί τα έχουμε μοιράσει.
1: Τα μοιράσατε.
0: Τα μοιράσαμε τα τσανάκια μας, τα εργανωνήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Και ο Θεός και η ψυχή μας. Και έχω κρατήσει και τον Βίκτορα εδώ πέρα. Γιατί όπως ξέρεις, Βίκτορα Σαμουήλ, λατρεμένε, αγαπημένε, καλό παιδί και εξαίρετος συνάδελφος και θα γίνει και ακόμα καλύτερος δημοσιογράφος, να ξέρετε, στο μέλλον. Τι γίνεται, παιδί μου.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εμείς επανήλθαμε, βέβαια.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Επανήλθαμε. Είχαμε εσύ φύγει ποτέ. Πάντα κάπου αλλού είμαστε.
1: Από τις διακοπές εννοώ.
0: Α, από τις διακοπές, ναι, πράγματι. Η αλήθεια είναι. Ότι
1: εσύ θα ξαναφύγεις.
0: Εγώ δεν, ναι, αλλά εγώ δεν. Αυτό έλεγα και έξω από είναι στη Μαρία την Καρολάνη, τη λατρεμένη που είναι στην παραγωγή. Λόγω χαρακτήρα. Τώρα, παιδιά, δεν είπε κανείς ότι εγώ είμαι και φυσιολογική. Απλά σας λέω τι συμβαίνει σε μένα, έτσι. Δεν είμαι των πολυήμερων διακοπών. Δεν μου αρέσει.
1: Θες λίγο και καλά.
0: Μ' αρέσουν τα ταξίδια. Δεν μου αρέσει το να πάω να κάτσω. Όσο κουρασμένη και να είμαι, προτιμώ να κάτσω επειδή είμαι στο σπίτι μου να ξεκουραστώ. Που είμαι πολύ κουρασμένη, είμαι κουρασμένος άνθρωπος. Πολλές φορές. Αλλά το 10 μέρες σε μια ξαπλώστρα με το καπέλο να διαβάζω το. Δεν θα περάσουν καλά οι υπόλοιποι. Εγώ καλά, εντάξει, μετά από λίγο θα αρχίσω να σκεφτώ η παραλία εδώ θέλει καθάρισμα. Δεν έχουν βάλει όπως έπρεπε ομοιόμορφα τα τραπεζάκια. Θα μου βγουν διάφορα σύνδρομα που μπορεί να.
1: Έχει τέτοια.
0: Ναι, είναι ψυχαναγκαστικά αυτά. Οπότε καλό είναι να πηγαίνω κάπου λίγες μέρες.
1: Και να, μετά κάνω πάλι
0: και,
1: πίσω.
0: Να κάνω και καμιά δουλειά εκεί που πηγαίνω. Δηλαδή πάω με κάποια αφορμή.
1: Τα συνδυάζεις.
0: Αυτό είναι το ιδανικό μου. Και να γυρίσω. Μπορώ να πάω σε όλο τον κόσμο έτσι. Και να με θέλει κιόλας ο κόσμος.
1: Όχι
0: βέβαια.
1: Πάνω από 5 μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι λέει η παροιμία που λέει ο επισκέπτης την τρίτη ή τέταρτη μέρα μυρίζει. Έτσι λέει. Αν πας κάπου και πας φιλοξενούμενος, την πρώτη μέρα θα χαρούνε. Πας και εγώ στα πεθερικά. Όχι στα πεθερικά.
1: Ισχύει αυτό.
0: Τέλος πάντων. Πας στους φίλους να σε φιλοξενήσουν. Σου λένε, βρε Βίκτορα. Έχουμε το εξοχικό μας στο γαλαξίδι, ξέρω εγώ. Έλα να μείνεις μερικές μέρες. Όσες μέρες θέλεις, σου λένε. Ξεκινάει λοιπόν την πρώτη μέρα. Αχ, καλώς ήρθες. Θα σου φτιάξουμε το φαγητό που σου αρέσει. Θα πάμε να φάμε, να δεις το μέρος. Τη δεύτερη μέρα, από την τρίτη μέρα και
1: αρχίζει
0: μετά.
1: Αρχίζει γκρίνια.
0: Αρχίζουν και σε βαριούνται, να ξέρεις. Οπότε εκεί το τρεις μέρες, άντε τέσσερις. Μετά.
1: Βαριά.
0: Κάντινε. Και επίσης καλό είναι, επειδή το έχω δει αυτό και σε μηνύματα που μου έχετε στείλει. Καλημέρα, έχω ανοίξει και τα social με πλήρη περιβολή. Και μέχρι στιγμής δεν με έχει ακυρώσει
1: το TikTok.
0: Το TikTok, ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Μία με βγάζει ανήλικη, μία με βγάζει, τέλος πάντων, με λιγότερα ρούχα, ενώ και ακόμη δεν ντύνομαι, δεν είναι το θέμα με αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι όταν πηγαίνουμε κάπου φιλοξενούμενοι, καλό είναι τα γεύματα να συνεισφέρουμε σε κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δεν πας εκεί και πάει. Ναι, δηλαδή λες, ξέρω εγώ, μην μαγειρέψεις μαριγό.
1: Θα κεράσω έξω.
0: Το βράδυ θα κεράσω εγώ στο τραπέζι. Βέβαια. Μην πάτε και μπαστακώνεστε, γιατί έτσι θα σας βρεθούν τη δεύτερη μέρα.
1: Την πρώτη θα σας διώξω, θα στείλουμε σπίτι.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου που είχε γράψει χθες το βίντεο, το σχόλιο, θα το ψάξω να τον βρω αυτόν τον συνάδελφο που γράφει τα θέματα. Είδα εδώ στα εφημερίδα, είδα ακόμα ένα θέμα. Το οποίο, ναι, ο ίδιος το έχει κάνει. Πάει να πει ότι κάτι, για να μου αρέσουν τα θέματα, κάτι συμβαίνει.
1: Δουλεύει καλοκαίρι κι αυτό.
0: Τυφλά πακέτα διακοπών.
1: Τυφλά.
0: Άκου θέμα τώρα αυτό. Τυφλά. Πακέτα διακοπών.
1: Δίνω εγώ λεφτά και δεν ξέρω τι θα μου έρθει.
0: Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό. Δεν το έκανα αυτό.
1: Ποτέ.
0: Που να με πληρώνανε και από πάνω, να ξέρετε. Πώς ένα viral trend όμως αλλάζει το ταξίδι, λέει εδώ. Αυτό είναι μια καινούργια τάση που υπάρχει. Πώς είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, αυτός είναι ο. Πώς τα λένε,
1: ο άγνωστος
0: τουρισμός. Και δεν πας σε μέρη τα οποία δεν ξέρεις που θα πας. Λέει λοιπόν εδώ ότι σε μια εποχή που το κόστος ταξιδιού έχει εκτοξευτεί, οι προσφορές αυτές. Αυτό είναι πατσακονιά. Του λες, εσύ κλείνω εγώ με τουριστικό γραφείο. Του λες, θα βάλετε ένα χιλιάρικο. Θα σας στοιχήσει, θα πάτε 5 μέρες και μετά θα δω εγώ ποιο με συμφέρει καλύτερα ως το ειδικό γραφείο. Θα σας στείλω στη Ζιμπάμπουε. Θα έχει χαμηλότερες τιμές σε high season. Κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει το τζόγο, λέει εδώ, και την περιπέτεια του ραπό. Δεν το έκανα ποτέ. Του απρόβλεπτου.
1: Ποια περιπέτεια.
0: Ποτέ
1: δεν το έκανα.
0: Ποτέ δεν το έκανα.
1: Δεν θα ήθελα περιπέτεια.
0: Ταξιδιωτικά πακέτα έκπληξη. Κερδίζουν δημοτικότητα στις ΗΠΑ. ως οικονομική εναλλακτική, αξιοποιώντας την τάση για το απρόβλεπτο.
1: Να σου έχει τώρα κανένα προορισμό που να μην τον ξέρει κανείς, ας πούμε.
0: Και ναι, να και να είναι το απρόβλεπτο. Σε πήγαμε στο απρόβλεπτο. Και θα σε αφήσουμε εδώ, δεν θα σε πάμε πίσω, θα είναι το απρόβλεπτο
1: αυτό. Αυτό θα βρίσκεται στα ψηλά γράμματα που θα είναι και αυτά άγνωστα.
0: Ναι, και θα, ναι, και θα είναι σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνεις. Σε πακιστανικά, ξέρω εγώ. Η διαδικασία αγοράς απαιτεί ευελιξία με τον προορισμό να αποκαλύπτεται τηλεφωνικά. Α, περίμενε. Αποκαλύπτεται τηλεφωνικά λίγο μετά την κράτηση. Το θέμα ήταν να πας εκεί και να το δεις.
1: Να μπεις σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το άγνωστο.
0: Θα το καταλάβεις εκεί στις πύλες, κάτι εκεί στις πύλες.
1: Θα δεις κάτι. Κάτι ναι,
0: που πάω. Από εδώ πάω Αφρική, από εδώ πάω Αυστραλία.
1: Και άμα έχει ενδιάμεση πτήση.
0: Ωραίο.
1: Αλλά εγώ σα πάω πιο μακριά
0: το
1: όμως.
0: Κόστος,
2: ακόμη πιο μυστήριο.
0: Ακόμα πιο μυστήριο. Να το κάνουμε αυτό. Μπορεί να βρούμε κόσμο. Να πάνε. Όχι, εμείς δεν θα πάμε.
1: Εμείς θα το οργανώσουμε.
0: Εμείς θα το οργανώσουμε. Με ωραίο... Ο Αλφα Ρέντιο είναι 89.
1: Με ωραίους προορισμούς
0: όμως. Μου είναι ο Χατζής, θα πάει τηλέφωνο. Τι πάρω. Λοιπόν, το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης και περιλαμβάνει πτήσεις low cost, αλίμονο, και διαμονή σε ξενοδοχεία τριών αστέρων. Εντάξει. Οι προορισμοί κατηγοριοποιούνται τυχαία.
1: Hostel ή τριών αστέρων.
0: Τριών αστέρων λέει εδώ τώρα. Μα είναι hostel και σου τύχουν και 17 άγνωστοι με κοινή τουαλέτα. Πω, πω. Γελάς, Βίκτορα, ε. Κωνσταντίνε, δεν θα πάει καλά αυτό. Θα φύγω εγώ από τη Ζιμπάμπουε κουτουβαλώντας, να ξέρετε.
1: Κολυμπώντας θα φύγω.
0: Ναι, ό,τι με όποιο τρόπο υπάρχει, δεν το συζητώ. Οι προορισμοί κατηγοριοποιούνται τυχαία. Σε χρυσά, ασημένια και χάλκινα πακέτα. Να, κάτσε, γιατί μου έχει στείλει ο Σάκης. Κάτι θα έχει σχολιάσει ο Σάκης. Θα έχει βγάλει κάποια φωτογραφία. Μήνυμα με φωτογραφία, το ξέρα. Ανά. Δεύτερο μπανάκι Σαντορίνη. Εκεί δεν είναι απρόβλεπτο. Εκεί ξέρουμε και την κάθε πέτρα. Κοντεύουμε, Σάκη μου αγαπημένη. Δεν ξέρω. Οι εμπειρίες λέει των ταξιδιωτών ποικίλουν, με ορισμένους να κερδίζουν εξωτικούς προορισμούς και άλλους να απογοητεύονται από εγχώρια ταξίδια. Σκέψου να σε πάει. Γιατί είναι όλες οι περιοχές ωραίες της Ελλάδας μας.
1: Δεν μπορούμε να πούμε, ναι, άστο.
0: Ναι,
1: δεν θα προσβάλλουμε.
0: Ναι, θα προσβάλλουμε. Εμείς θα με προσβάλλουμε εξωτερικό, όχι το εσωτερικό.
1: Ούτε μάλιστα. Το εξωτερικό. Εγώ σκέφτομαι τόσο ποιον προορισμό να πω και.
0: Όχι, γιατί πω, κάθε προορισμό έχει τη γοητεία του.
1: Όχι, συμφωνώ, αλλά σκέφτομαι ποιον να πω για παράδειγμα. Δεν
0: θα ήθελε να πα, για παράδειγμα, σε πολύ. Εγώ που το κρύο το σχαίνομαι, αλλά θα ήθελα να πάω εκεί.
1: Βόρεια.
0: Ναι,
1: ναι, θα ήθελα.
0: Θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και του ουρανού, του περίοδου.
1: Τα καλά τα λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Τα καλά θα τα πούμε, αλλά τώρα ένα προορισμό πιο.
0: Ποιο, τι, πού δεν θα ήθελε να πα. Δεν θα ήθελα να πα στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα.
1: Δεν θα ήθελα να πάω κάπου εμπόλεμα.
0: Καλά, μπορεί να το πει η έκπληξη να είναι ότι θα συμμετέχεις και στον πόλεμο. Είναι πιο. Πώς πας τώρα σε. Πώς το λένε, 17 άγνωστοι λέει εδώ, και εγώ 18 ο Γιώργης, σε ένα δωμάτιο. Μη με κολλάζεις με σημεριάτικα νηστεύω, ναι. Σας έπιασε. Εγώ θα σας πειράξω στην νηστεία. Ο Γιώργης είναι αυτός ο φίλος μου. Εγώ θα σας πειράξω. Τι λέει εδώ ο Σάκης, αν σ' ακούει η κολλητούλα Σταματιάδου. Η Σταματιάδου. Δελτίο δεν κάνει. Δελτίο κάνει Σταματιάδου. Δεν νομίζω να σ' ακούει αυτή τη στιγμή. Αν μας ακούει, τη λατρεμένη την Άννα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς επίσης. Ναι, μερικές μέρες αργότερα, π.χ. εδώ η 36χρονη από την Ατλάντα αγόρασε μέσω της Groupon, αυτή είναι η εταιρεία που το κάνει.
1: Φανταστική business.
0: Ένα πακέτο μυστηριώδους διακοπής που είδε στα social media. Μερικές μέρες αργότερα, έλα, αυτό είναι πολύ ωραίο. Έμαθα ότι ο προορισμός της ήταν το Las Vegas.
1: Εδώ η τύχη ήταν με το μέρος της.
0: Μια πόλη που αν και δεν ήταν ονειρεμένη. Τουλάχιστον δεν ήταν ονειρεμένο το Las Vegas. Τι λέει αυτό που το γράφει εδώ, φίλο μου, που θα τον μαλώσω. Τη προσέφερε κάτι καινούργιο. Ωραία. Ένιωσα ότι μπορώ να αξιοποιήσω στο έπακρο το ταξίδι μου κλπ. Το παίρνουν, λέει, χιλιάδες επισκέπτες το ρίσκο, ταξιδιώτες, το ρίσκο τέτοιων τυφλών πακέτων διακοπών.
2: Εγώ πάντως πήγαινε.
0: Πήγαινε εσύ. Να ο πρώτος μας πελάτης.
1: Τουλάχιστον να διαλέγεις Ήπειρο.
0: Με τιμές που κυμαίνονται. Από 199 έως 299 δολάρια ανά άτομο.
1: Α, τζάμπα.
0: Ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης.
1: Πόσες μέρες.
0: Για 2 έως 7 νύχτες, με 300 δολάρια εννοεί την πτήση. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια. Α, θα κάτσε, έχει ενδιαφέρον. Διαμονή, όπως είπαμε, σε ξενοδοχείο και στο hostel με τους 17. Για 2 έως 7 νύχτες, με τιμές που κυμαίνονται τέλος πάντων μέχρι 300 δολάρια, είναι 250 ευρώ χοντρικά το ανώτερο.
1: Μάλιστα.
0: Οι ενδεχόμενοι προορισμοί εκτείνονται από το Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη. Ωραία η Σιγκαπούρη. Πολύ θα ήθελα να πάω. Μέχρι το Φίνιξ και τη Μινεάπολη.
1: Εντάξει.
0: Ενώ υπάρχουν και παραλλαγές για παραλιακές διακοπές και κρουαζιέρες. Θα είναι με το. με ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει βουλιάξει. Για να μην πω λεπτομέρειες.
1: Έχω ερώτηση σημαντική. Πες ότι το κλείνουν στο πακέτο και σε παίρνουν τηλέφωνο να σου πούν τον προορισμό. Άμα δεν σε αρέσει, τα χάνει.
0: Δεν τα χάνει. Σκέψου να έχει πάει κάποιο όμω ταυτόχρονα που δεν συμπαθεί. Και να συμπέσετε στο ταξίδι έκπληξη. Με κα... Δηλαδή, εγώ αυτό το πλοίο να χρυσώ να το αποφύγω. Βίκτορα. Η Mystery Vacation. Α, είναι ωραίο κόνσεπτ πάντως. Είναι ένα βρετανικό online ταξιδιωτικό γραφείο που οργανώνει τέτοια πακέτα. Μάλιστα. New Jersey, Seattle, Chicago, Los Angeles. Από την Αμερική είναι αυτά και είναι τόσο φτηνά. Γιατί δεν μπορεί να είναι από την Ελλάδα να πάω. Γιατί άμα είναι να μπω κι εγώ στα Mystery πακέτα και θα την βρω την άκρη. Και άμα
1: ωραία.
0: Δεν πάω, άμα είναι να πάω Los Angeles με 300 ευρώ.
2: Εγώ πάντως έχω βρει και από Ευρώπη τέτοιο παρόμοιο.
0: Για πού?
1: Άγνωστο.
2: Για άγνωστο προορισμό, ναι. Ίδια, ίδιο κόνσεπτ, αλλά από εδώ.
0: Ναι, στην περιοχή της Ευρώπης ή και πιο.
2: Όχι, γενικότερα.
0: Ετοιμάσου, φύγε. Πήγαινε να βρεις τον προορισμό.
1: Πάμε να τα ψάξω καλύτερα.
0: Ψάξτε, βρέστα, κλείστα.
1: Μετά τη βάρδια, θα τα
0: ψάξω. Ψάξτε, βρέστα, κλείστα. Βάλε δύο. Θα χαρείς άμα πάμε μαζί, δεν θα στεναχωρηθείς άμα σε αντιθούμε. Εκεί. Ωραία, θα περάσουμε. Ωραία. Κλείσε εκεί για την Ζιμπάμπουε. Εκεί να σε δω. Εγώ είμαι και μελαμψής, είσαι ακόμα λευκός. Βεβαίως. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτά που δεν έπρεπε να κάνουμε για την αρχή της εκπομπής, αλλά εντάξει, παιδιά, ψάχναμε να βρούμε ειδήσεις πριν με την Μαρία την Καραουλάνη και ήμασταν μεταξύ κατάθλιψης και βαρετού. Βεβαίως, όσες φορές το έχω πει αυτό, χτύπα ξύλο, όσες φορές έχω πει δεν έχει καμία είδηση, αμέσως πιθανόν εντός 24 ώρου έχει ειδήσεις διαμαγείας. Οπότε δεν μιλάω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά θα το δούμε μετά το τραγουδάκι που θα βάλουμε. Γιατί μιλάω ασταμάτητα που λέει και η Αφροδίτη Σιμίτη. Μιλάω εγώ, Κωνσταντίνα, ασταμάτητα. Έτσι λέει η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Τουλάχιστον έχει καλή ροή.
0: Έχω καλή ροή. Δεν αυτό σταματάω. Χωρίς ανάσα το πάω, Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε τραγούδι αγαπημένο και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω τις μαγικές, μοναδικές, απόκοσμες εικόνες σε πάρο και αντίπαρο, με τα πλοία τα οποία ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη με συνεχείς συρριγμούς. Είναι αυτή η χαμηλή νέφωση που έχει καταπιεί τη θαλάσσια περιοχή και έχει περιορίσει την ορατότητα. Τα πλοία της γραμμής προειδοποιούν με παρατεταμένα σφυρίγματα τα εστιοπλοϊκά που δεν διαθέτουν ραντάρ επιφάνειας. Οι πλοίαρχοι κινούνται με αυξημένη προσοχή κατά την είσοδο και την έξοδο από τα λιμάνια, ενώ οι χειριστές μικρών σκαφών καλούνται να αποφύγουν, βεβαίως, επικίνδυνους ελιγμούς. Το φαινόμενο της χαμηλής νέφωσης επεκτάθηκε και στην Κύμολο, προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και δυσκολίες στη διεξαγωγή ορισμένων δρομολογίων. Αναφορές για την ίδια εμφάνιση πυκνής ομίχλης έχουν καταγραφεί και σε άλλα νησιά των όμορφων Κυκλάδων. Μέσα στο πυκνό πέπλο, λοιπόν, αυτό έχει την σημασία του, έτσι είναι η φύση. Έχει και τις ιδιαιτερότητες της. Οι Κυκλάδες το έχουν συχνά αυτό. Το έχω δει και στη Σαντορίνη και εγώ, που έχουμε πάει πολλές φορές, όπως έχουμε πει. Ωραία εικόνα. Παρόλη την απόκοσμη εικόνα της, είναι, βλέπεις το πλοίο να ξεπροβάλλει με ασφάλεια φυσικά πάντα μέσα από την ομίχλη. Είναι ωραίες εικόνες. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, και δεν θα είναι και πολύ χαρούμενος ο Ζελένσκι, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται στην Ουκρανία με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει σχετικά, και δεν ξέρουμε τώρα αν αυτός είναι δάχτυλος ο υπουργός που έχει μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να προκηρύξει εκλογές, ή αν τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Είναι πάρα πολλά χρόνια η Ουκρανία χωρίς εκλογές λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Υπάρχει, λοιπόν, προσπαθώ να σας πω λεπτομέρειες στην είδηση. Χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα. Η Έλσα δεν ξέρει ότι κάνω εκπομπή και καλή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τραγούδι να πάρω κι εγώ την Έλσα που με παίρνει τηλέφωνο, για να πούμε καλησπέρα, καλημέρα και ό,τι άλλο είναι. Και καλημέρες. Κάποιοι ξυπνάνε και τώρα, Αύγουστο μήνα. Έτσι. Τι φίλους που έχω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Ρέκα. Στείλτε κανένα μήνυμα. Εδώ, με την εκδόση από τα social τα οποία τα έχω ανοίξει, στείλτε κανένα μήνυμα στο 6947-989-989 που είναι ο αριθμός του Viber. Και onelpapaki alfaradio989.gr. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, όπου είναι η λατρεμένη Μαρία Καρολάνη. Να είναι καλά κι αυτή. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου, Μαρία, γεια σου, Σπύρο, γεια σου, όσους μπαίνετε και βλέπω, όσο βλέπω κιόλας. Λοιπόν, πάμε να σας πω το εξής. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ότι στην Ουκρανία αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ώρες ιδιαιτέρως, μιας και ο δημοφιλής και επιτυχημένος πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Μιχαήλο Φεντόροφ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον περασμένο μήνα, κάλεσε σε εκλογές μέσω ενός βίντεο στο YouTube, παρακαλώ. Η Ουκρανία επέβαλε στρατιωτικό νόμο το Φλεβάριο του 2022, όταν, όπως ξέρουμε όλοι, οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της. Το ισχύον καθεστώς στρατιωτικού νόμου δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, έχουν αρχίσει οι φωνές οι οποίες ζητούν εκλογές μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η καθαίρεσή του

0: Εδώ. Τι ήθελα να σου πω νωρίτερα, κολέ μου Κωνσταντίνε, λέγαμε εμείς για τα ταξίδια νωρίτερα. Έχει βγει μια είδηση σχετικά με το τεστ αυτό για τη χρήση κοκαίνης του Νικ Κίργιου, ο οποίος βγήκε θετικός στο συγκεκριμένο τεστ. Έχει κάνει ο ίδιος μια ανακοίνωση όπου λέει, αποκάλυψε τι συνέβη τέλος πάντων. Ήθελα να το πει πρώτα ο ίδιος, ήθελα να το ακούσει πρώτα από μένα, λέει ο 31χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας, πρώην φιναλίστ του Wimbledon, σε μια μακροσκελή του ανάρτηση στο Instagram ότι πρόσφατα απέτυχα σε τεστ ναρκωτικών στη Μαγιόρκα, αφού βγήκα θετικός σε κοκαίνη. Και βεβαίως έχει μια μακροσκελή ανάρτηση όπου μιλάει για το ότι έχει δυσαρεστήσει την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους φαν του, τους χορηγούς του, όλους όσους τον έχουν υποστηρίξει. Έχει τεθεί λοιπόν προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 4 Αυγούστου και θα συνεχιστεί. Ο ίδιος σταματάει την ενεργό δράση στα γήπεδα. Ξέρετε, όταν είσαι αθλητής, καλά οποιαδήποτε εικόνα και αν έχεις δημόσιο λόγο, αλλά όταν είσαι αθλητής όπου πραγματικά σε θαυμάζουν και τα νέα παιδιά, σε αγαπούν, σε προσέχουν, ονειρεύονται να ακολουθήσουν την ίδια πορεία σου, έχεις ένα παραπάνω λόγο να είσαι σωστό παράδειγμα. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος εδώ που νομίζω ότι έκανε και αυτή την συγκεκριμένη δήλωση λίγο πιο έντονη. Εντάξει, τι να πεις, όλοι κάνουμε λάθη, σημασία έχει να καταλαβαίνουμε από τα λάθη μας. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα σε ένα μπανέμο εφοπλισμό. Νομίζω ότι πολύ θα θέλαμε να είμαστε εκεί. Ξέρουμε ότι είναι ένα πανέμορφο μέρος και όσο πάει και αναπτύσσεται και περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, έχουμε τον Δήμαρχο Φολεγάντου, τον κύριο Κυριάκο Μαρινάκη. Τι κάνει το πανέμορφο νησί σας?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ και την εκπομπή σας. Το νησί σας περιμένει να το επισκεφτείτε.
0: Αχ, το ξέρω και είναι και καιρό η πρόσκληση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, αλλά τι να κάνουμε, είναι οι δουλειές τέτοιες που δεν μας το έχουν επιτρέψει. Αλλά σε όσοι έχουν καταφέρει να επισκεφτούν τη Φολέγανδο, νομίζω ότι την έχουν ερωτευτεί, έτσι. Την έχουν αγαπήσει και ξανάρχονται και ξανάρχονται.
1: Είναι το νησί τόσο ελκυστικό, τόσο όμορφο, με το λιοβασίλεμά του κτλ. Που είναι ένα νησί που σε καλεί να έρθεις δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες του νησιού που είναι επαναλαμβανόμενοι κάθε χρόνο και έχουν γίνει πλέον κομμάτι του νησιού.
0: Πώς μπορεί να έρθει κάποιος από εδώ από την Αθήνα, ποιος είναι ο τρόπος, ακτοπλοϊκά?
1: Ακτοπλοϊκά έχουμε δύο εταιρείες που καταφθάνουν στο νησί, την SeaJet και την Fast Ferries, για αν θέλουμε κάτι πιο οικονομικό, που βέβαια η Fast Ferries είναι στις 7,5 ώρες από τον Πειραιά. Mm-hmm. Στις 4 είμαστε με την SeaJet.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν δράση τα ξενοδοχεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθεις με μεταφορικό μέσο.
0: Mm-hmm. Σας παραλαμβάνουν από το λιμάνι λοιπόν.
1: Ναι, τα ξενοδοχεία mm-hmm. σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά προσφέρουν δωρεάν μεταφορά προς τα ξενοδοχεία από mm-hmm. το λιμάνι. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία με τα κτέλ, όπου μπορείς να περιηγηθείς στο νησί ή αλλιώς μετά σε ενοικίαση ενός σκούτερ, που είναι υπεραρκετό γιατί έχουμε 17 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Οπότε δεν χρειάζεται να φέρεις το
0: αυτοκίνητο και να πληρώσει και παραπάνω. Μπορείς λοιπόν να μεταφερθείς άνετα στη Φολέγανδρο με αυτόν τον τρόπο και με την καλή συγκοινωνία από ό,τι αντιλαμβάνομαι που έχει.
1: Βεβαίως, η συγκοινωνία είναι πάρα πολύ τακτική από το λιμάνι στη χώρα, που είναι 3 χιλιόμετρα και είναι το νωρίτερο που σταματάει είναι στις 12 το βράδυ.
0: Α, τέλεια.
1: Και αντίστοιχα,
0: το αργότερο πόσο είναι το νωρίτερο στις 12?
1: Τώρα τη full season φτάνει μέχρι τις 2-2.30 το βράδυ.
0: Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Το χώρα λιμάνι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά έχουμε

0: και σύνδεση από χώρα άνω μεριά που είναι μέχρι τις 12 το βράδυ για να εξυπηρετείται και το δεύτερο χωριό και η Αγκάλη παραλία. Είναι αυτά τα τρία σημεία που πρέπει να επισκεφτείς ούτως ή άλλως. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεις με καραβάκια και επισκέπτεσαι και παραλίες, άλλες που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες ή για τους πιο τολμήρους διαδρομές από μονοπάτια που ξεκινάμε από 15 λεπτά μέχρι 45 λεπτά διαδρομές που μπορείς να κάνεις αντίστοιχα.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, συνήθως νεολαία έρχεται εσωτερικό τουρισμό, τουρίστες από το εξωτερικό, τι τουρισμό έχετε συνήθως?
0: Ο τουρισμός είναι από Γαλλία και από Ιταλία κατά κύριο λόγο. Και βέβαια Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες και το περίεργο αυτής της χρονιάς είναι ότι είναι πάρα πολύ νέοι σε ηλικία οι Έλληνες.
1: Το βλέπω και εγώ, είναι τάση πια, μη φορλεγάντος, μπράβο.
0: Είναι τάση και είναι άνθρωποι που δεν έρχονται για να ξεκουραστούν, γιατί όλοι πλέον έχουμε μπει σε κάποιους ρυθμούς που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις όλο το χρόνο και θες την πλήρη ησυχία. Αυτό το δίνουμε απλόχερα στους επισκέπτες και βέβαια με πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα και πολύ καλό φαγητό.
1: Α, μπράβο, πάμε στα βασικά, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Για πείτε μου τι θα γευτούμε. Έχετε και πολύ παραδοσιακό ωραίο φαγητό εκεί στη Βρολέγανδρο νομίζω, κάτι πίτες, κάτι περίεργα, τα ξέρω.
0: Αυτά ευτυχώς το έχουμε κρατήσει και τα εστιατόρια μας εξελίσσονται συνεχώς πάνω σε αυτό, δηλαδή το να φτιάξουν την παραδοσιακή τυρόπιτα του νησιού με το κρεμμύδι που έχει μέσα. Την καρπουζένια που φτιάχνεται με καρπούζι και σερβίρεται με μέλι και σισάμι. Το χειροποίητο ζυμαρικό που είναι το παραδοσιακό μας, τα ματσάτα, με κοκκινιστό, λεμονάτο. Βέβαια πέφτει βαρύ που δεν είναι για πολύ αργά.
1: Είναι με το φας αργά, το φας το μεσημέρι αυτό.
0: Και
1: αφού έχεις φύγει από την παραλία, μην πας μετά για μπάνιο, γιατί το κοκκινιστό είναι λίγο βαρύ, τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς, αλλά έχουμε και τα κατσικάκια που συμπληρώνουν πάνω σε όλο αυτό και είναι το τέλειο φαγητό. Και βέβαια το δικό μας κατσικάκι, γενικά των νησιών, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα και οι τροφές που τρώνε τα κατσικάκια αυτά έχουν περισσότερο αλάτι από οποιοδήποτε άλλο. Γι' αυτό είναι και τόσο γευστικά.
1: Και είναι πιο νόστιμα.
0: Είναι πιο νόστιμα.
1: Μάλιστα, γι' αυτό το κατσικάκι, έτσι είναι το μυστικό. Δεν μου λέτε, οι τιμές στα ξενοδοχεία είναι για όλα τα βαλάντια? Μπορεί να βρει κάποιος ή δύο νέοι άνθρωποι ή μια οικογένεια να βρει κάτι οικονομικό?
0: Τώρα το οικονομικό είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσεις στο νησί να κάνεις μια αξιοπρεπή διαμονή θα πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 70 με 80 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Και αρχίζουμε και ανεβαίνουμε και φτάνουμε και σε πολύ υψηλές τιμές ανάλογα τι θέλει ο κάθε επισκέπτης. Οι λύσεις βρίσκονται πάντα, η καλή διάθεση υπάρχει και το νησί είναι εδώ και περιμένει τους επισκέπτες.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πάω εδώ τον Κωνσταντίνο που είναι στον ήχο και θα κανονίσουμε να βγάλουμε live, Κωνσταντίνε, από τη Φολέγανδρο εδώ πέρα με τον Δήμαρχο. Όχι τώρα, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, αλλά το υπόσχομαι, το έχω πει και άλλες φορές. Αξίζει τον κόπο, τόσο όμορφα μέρη. Βλέπω, σας λέω, ότι υπάρχει ιδιαίτερα ανωδική τάση στη Φολέγανδρο και πτωτική σε άλλα μέρη. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά μπράβο, έχετε κάνει δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Θα σας προσκαλούσα να έρθετε τέλη Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου έχουμε το Φολέγανδρος Challenge Run. Είναι ένας ημιμαραθώνιος που έγινε πρώτη φορά πέρυσι με τεράστια επιτυχία. Το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο είχαμε 160 εγγραφές.
1: Μπράβο. Δεν θα τρέξουμε εμείς θα παρακολουθούμε τώρα, το καταλαβαίνετε. Okay. Είμαστε λίγο. Ο Κωνσταντίνος μπορεί, εγώ βαριέμαι λίγο. Εγώ θα βγάλω live. Δήμαρχε, έτσι κι αλλιώς, έρθουμε δεν έρθουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο πριν, για να μας πείτε λεπτομέρειες για το Running Festival αυτό, που είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης.
0: Αυτό το πιο ενδιαφέρον από όλα, για να το σημειώσουμε, είναι ότι την προηγούμενη μέρα κάνουμε pasta party με ματσάτα. Που το χειροποιεί το ζυμαρικό της Φολεγάνδρου.
1: Την προηγούμενη μέρα τρώνε το μακαρόνι και την επόμενη μέρα τα έχουν δήμαρχε, θα τους ξεκάνεις τους αθλητές.
0: Οι αθλητές χρειάζονται υδατάνθρακες, οπότε με αυτόν τον τρόπο...
1: Εγώ θα φάω μόνο το μακαρόνι, όπως κατάλαβες, δήμαρχε.
0: Μόνο το μακαρόνι και θα απολαύσουμε τη θέα του ημιμαραθώνιου, που περνάει μέσα από πάρα πολύ ωραία σημεία και απίστευτο ηλιοβασίλεμα.
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα για τότε να μιλήσουμε τηλεφωνικά και μακάρι να τα καταφέρουμε να είμαστε και εκεί. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περνάτε πολύ όμορφα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, yeah. Πάμε τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ μια είδηση που λέει ότι σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά που φοβόμασταν, θυμάστε, και στην αρχή του πολέμου. Οι σχετικές πληροφορίες αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πλευρά, καθώς μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στην εξίσωση βρίσκονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, ενώ στην Αθήνα παρακολουθούν συνολικά τις εξελίξεις και υπό το πρίσμα της προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών. Πηγές από το περιβάλλον του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, αμυντικές πηγές επισημαίνουν ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση που η Σόφια υποβάλει αίτημα συνδρομής προς την Αθήνα, το ζήτημα θα εξεταστεί σε πολιτικό επίπεδο και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ΚΙΣΕΑ θα μπορούσε να εξετάσει την επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στο Δημότυχο. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που δεν έχει ενεργοποιηθεί και συνδέεται ευθέως με το αν θα υπάρξει σχετικό αίτημα από την βουλγαρική πλευρά και με την εξέλιξη της απειλής. Τώρα, παράλληλα, στον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό εξετάζεται και η ενίσχυση της προστασίας της Κρήτης. Σύμφωνα με αμυντικές πηγές, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει την μεταφορά της συστοιχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς την Κρήτη, με βασικό στόχο την ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της βάσης της Ούδας. Μάλιστα. Είναι δυστυχώς αυτός ο πόλεμος ο οποίος έχει αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο στη γειτονιά μας επηρεάζει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Έρχεται καύσωνας το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μπορεί και 40 διάρη, παρακαλώ. Να σου πω κάτι, πολύ αυτές τις μέρες ήταν αεράκι και δροσούλα. Είμαστε και στον Αύγουστο, να μην ζεσταθεί και λίγο, αφού ντώσουμε και λίγο δεν γίνεται. Διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ζαρέκα. Θα είμαστε παρέα όλη τη βδομάδα, μία με τρεις το μεσημέρι. Διαβάζω εδώ την είδηση σχετικά με τον Λύκο. Όχι αυτόν που κυνηγάγε την κόκκινη σκουφίτσα, τον άλλο τον Λύκο. Αυτός ο οποίος πιάστηκε στην περιοχή της Πολύχνης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και είχε αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Επιτιθέμενος, ο Λύκος δεν θα είναι και συμπαθητικός με την ανθρώπινη παρουσία. Παρ' όλα αυτά, επιτέθηκε σε τετράχρονο παιδί. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των περιβαλλοντικών οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρος και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, μετά την επίθεση στην τετράχρονη, πριν από περίπου 20 μέρες, εκδόθηκε άμεσα απόφαση απομάκρυνσης του ζώου από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΙΠΕΝ. Το βράδυ της Πέμπτης, λοιπόν, κατά την πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων, πραγματοποιήθηκε η παγίδευση του εν λόγω λύκου. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού του από την παγίδα και η διαχείριση του πραγματοποιήθηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της ομάδας επέμβασης για το λύκο της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, με την άμεση συνδρομή στελεχών του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της μονάδας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΠΕΚΑ. Κατεβατό ήταν αυτός ο τίτλος. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εδώ ξεκινάνε τα θέματα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειται για μικρόσωμο λύκο βάρους 24,5 κιλών, δεν το λες και μικρόσωμο 24,5 κιλά, σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση υγείας και εμφανώς υποσιτισμένο. Έφερε ουλές από παλαιότερα τραύματα, ενώ το πίσω αριστερό άκρο του ήταν ακροτηριασμένο, με ανοιχτή πληγή και αιμορραγία στο σημείο του ακροτηριασμού. Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του καθιστούσε επιπλέον αναγκαία την παγίδευση και απομάκρυνσή του. Στο ζώο παρασχέθηκε η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, βεβαίως, και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε ειδικό φορητό κλωβό μεταφοράς, όπου παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας υπό κατάλληλες συνθήκες και ανένυψε ομαλά από την αναισθησία. Μπράβο το ταλέπορο, το ζωντανό, τι ταλέπορο έχει περάσει. Αλήφθησαν δείγματα αίματος κλπ. Το ζώο θα μεταφερθεί στο κέντρο προστασίας Λύκου και Λίγκας στη Φλόρινα, στον Αρκτούρο. Αναζητούσε τροφή στα απορρίμματα κατοικημένων περιοχών, το συγκεκριμένο θηλυκό. Με εμφανή αναπηρία λόγω ακροτηριασμού. Πήγαινε σε κατοικημένες περιοχές των Δήμων Παύλου, Μελά και Νεάπολη Σικαιών προς αναζήτηση τροφής, όπως απορρίμματα, νεκρά ή αδέσποτα ζώα. Όπως τονίζεται, η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή δεν σημαίνει από μόνο της ότι το ζώο θα επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική απέναντι στον άνθρωπο, ενώ οι επιθέσεις υγιών λύκων είναι σπάνιες και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ασφάλεια παραμένει χαμηλός. Η προσέγγιση του σε κατοικημένες περιοχές συχνά συνδέεται με την ύπαρξη εύκολα προσβάσιμων πηγών τροφής και λοιπά, απορρίμματα, ζώων και τα διάφορα. Ενώ η επαναλαμβανόμενη πρόσβαση σε αυτές μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Για το λόγο αυτό, η εμφάνιση ενός λύκου δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό, αλλά να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, τήρηση βασικών μέτρων πρόληψης και να αποφευθεί οποιαδήποτε περίπτωση προσέγγισης και άμεση ή έμεση παροχή τροφής στα ζώα. Ωραία το. Κοιτάξτε να σας πω γιατί συγχύστηκα για το λύκο. Ο λύκος, η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση. Η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση στο δάσος. Η θέση του είναι να βρίσκεται στη φύση στο δάσος, αν δεν έχει καεί το δάσος. Για να μπορέσει να βρει και τροφή, λοιπόν, το κακόμοιρο, το ζωντανό, για να μπορέσει να κινηθεί, να μπορέσει να νιώθει ασφαλής, δεν χρειάζεται να κατέβει σε κατοικημένες περιοχές. Μπορεί να το βρει εκεί. Όταν όμως δεν βρίσκει εκεί τίποτα, γιατί τα έχουμε κατακάψει όλα, όλα τα ζώα ψάχνουν να δουν πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ επιθετικό, γιατί όπως είδατε, δεν έχει να κάνει με το τι είναι η φύση του ζώου τέτοια. Κανένα ζώο δεν γίνεται επιθετικό, αν δεν πρέπει να φάει. Δηλαδή, σε σχέση με τον άνθρωπο, ένα ζώο θα επιτεθεί για την τροφή του και γιατί μπορεί να νιώσει κίνδυνο. Ο άνθρωπος θα σου επιτεθεί για 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Αλλά ας μην γίνω πιο κακιά από ότι είμαι μεσημέρι καθημερινό του Αυγούστου. Και νομίζω καταλάβατε όλοι τι εννοούμε. Και κρίμα που δυστυχώς τη φύση την έχουμε καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούμε, γιατί και το παιδάκι το τετράχρονο το οποίο το δάγκωσε ο λύκος βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, έχοντας όμως όλοι εμείς υπόλοιποι, όλοι όμως υπόλοιποι ευθύνη για όλο αυτό. Αυτά. Λοιπόν, σε λίγο περιμένω τον αγαπητό μου Βίκτορα Σαμουήλ για να πει το δελτίο με όλες τις καινούργιες ειδήσεις εδώ στον Αλφα Radio 989. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε έναν εξαίρετο καλεσμένο. Θα μιλήσουμε για ενέργεια, θα μιλήσουμε για διεθνείς σχέσεις, θα μιλήσουμε για το πώς έχει επηρεαστεί και η χώρα μας, αλλά και γενικότερα η γειτονιά μας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους και σε οικονομικό επίπεδο και γενικότερα. Να μείνετε εντός συντονισμένοι, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συζήτηση. Να μην μου φύγετε, να είστε εδώ, να στείλετε και κανένα μήνυμα. Βγείτε από την παραλία, βγείτε από τη θάλασσα. Βάλτε λίγο Αλφαρέντιο 989 στο κινητό, στο ίντερνετ, στο www.alfaradio989.gr. Άμα δεν πιάνει, και άμα πιάνει, ξέρετε. Το www, είπαμε, alfaradio989.gr. Μιλάω για το Λύκο, τόση ώρα έχω ξεσπαθώσει. Και δεν είμαι και ντυμένη με κόκκινα. Είμαι ντυμένη με μπλε. Κατάλαβε το κακό με το ζωντανό. Μας πείραξε το ζωντανό. Την άκουσε την είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θα γλιέψει το ζωντανό άμα του λείπει να φάει και να ζήσει και να επιβιώσει.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν έχει δέντρο να πάει να κρυφτεί. Το έχουμε κάψει.
1: Φόβο.
0: Λοιπόν, αφήνουμε σταματάω την γκρίνια για το Λύκο. Μπορώ να πω για άλλους λόγους γκρίνια, θα σταματήσω. Ακολουθεί ο αγαπητός μου Βίκτορα Σαμουήλ και μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Για όλα τα ενδεχόμενα προετοιμάζεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το σενάριο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών στόχων, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Ιρανικού καθεστώτος ανέφεραν ότι στο στόχαστρο έχουν μπει τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρέχουν διευκολύνσεις στους Αμερικανούς, αναφέροντας ονομαστικά τη Βουλγαρία αλλά και την Κύπρο λόγω των Βρετανικών βάσεων στο νησί. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά στην Κρήτη της ιστυχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot που έχει τοποθετήσει μετά την έναρξη του πολέμου στην Κάρπαθο. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν επίσης ότι το ΚΙΣΕ αναμένεται να εγκρίνει τη μετακίνηση συστήματος Patriot στη Θράκη για την ενίσχυση της βουλγαρικής αεράμυνας εφόσον η Σόφια το ετηθεί. Το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα, θεσπίζοντας αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων, με τους νέους κανόνες, οι ανεμογεννήτριες μένουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, μικρών νησιών αλλά και βουνών με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν θα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 1,5% της συνολικής έκτασης μιας περιφερειακής ενότητας. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη δημοτική κοινότητα Εαντίου της Σαλαμίνας, με τα κλιμάκια να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες αυτοψίες και να προχωρούν στην κατηγοριοποίηση των κτηρίων ανάλογα με το βαθμό των ζημιών. Συνολικά, στο Εάντιο καταγράφηκαν 22 κτίρια, 5 εξ αυτών κόκκινα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της ΧΙΟΥ που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα, με τους δράστες να καταφέρνουν να της αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δέχθηκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εν τέλει η γυναίκα πίστηκε και οι δράστες απέσπασαν τη σακούλα και έγιναν καπνός. Εξέπνευσε 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνίσι στον Λαγκανά Ζακίνθου. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διρχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκόμενων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Απορρίπτει η Άγκυρα της κατηγορίας του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στη Συρία έπειτα από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία γύρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα, καθώς σπίτια κατέρευσαν και κατολιστήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας καταρακτοδών βροχών, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Προληπτικά, χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελλο Ελλάδας. Και στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη στους προκριματικούς ανδρών στους Κρίκους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Έτσι βγαίνουν οι φήμες ότι αλλάζω τους ηχολήπτες σαν τα πουκάμισα, σαν τα υποκάμισα. Κατάλαβες τι γίνεται εδώ. Εδώ λοιπόν στην παρέα μας έχουμε τον αγαπητό κύριο Ομεάν. Θα θεί σε λίγο, θα κάτσει, θα τακτοποιηθεί, θα περιμένετε. Κυρία Καρολάνη, θέλετε να πείτε καμιά καλημέρα, καλησπέρα εδώ στο κοινό σας που όλοι σας ακούνε.
1: Σας.
0: Πείτε εδώ να σας ακούσουμε και σας τη φωνούλα.
1: Τρελαθήκαμε με τη Φολέγανδρο πριν.
0: Ναι, καλέ, θα πάμε. Πρέπει να πάμε.
1: Ήδη ακτοπλοϊκά.
0: Αύριο θα πάμε Αλόνισο, να ξέρεις, έχω μιλήσει.
1: Εντάξει.
0: Οπότε έχουμε μπόλικα. Ξέρετε ποιο είναι το πολύ καλό που έχει αυτή η δουλειά. Γνωρίζεις κόσμο σε όλα τα πέρατα της γης. Είναι ένας τρόπος για να γνωρίσεις κόσμο. Εντάξει, στην αρχή μας βλέπουν με μισό μάτι, να ξέρεις. Μετά μας συμπαθούν λίγο περισσότερο. Λέει καλή είναι αυτή, δεν πειράζει κακόμοιρη. Ας τους δώσουμε εκεί πέρα και λίγο σημασία. Και κάπως έτσι χτίζονται και σχέσεις με τους ανθρώπους. Και είναι πολύ όμορφο να έχεις φίλους, Θάνο, παιδί μου, σε πολλά μέρη του κόσμου. Θάνο, παιδί μου. Ο Θάνος ο Μπούπας, λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, έχει αλλάξει, πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Ρέκα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την ημέρα που πήρε αυτή τη διάγνωση της υπογραφής του, νομίζω ότι με βλέπει διαφορετικά πια ο Θάνος. Δεν ξέρω, υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις μας.
2: Κάνεις λάθος.
0: Κάνω λάθος. Το βλέμμα σου μου λέει, άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν. Να βάλουμε τραγούδι και να υποδεχθούμε όπως του πρέπει τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στην παρέα μας είναι ο δικηγόρος και μάλιστα από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το διεθνές δίκαιο, ο Ρέστης Ομεράν, όπου μάλιστα είναι και δημιουργός του Think Tank Συνέργεια.
1: Συνδημιουργός. Συνιδρυτής, ναι.
0: Από πού να ξεκινήσω, από το τι είναι το Think Tank, να ξεκινήσω να μου πεις τη διαδρομή σου. Είναι τόσα πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε. Σε πρώτη φάση, ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είσαι σε ένα σημείο που πραγματικά οι διεθνείς σχέσεις είχαν πάντα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει ένα πολεμικό σκηνικό σε σχέση με την ενέργεια και με την τσέπη μας. Αυτά είναι αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σήμερα που μιλάμε, μετά από τόσο καιρό, ακόμα ενός μακροχρόνιου πολέμου, περιμέναμε να είναι λίγο. Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα με την εμπειρία σου, με αυτά που βλέπεις?
1: Κοίταξε να δεις, η εικόνα νομίζω είναι μιας παρατεταμένης αστάθειας, θα μπορούσε κάποιος να πει, και αυτό διότι δεν έχει επιληθεί το Μεσανατολικό αναφορικά με την πολεμική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ από τη μία και από την άλλη Ιράν. Mm-hmm. Φυσικά πρόκειται για μία νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στρατιωτική, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, πράγμα το οποίο από μόνο του ενισχύει την αβεβαιότητα, διότι το Ιράν, μια πολύ μεγάλη χώρα, διατηρεί μία σχετική δυναμική και μια σχετική ικανότητα ελέγχου των διόδων μεταφοράς ενέργειας και ιδίως των στενών του Ορμούς. Οπότε αυτό παρατείνει, αν θέλει, την αβεβαιότητα, παρατείνει την αστάθεια και δημιουργεί, νομίζω, και μια ανασφάλεια στις αγορές, η οποία, όπως σωστά λες, αντικατοπτρίζεται στην τσέπη μας, διότι αυτό είναι εν τέλει που έχει σημασία. Σημασία έχει πως εμείς που καταναλώνουμε ενέργεια, εμείς που χρησιμοποιούμε προϊόντα των οποίων η τιμή επηρεάζεται από το κόστος μεταφοράς, άρα από το κόστος της ενέργειας, πώς εμείς λοιπόν βιώνουμε αυτά τα αποτελέσματα και αυτές τις συνέπειες.
0: Αυτό το οποίο είχαμε δει και είχαμε μιλήσει και με άλλους ειδικούς του χώρου στην αρχή του πολέμου ήταν ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο, με το πέρας των ετών, ό,τι και να του συμβαίνει, να καταφέρει να επιβιώνει με κάθε τρόπο. Δηλαδή, έχουμε δει και από το παρελθόν, ναι, να έχει την δυνατότητα του να μεταλλάσσεται, ναι, αλλά να παραμένει ενεργό και ισχυρό. Είναι ένας πολύ ισχυρός αντίπαλος και ισχυρός παίκτης.
1: Σαφώς. Πρέπει να πούμε 2-3 πράγματα εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, να σκεφτούμε ότι το Ιράν αυτή την πολεμική σύγκρουση την προετοίμαζε, την περίμενε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι χαζοί Ιρανοί, είναι ένας έξυπνος λαός, είναι μια κυβέρνηση, μια πολυταρχική κυβέρνηση, ένα πολυταρχικό φοντομεταλλιστικό καθεστώς, το οποίο είχε προετοιμάσει αυτό το ενδεχόμενο, και φαίνεται αυτό από το γεγονός της διαδοχής της ηγεσίας πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ αποτελεσματικά, παρά το γεγονός ότι εξολοθρεύτηκαν όλοι οι βασικοί αξιωματούχοι και όλοι οι βασικοί και οι επικεφαλής όλου αυτού του κυβερνητικού, όλου αυτού του καθεστωτικού μηχανισμού. Άρα λοιπόν υπήρχε η αναμονή. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Ναι. Είναι μια χώρα η οποία έχει πάνω από 90 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια χώρα τεράστιας έκτασης, σε κομβικό σημείο γεωστρατηγικά, μια χώρα με ιστορικές καταβολές πάρα πολύ ισχυρές και μια χώρα επαρκώς οργανωμένη και επαρκώς μεγάλη για να μην μπορέσει να πέσει εντός εισαγωγικών πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Το τρίτο το οποίο αγνοούν πάρα πολλοί αναλυτές και το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, νομίζω, είναι το γεγονός ότι αγνοήθηκε η επιρροή, η επίδραση του καθεστώτος στον Ιρανικό πληθυσμό. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι εάν επιτεθούν μαζικά, εξολοθρεύσουν την πολεμική μηχανή, την ήδη εξασθενημένη του Ιράν, και εξουδετερώσουν το καθεστώς, αν μη τι άλλο τους επικεφαλής του καθεστώτος, ο λαός θα αντιδρούσε, θα έβγαινε στους δρόμους, θα ανέτρεπε το καθεστώς και θα είχαμε ένα δημοκρατικότερο Ιράν, ένα Ιράν, αν θέλεις, πιο συμβατικό και πιο με μεγαλύτερη σύμπνοια προς τις δυτικές δυνάμεις. Αυτό δεν συνέβη γιατί τόσα χρόνια, αυτό αγνοούμε, το καθεστώς αυτό έχει ρίζες πάρα πολύ ισχυρές στην κοινωνία. Το 50% του Ιρανικού πληθυσμού απασχολείται σε δουλειές οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζονται από το ίδιο το καθεστώς. Λοιπόν, αυτή η ανάλυση είναι βασική για να καταλάβει κανείς ότι ο άλλος δεν θα βγει εύκολα στον δρόμο. Όταν ο άλλος καταπιέζεται 40 χρόνια, έχει μάθει να ζει με αυτό, εξαρτά την οικονομική του επιβίωση από ανθρώπους του καθεστώτος. Ζει υπό τη διαρκή παρακολούθηση των Ιρανικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Χωρίς δημοκρατική παιδεία να βγει ο άλλος στον δρόμο και να διακινδυνεύσει τη ζωή του για κάτι έολο, όπως είναι η παρέμβαση του Ισραήλ, η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Άρα, λοιπόν,
0: και μη γνωρίζοντας την επόμενη μέρα, που κανείς δεν ξέρει, όπως και να το κάνουμε σε ένα πόλεμο, τι μπορεί να συμβεί, το τι μπορεί να του συμβεί σε επίπεδο, όπως είπες, όταν υπάρχει τέτοια ζωή μέσα στον έλεγχο, μπορεί την επόμενη μέρα για τον ίδιο να είναι
1: πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Σαφώς. Πολύ
0: σοβαρό,
1: χειρότερα.
0: Πολύ σοβαρό αυτό. Νομίζω ότι αυτό δεν το είχαν συνειδητοποιήσει. Είχαν υπερεκτιμήσει τις δικές τους δυνατότητες.
1: Νομίζω ότι το είχαν κοσκομμάτι της ανάλυσης τους. Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να πει ότι οι Ισραηλοί ή οι Αμερικάνοι είναι τυχαίοι. Προφανώς και το είχαν εκτιμήσει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω θεωρούσαν ότι το ιδεώδες αυτό της καθεστωτικής ανατροπής, της απελευθέρωσης εντός εισαγωγικών του ιρανικού πληθυσμού, θα είναι ισχυρότερο αυτής της συμφεροντολογικής ίσως αντιμετώπισης του λαού σε ένα μεγάλο βαθμό και κυρίως της ανασφάλειάς του. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ζουν δημοκρατικά. Ναι. Είναι η δεύτερη γενιά τώρα, αυτή η δεύτερη γενιά που είναι στα πράγματα του Ιράν, γεννήθηκε και μεγάλωσε υποκαθεστώς καταπίεσης. Δεν ξέρει πώς είναι η δημοκρατία. Και να είμαστε και αντικειμενικοί, το προηγούμενο καθεστώς του Σάχη δεν ήταν και δάκια κανένα δημοκρατικό καθεστώς. Άρα πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχει και αυτή η συζήτηση, το πώς ήταν και το προηγούμενο καθεστώς και σε σχέση και τι γίνεται και ποια θα είναι και η επόμενη μέρα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αυτό το οποίο συζητάμε και είναι και κάποια πράγματα που δεν τα είχαμε συζητήσει μέχρι τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μας τα θέτεις εσύ. Να πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε στη συζήτηση με τον αγαπητό μου Ορέστη Ομεράν. Έχω εδώ να μιλήσω για το βιβλίο, καταπληκτικό βιβλίο. Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος. Εδώ να δεις τι έχουμε να πούμε. Από μόνο
1: έχουμε
0: τι,
1: πολλά.
0: Βασικά αυτό δεν είναι ένας τόμος, αυτό πρέπει να είναι πεντάτομο. Θα ξεκινήσετε με αυτό.
1: Ξεκινάμε με αυτό.
0: Επανέλθετε.
1: Ξεκινάμε με τα βασικά.
0: Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην παρέα μας εδώ στο ραδιοθάλαμο τον Ορέστιο Μεράν, δικηγόρο και πες μου την ιδιότητά σου ολόκληρη, θα την κάνω λάθος ακόμα μια φορά. Η ντροπή.
2: Διεθνής δικηγόρος, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια.
1: Ναι, και μεγάλο. Διεθνής δικηγόρος. Τι σημαίνει διεθνής δικηγόρος? Μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει: έχω διεθνές δίκαιο. Το ξέρεις που το ξέρεις τι λέει.
2: Ναι, ο διεθνής δικηγόρος δεν κάνει απαραίτητα διεθνές δίκαιο με την έννοια που το καταλαβαίνουμε. Ναι. Διότι, ας το πούμε έτσι τεχνικά, το διεθνές δίκαιο σημαίνει το δημόσιο διεθνές δίκαιο, ναι. Κυρίως δηλαδή το δίκαιο των σχέσεων μεταξύ κρατών. Διεθνής δικηγόρος σημαίνει περισσότερο ότι ασχολείται με υποθέσεις οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν παραπάνω από ένα κράτη.
1: Πολύ
2: δηλαδή,
1: ωραία.
2: Εγώ κάνω μια συναλλαγή, συμβουλεύω κάποιον να εξαγοράσει μια επιχείρηση η οποία έχει, ας πούμε, παραρτήματα σε 3-4 χώρες. Mm. Αυτό είναι μια διεθνή συναλλαγή εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό εξού και το διεθνής δικηγόρος.
1: Πρέπει να υπάρχει και, φαντάζομαι, η γνώση για το δίκαιο της κάθε χώρας. Είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να βρεις τις διαφορές.
2: Σίγουρα δεν είναι. Δεν κάνουμε μόνο εθνικά δίκαια. Προφανώς πρέπει αυτές οι συναλλαγές κυρίως να είναι κατά το αγγλικό δίκαιο. Mm-hmm. Αλλά προφανώς υπάρχουν και πτυχές των εθνικών δικαίων. Οπότε συνεργαζόμαστε με τοπικούς δικηγόρους, οι οποίοι προφανώς συμβουλεύουν και αυτές τις πτυχές αυτές.
1: Πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, όλα. Ενδιαφέρον. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το πώς έχει εξελιχθεί το γενικότερο παγκόσμιο σκηνικό σε σχέση με τους πολέμους. Έβλεπα και νωρίτερα και το τι συμβαίνει και με την Ουκρανία. Υπάρχει αναταραχή τις τελευταίες μέρες, mm-hmm. μιας και ο πρώην Υπουργός Άμυνας δείχνει τα δόντια του, κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε λαϊκά, σε σχέση με την πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης mm-hmm. του Ζελένσκι, σε σχέση με το στρατιωτικό νόμο και τον πόλεμο κλπ. Από εκεί ξεκίνησε το κακό που λέμε. Από εκεί ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα στο θέμα της ενέργειας και των πολύ μεγάλων τιμών. Από εκεί είδαμε τις δυσκολίες στην τσέπη μας το πρώτο διάστημα.
2: Σωστά. Στην Ευρώπη εκεί το είδαμε και το είδαμε και πάρα πολύ έντονα, διότι υπερεξαρτώμεθα εκείνη την περίοδο από το φυσικό αέριο, το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Βέβαια.
2: Η διακοπή λοιπόν, η οποία επευλήθη με τη μορφή κυρώσεων, ακριβώς διότι η Ρωσία ήταν ένας διεθνώς επιτιθέμενος παίκτης, το οποίο απειλούσε την ευρωπαϊκή εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού κράτους. Αυτή λοιπόν η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία φθηνού οδήγησε αναγκαστικά σε εναλλακτικές, οδήγησε καταρχάς σε ελλείψεις και κατά δεύτερον σε αντικατάστασή του με ακριβότερο φυσικό αέριο, yeah. ιδίως υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Κατάρ, από την Αλγερία, το οποίο είναι ακριβότερο, άρα ακριβότερες τιμές για τον καταναλωτή. Εκεί λοιπόν, εμείς στην Ευρώπη, το βασικό μας πλήγμα δεν είναι η Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη δεν παίρνουμε τόσο πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή. Παίρναμε πάρα πολύ φυσικό αέριο από την Ρωσία.
1: Ναι. Εσύ είσαι στις Βρυξέλλες και είσαι σε ένα κομβικό σημείο εκεί. Mm-hmm. Αυτό που μας έχουν δείξει οι συγκεκριμένοι πόλεμοι, δυστυχώς, είναι ότι εγώ είδα μια Ευρώπη κατώτερη των προσδοκιών σε σχέση με αυτό το οποίο περιμέναμε, σε σχέση με τη φωνή που θα μπορούσε να είχε προς τα έξω, σε σχέση, αν μου επιτρέπετε επίσης η λέξη, με την πυγμή. Είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι είναι έτσι, ή είναι μια γενικότερη εικόνα που μπορεί να έχουμε προς τα έξω, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Ευρώπης?
2: Κοίταξε να δεις, εγώ στέκομαι με ιδιαίτερα κριτική διάθεση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως είμαι στις Βρυξέλλες, όντως βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο κοντά από εκεί. Mm-hmm. Αλλά οφείλω να σου πω ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα μεγάλα διεθνή ζητήματα, και πριν από το Ουκρανικό και μετά από το Ουκρανικό, είναι τουλάχιστον απογοητευτική. Και πλέον τίθεται θέμα όχι μόνο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. τίθεται και θέμα για μένα επιβίωσης, θεσμικής επιβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον ενός διλήμματος. Αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια, περαιτέρω ενοποίηση, πραγματική ενοποίηση ή αν θέλεις η αποκεντροποίηση, δηλαδή η παραμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας διεθνής οργανισμός με χαλαρούς δεσμούς μεταξύ των κρατών, ναι. όπου η εξωτερική πολιτική δεν αποτελεί ενιαίο πόλο άσκησης πολιτικής από τα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι μια επιλογή, η οποία όμως είναι και η ρίζα, αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, της απογοητευτικής αυτής στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν υπάρξουν γενναίες ηγεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι οποίες ηγεσίες να προάγουν συγκεκριμένα την περαιτέρω ενοποίηση και την μετάλλαξη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν όχι μόνο διεθνή οργανισμό, αλλά σε ένα σύνολο, σε ένα σύνδεσμο κρατών με ενιαίες οικονομικές πολιτικές, με ενιαία εξωτερική πολιτική, με ενιαία πολιτική ενιαίας αγοράς, η οποία υπάρχει βεβαίως, αλλά μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Yeah. Σε μια σειρά από πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στο να είμαστε ανταγωνιστικότεροι έναντι των πιο συνεκτικών δυνάμεων του πλανήτη, τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλάμε πάλι για, αν θέλεις, κράτη μεσαίας ισχύος, διότι αυτό είναι πλέον τα κράτη, τα μεγάλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Είναι κράτη μεσαίας ισχύος σε διεθνή κλίμακα, τα οποία από μόνα τους δεν μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έχεις απόλυτο δίκιο. Γυρνώντας από το τραγούδι, θα ξεκινήσω, που θα πάμε τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λιγάκι για το τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το ξαναδείχνω εδώ πέρα όσους βρίσκονται, όσους μας δουν στα social, αλλά και εδώ όσους θέλουν να το. Όσους μας ακούνε και θέλουν να το προμηθευτούν. Πολύ ενδιαφέρον. Αρχικά, προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος. Θέλω να μου πεις για το βιβλίο και μετά θέλω να μου πεις για τη συνέργεια. Από μόνη της η λέξη συνέργεια είναι και γοητευτική και φιλόδοξη, θα το πω. Είναι μια λέξη η οποία, αν την αντιληφθούμε το πόσο σημαντική είναι, θα έχουμε πολύ καλύτερη εξέλιξη και γενικότερα και για την κοινωνία μας και για τη χώρα μας και για τον εαυτό μας. Μεγάλη συζήτηση για το Think Tank αυτό. Λοιπόν, πάμε τραγούδι επιλογής Αφροδιτάρας Σιμίτη και επιστρέφουμε.

0: Το βιβλίο το έχουν γράψει πάνω από 60 συγγραφείς, να το πούμε έτσι, με την ευρία έννοια, μέλη της συνέργειας, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το Think Tank μας.
1: Θα μου πεις πότε, τότε θα το πάμε ανάποδα. Να μάθουμε λοιπόν τι είναι το Think Tank συνέργεια.
0: Το Think Tank, λοιπόν. Το Think Tank συνέργεια είναι μια δεξαμενή σκέψη στην οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά 1,5 χρόνο πριν, το 2025 το Γενάρη, και ήταν αποτέλεσμα διαφορετικών πραγμάτων, θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα της δικής μου συμμετοχής στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Είχαμε δημιουργήσει έτσι μια πολύ ωραία ομάδα που με βοήθησε και με στήριξε στην πρώτη έτσι πολιτική μου παρουσία. Και με αυτούς τους ανθρώπους, με τους οποίους προφανώς ήμασταν φίλοι και γίναμε και με πολλούς περισσότερους φίλοι, είπαμε ότι θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, γιατί όντως πιστεύαμε σε κάποια πράγματα. Και θέλαμε να βοηθήσουμε και τη χώρα από ένα άλλο, αν θέλεις, μετερίζικη, από μια άλλη σκοπιά και με ένα διαφορετικό τρόπο. Με αυτό λοιπόν τον πυρήνα των ανθρώπων, ο οποίος επεκτάθηκε σταδιακά και πολλαπλασιάστηκε, η επέκταση ήταν πραγματικά γεωμετρική, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια δεξαμενή σκέψη, η οποία θα έχει πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και ο σκοπός της δεξαμενής σκέψης είναι αυτό που βλέπεις στο βιβλίο που γράψαμε, την πρώτη μας έκδοση.
1: Ναι.
0: Είναι να φτιάξει προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος, προτάσεις διακυβέρνησης συγκεκριμένες, προτάσεις για την εκτελεστική εξουσία, οι οποίες είναι είτε αποτέλεσμα της δικής μας επιστημονικής και επαγγελματικής εμπειρίας, είτε, αν θέλεις, αντικείμενο, θα έλεγα, καλών πρακτικών, νομοθετημάτων, πρωτοβουλειών διαφορετικής φύσεως σε διαφορετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του κόσμου, από τα οποία εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να ωφεληθούμε και τα οποία προφανώς γνωρίζουμε, επειδή ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που είναι στη συνέργεια ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, εμείς δεν θέλαμε να φτιάξουμε μια θεωρητική δεξαμενή σκέψης που απλά κάνει συνέδρια. Δεν είμαστε κονφερανσιέτες, να το πω έτσι διαφορετικά, ούτε άνθρωποι που θέλουμε να φέρνουμε άλλους ανθρώπους να λένε τις απόψεις τους. Έχουμε και εμείς απόψεις.
1: Τις δικές σας απόψεις.
0: Λέμε τις δικές μας απόψεις, ακούμε τις απόψεις των άλλων, δημιουργούμε μαζί με τους άλλους, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ανεκμετάλλευτο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, άνθρωποι πάρα πολύ αξιόλογοι, άνθρωποι ικανοί, άνθρωποι που δεν θέλουν απαραίτητα να ασχοληθούν με την πολιτική με τον παραδοσιακό τρόπο, μέσω των κομματικών μηχανισμών, μέσω των συνδικαλιστικών μηχανισμών, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν να προσφέρουν, να αγαπούν την πατρίδα και μπορούν να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους για να έχουμε μια καλύτερη Ελλάδα στο μέλλον. Αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, την πολιτική αλλιώς, όπως μου αρέσει εμένα να
1: πολύ
0: λέω.
1: Πολύ ωραίο, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λες. Ο κόσμος έχει αρχίσει και πολλές φορές χάνει την εμπιστοσύνη του στην πολιτική. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά, είναι πολύ πιθανόν να μπορέσετε να προσελκύσετε και όχι πολύ πιθανό, το πιθανότερο, να προσελκύσετε ακόμα περισσότερο κόσμο ο οποίος θα θέλει να συμμετάσχει σε αυτό και να δώσει τη γνώμη του, την εμπειρία του, την επαγγελματική του εμπειρία. Έχουμε δει στο παρελθόν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ασχοληθεί με την πολιτική να απογοητεύονται από την ίδια την πολιτική.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει. Καλός ή κακός. Και βλέπουμε πολλούς ικανούς ανθρώπους να το βλέπουν με σκεπτικισμό το αν πρέπει να εμπλακούν. Είναι λοιπόν ένας διαφορετικός τρόπος αυτός, πιθανόν για το πρώτο ή για το τελευταίο βήμα, ανάλογα το πώς το βλέπει ο καθένας. Αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να ακούσεις εμπειρία ανθρώπων που τη δίνει χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Συμφωνώ. Και είναι σημαντικό όλο αυτό να γίνεται σε ένα κλίμα πραγματικής συνεργασίας, σε ένα κλίμα φιλίας, σε ένα κλίμα από το οποίο,
1: σεβασμού,
0: από το οποίο απουσιάζουν αυτές οι πρακτικές που αποθαρρύνουν τον κόσμο. Δηλαδή τα πισόπλα, τα μαχαιρώματα, η διαρκής ενασχόληση με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, οι αντιπαλότητες, οι εσωκομματικοί διαξυφισμοί, πράγματα τα οποία αποθαρρύνουν ανθρώπους ικανούς από το να χάσουν εντός εισαγωγικών τον χρόνο τους, ενώ έχουν την κάθε καλή διάθεση να προσφέρουν. Εμείς, ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να αλλάξουμε το σύστημα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Αλλάζει το σύστημα, θα σε πάω αλλιώς.
0: Όλα τα συστήματα αλλάζουν αρκεί να υπάρχει θέληση και αρκεί να υπάρχει πλειοψηφία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν με τον τρόπο μας προσπαθούμε να δείξουμε ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος. Και αν αυτός ο διαφορετικός δρόμος γίνει επαρκώς ισχυρός, τότε είναι πιθανό να επικρατήσει του δρόμου όπως τον ξέρουμε σήμερα.
1: Αυτό είναι μακάρι. Αυτά. Μακάρι.
0: Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν είμαστε. Είναι απογοητευτικά πολλά φαινόμενα τα οποία βλέπουμε στην πολιτική.
1: Είναι και κάποια ελπιδοφόρα όμως
0: αυτό. Αλλά υπάρχουν και ελπιδοφόρα και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, να το πω διαφορετικά γιατί νομίζω έχει μια σημασία. Εμείς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να μην τα παρατάνε. Διότι πάρα πολλοί ικανοί άνθρωποι ασχολήθηκαν με την πολιτική και όταν είδαν αυτά τα φαινόμενα.
1: Πολύ σωστά.
0: Σου είπαν δεν βαριέσαι εγώ, θα κάτσω εγώ να μπλέξω, πάω να φύγω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η πλειοψηφία των ικανών ανθρώπων.
1: Ναι, συμφωνώ πολύ.
0: Και το βλέπεις αυτό από πολύ νέους ανθρώπους που μπορεί να μπήκαν σε κάποιο κομματικό μηχανισμό, μέχρι πολύ σημαντικούς, μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε ένα ύστερο μέρος της ζωής τους να βοηθήσουν επειδή ακριβώς ήθελαν να προσφέρουν και αποθαρρύνθηκαν επειδή επικράτησαν οι κομματικές και οι συνδικαλιστικές φωνές.

0: Λοιπόν, εμείς λέμε ότι παλεύουμε.
1: Οι οποίες, συγγνώμη, επαγγέλλονται την πολιτική. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις κάνει τη διαδρομή σου και να μπορέσεις εκεί πάνω όλη αυτή την τυφαία ουσία να την μεταδώσεις και να την μεταλαμπαδεύσεις και στις επόμενες γενιές και στη χώρα μας. Και πολύ πιο δύσκολο το να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη λογική και να την ακολουθήσεις.
0: Να σου βάλω και μια άλλη διάσταση. Γιατί, και η οποία εξηγεί κατά τη γνώμη μου γιατί είναι δύσκολο σπόρο η πολιτική. Όντως, είναι πολύ δύσκολο για ανθρώπους σαν και εμάς που έχουμε μια επαγγελματική, μια ακαδημαϊκή πορεία, να πούμε σε ένα άλλο στίβο και να ανταγωνιστούμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Να σου το πω και διαφορετικά. Και είναι και λογικό, έτσι. Mm-hmm. Όταν ο άλλος είναι εκεί, έχει δώσει όλη του τη ζωή, είναι
1: Σωστό.
0: Από τα 18 του, έχει φτύσει αίμα, ασχολείται με αυτό το πράγμα, είτε γιατί το γουστάρει, είτε γιατί το επέβαλαν, είτε γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική. Και έρχομαι εγώ από το πουθενά, με την πολυτέλεια που μου δίνει οι δικές μου σπουδές, η δική μου εμπειρία, η δική μου
1: γνώση
0: και πιθανώς και ικανότητα πρακτικώς να το κάνω αυτό το πράγμα και να το κάνω. Κάνω και on the side
1: και
0: που λέμε.
1: Και
0: μπορεί και καλύτερα, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά έρχομαι λοιπόν εγώ και του λέω: κοίταξε να δεις,
1: αυτό δεν γίνεται.
0: Εγώ είμαι καλύτερος, δεν θα το κάνεις έτσι, θα σε φάω. Να το πω διαφορετικά. Είναι λογικό άλλο να αντιδράσει και ένα που πας, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Το λέω έτσι πολύ λαϊκά και απλά.
1: Όπως επίσης θα σου πούνε και το περιβάλλον σου, ότι πού πας να μπλέξεις και εσύ.
0: Όλοι αυτό το λένε. Αυτό, εμένα μου το λέγανε από την αρχή, το λένε σε πολλοί κόσμο που πας να μπλέξεις ακριβώς διότι υπάρχουν προστατευτικές, αν θέλει, μπαριέρες σε κάθε επίπεδο, σε κάθε πεδίο. Δηλαδή να σου το πω και διαφορετικά για να είμαι και δίκαιος. Και μένα στη δουλειά μου τώρα τη δουλειά που κάνω.
1: Βέβαια. Και στη δική μου.
0: Αν έρθει κάποιος, που εγώ το κάνω αυτό τώρα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Και έρθει κάποιος από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Και μου πει ότι κοίταξε να δεις, εγώ είμαι καλύτερος από σένα.
1: Κοίταξε,
0: θα σου πάρω τους πελάτες.
1: Περίμενε όμως.
0: Θα τον αφήσω εύκολα.
1: Όχι,
0: δεν θα τον αφήσω.
1: Περίμενε όμως. Δεν θα πρέπει σε έναν ιδεατό κόσμο, αν δω εγώ τον Βαγγέλη, ο οποίος μπορεί να είναι καλύτερος από μένα, έχει καλύτερες σπουδές, έχει με κάποιο τρόπο, να μην το φοβηθώ, να μπορέσω και να μάθω από αυτό και ο ίδιος να βοηθηθεί και όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή αυτό θα ήταν το ιδανικό σενάριο.
0: Αυτό ξέρεις τι απαιτεί όμως, συμφωνώ.
1: Πόσο αλληλεγγύη και ιδεαλισμό μπορούμε να έχουμε για να το κάνουμε αυτό.
0: Αυτό να το πω έτσι πάλι απλουστευτικά και ίσως πολύ λαϊκά. Αυτό προαπαιτεί απουσία κόμπλεξ. Αν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, τους καλούς και τους καλύτερους ακόμα τους θέλεις κοντά σου.
1: Σωστό.
0: Γιατί έτσι θα πετύχουμε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Αν όμως δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, τους καλούς και τους καλύτερους τους θέλεις μακριά.
1: Ή δεν ξέρεις και ποιες είναι οι υποθέσεις βεβαίως του απέναντι. Γιατί εσύ μπορεί να είσαι, αλλά μπορεί και ο απέναντι που θα έρθει να νιώσεις και εκεί την ανασφάλεια.
0: Να σου πω ένα πράγμα. Ανεξαρτήτως προθέσεων, αν εσύ νομίζεις ότι είσαι καλός και είσαι ασφαλής με τον εαυτό σου, τις προθέσεις θα τις μάθουμε στο τέλος και θα τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ έτσι σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Δεν σκέφτονται όμως όλοι έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν είναι ανθρώπινο, αν θες να το δεις έτσι, είναι ανθρώπινο.
1: Ναι. Συμφωνούμε. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι έχετε συσκεφθεί, όπως λες και εσύ, μεταξύ σας και έχετε συγκεκριμένες απόψεις για την εξωτερική πολιτική, για την ενέργεια, για το κοινωνικό κράτος. Κάτι το οποίο πραγματικά όλοι είναι ένα ζητούμενο πολύ σημαντικό. Για τους θεσμούς, για το δημογραφικό. Έχει τύχει και έχουμε κάνει πάρα πολλά συνέδρια ανά την Ελλάδα για το δημογραφικό πρόβλημα, το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο πραγματικά βλέπουμε και εμείς ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα αυτού. Για την οικονομία, για την τεχνολογία φυσικά που είναι η επόμενη μέρα. Τι είναι αυτό από όλα αυτά τα οποία θα μπορούσες. Γιατί αυτό θέλει μια εκπομπή για την κάθε θεματική και το λιγότερο μια εκπομπή, να ξέρεις. Τι είναι αυτό που σε μια γενική εικόνα θα μπορούσε να μας δώσει κάποια στοιχεία για να αντιληφθούν και ο κόσμος που μας ακούει, ποιες είναι οι γενικές γραμμές, τέλος πάντων, της συνέργειας.
0: Νομίζω οι γενικές γραμμές της συνέργειας, αν μπορούσα να τις συνοψίσω, γιατί
1: αυτό
0: είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι σύνθετο, βέβαια.
0: Είναι η επιδίωξη για ένα καλύτερο, αξιοκρατικότερο, σύγχρονο κράτος σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ευμετάβλητη όπως συζητήσαμε προηγουμένως, και ένα κράτος το οποίο θα υπηρετεί τον πολίτη, θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του πολίτη, θα κοιτάει τα προβλήματά του με ένα βλέμμα ανθρώπινο και αλληλέγγυο, και ένα κράτος το οποίο θα προωθεί μια φιλελεύθερη οικονομική πολιτική προς όφελος των πολλών όμως και όχι προς όφελος των λίγων. Γι' αυτό και είπαμε για το κοινωνικό κράτος, για την παιδεία, για την υγεία, για το δημογραφικό. Αν το δημογραφικό δεν είναι κοινωνική πολιτική, τότε τι είναι κοινωνική πολιτική?
1: Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση στο κομμάτι του δημογραφικού, για παράδειγμα?
0: Δεν είναι μόνο διάστατη λύση. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις.
1: Εννοώ σε συνδυασμό των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, το αυτονόητο, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του μέσου Έλληνα. Απλό, στη σύλληψή του, αλλά σύνθετο στην πραγματικότητα, διότι έχει πολλά προαπαιτούμενα. Εάν κατορθώσεις και βελτιώσεις ακόμα περαιτέρω τον μέσο μισθό, βελτιώσεις τις οικονομικές συνθήκες, περιορίσεις την ακρίβεια, οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα θα κάνουν τη στέγη, το στεγαστικό βέβαια. Αν βελτιώσεις τη δημόσια παιδεία από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα πανεπιστήμια, τότε οι άνθρωποι θα έχουν, οι Έλληνες θα έχουν λόγο να κάνουν παραπάνω παιδιά.
1: Αυτό που βλέπω ως αντίρρηση, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι μου λένε ότι ξέρεις, στο παρελθόν δεν είχαμε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Έχουμε περάσει πολέμους, έχουμε περάσει λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Παρ' όλα αυτά, κάθε οικογένεια έκανε 5, 10 παιδιά, 3 παιδιά, 5 παιδιά, τώρα στο 1,5 και στο 1 και αν. Μήπως κατά κάποιο τρόπο έχουμε λιγάκι καλομάθη και με κάποιες ανέσεις που μπορεί μια μεγαλύτερη οικογένεια και η μεγαλύτερη ευθύνη που έχει μια μεγαλύτερη οικογένεια να μας τις... Αυτό μήπως θα έπρεπε να είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το καταπολεμήσουμε.
0: Ίσως έχει μια διάσταση, αλλά δεν αδικό κάποιον ο οποίος θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα έχει περισσότερα από όσα έχει αυτός.
1: Ναι,
0: εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο και πολύ σωστό. Οι προηγούμενες γενιές, είναι πολύ σύνθετο το κοινωνικό αυτό ζήτημα. Οι προηγούμενες γενιές όντως μπορεί να έκαναν παραπάνω παιδιά. Αν δεις όμως ιστορικά, η έκρηξη του πληθυσμού συνέβαινε σε μεταβατικές περιόδους που είχαμε περάσει από πολύ μεγάλες κρίσεις και η κατάσταση οικονομική βελτιωνόταν. Δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, εκεί στη μεγάλη αυτή ανάπτυξη του 1950 με 1970, τεράστια πληθυσμιακή έκρηξη, γιατί ο κόσμος είχε να φάει. Στον πόλεμο δεν είχε να φάει. Έτσι. Μετά επίσης, πολύ καλές συνθήκες είχαμε εκεί 70-80 με τη μεταπολίτευση, με οικονομικές συνθήκες, με την έσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την δημιουργία μέσης τάξης. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν υπήρχε μέση τάξη στην Ελλάδα. Δηλαδή από το 75-76 και μετά είδαμε τη σταδιακή δημιουργία μιας μεσαίας τάξης. Άρα τη δυνατότητα πολλών ανθρώπων να κάνουν παιδιά και να έλθουν από τα χωριά στις πόλεις για να ζήσουν μια αστική ζωή. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το pattern. Οπότε θεωρώ ότι αν και τώρα και είμαστε σε μια τέτοια τροχιά, η Ελλάδα οδηγηθεί σε πραγματική ανάπτυξη, θα έχουν περισσότερα κίνητρα οι νέοι άνθρωποι να κάνουν παιδιά. Και να βάλω και μια άλλη διάσταση, η οποία, αν μου επιτρέψει, είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία σχετίζεται με αυτό που λέμε με τη διαρροή του επιστημονικού και του ακαδημαϊκού προσωπικού της χώρας των νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Είναι διάσταση του δημογραφικού αυτή. Εάν βελτιωθούν οι συνθήκες στη χώρα, θα επιστρέψει κόσμος και θα θελήσει να κάνει παιδιά, να κάνει την οικογένειά του στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που τώρα είναι στην ηλικία μου, αυτοί που λέμε οι μεσήλικες, που είναι τώρα στην πιο παραγωγική τους φάση, όταν είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι Έλληνες στο εξωτερικό και έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό. Μεταφέρουν τις οικογένειές
0: στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, αν φτιάξουμε την κατάσταση στη χώρα, αν τους προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους δώσουμε κανονικές δουλειές, κανονικές συνθήκες διαβίωσης, αξιοκρατικότερες συνθήκες επαγγελματικές και κοινωνικές, δεν θα έλθουν να κάνουν την οικογένειά τους εδώ, θα έλθουν.
1: Η τεχνολογία, και βλέπουμε και την πολύ μεγάλη έξαρση και το πόσο υπάρχει τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία, πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Κάθε μέρα που περνάει, εγώ το βλέπω, μπαίνει η τεχνολογία ακόμα περισσότερο στη ζωή μας. Εγώ είμαι απόλυτα υπέρ της τεχνολογίας, με όλα τα κακά που μπορεί να την συνοδεύουν. Ποια είναι η χώρα μας, πιστεύεις, έτοιμη, ενώ ως νοοτροπία, όχι από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε διακυβέρνηση, είναι η χώρα μας έτοιμη να είναι λίγο πιο open-minded, που λέμε?
0: Νομίζω είναι. Νομίζω είναι. Και αυτό καθορίζεται πάρα πολύ και από τη νέα γενιά. Έχουμε μια νέα γενιά η οποία είναι πάρα πολύ μορφωμένη σε σχέση με τους ανθρώπους αντίστοιχων ηλικιών στην Ευρώπη. Είμαστε κορυφαίοι σε αυτό το πράγμα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραστάσει από το εξωτερικό. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογικές, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Και έχουμε και έναν, αν θέλεις, πληθυσμό ευρύτερα, και εδώ πιάνω και τις πιο μεγάλες ηλικίες, που είναι προσαρμόσιμος. Έχει περάσει δύσκολες συνθήκες στο παρελθόν και το να υιοθετήσει την τεχνολογία είναι κάτι εν τέλει πολύ πιο εύκολο από αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω? Λέω ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την τεχνολογία, διότι μπορεί να προσελκύσει τεχνολογικό ταλέντο το οποίο θα αναπτυχθεί εδώ, αλλά μπορεί και αντιστρόφως να εξάγει τεχνολογία. Είμαστε σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι τόσο οικονομικά ανεπτυγμένες και έχουν τέτοιες συνθήκες που σου λέει: εγώ θα την κρατήσω την τεχνολογία για τους Αμερικάνους. Και είναι μια στρατηγική κίνηση αυτή. Ναι. Εμείί δεν το έχουμε αυτό, να κρατήσουμε τεχνολογία για του Έλληνε.
1: Αντίθετα, λοιπόν,
0: μπορούμε να την εξάγουμε και να γίνουμε σημαντικοί μέσω τη εξαγωγή τεχνολογία.
1: Και μπορούμε να προσελκύσουμε και κεφάλαια και πολύ μεγάλε εταιρείε που να έρθουν στη χώρα μα. Το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει και ακόμα περισσότερο. Θα πάω σε διάλειμμα και μετά θα σε ρωτήσω. Είπαμε για το κοινωνικό κράτο, είπαμε για την τεχνολογία, είπαμε για το δημογραφικό. Το κομμάτι τη γραφειοκρατία, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Ναι, θα το πω, το λέω κι εγώ επίσημα και με μετά λόγου γνώσεως. Είναι όμως κάτι το οποίο, γιατί ακόμα σε κάποια πράγματα, παρόλο που υπάρχει τέτοια πολύ μεγάλη εξέλιξη τεχνολογίας, παραμένουμε πολύ πίσω. Και γι' αυτό θέλω να πεις τη γνώμη σου. Χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε, τα σπάμε.
5: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχω ξεχάσει να ρωτήσω για τα θαλάσσια πάρκα και τα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, επίσης το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία. Mm-hmm. Θα τα ρωτήσω ευθύς αμέσως, αλλά θέλω να μου απαντήσεις την ερώτηση που σε έκανα νωρίτερα, αγαπητέ μου Ορέστη Ομεράν. Ξεκινήσαμε το πληθυντικό, πιάσαμε τον Νικόλ. Γιατί τι να κάνουμε εδώ πέρα. Είναι και ο τρόπος του, είναι και νέος άνθρωπος και γνωρίζει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε κάποια πράγματα. Και δεν ξέρω. Νομίζω ότι εδώ φταίει πραγματικά η προσωπικότητά μας. Κάπου λίγο δεν θέλουμε να δώσουμε περισσότερο αυτό που γνωρίζουμε, τέλος πάντων, mm-hmm. προκειμένου να το λύσουμε. Και βλέπω αγκυλώσεις σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
2: Συμφωνώ. Η διαπίστωση καταρχήν είναι σωστή. Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και παρά το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε στους κρατικούς μηχανισμούς σημαντική τεχνολογία, βλέπουμε να υπάρχουν ακόμη. Να υπάρχουν αγκυλώσεις και να υπάρχουν και φαινόμενα γραφειοκρατίας τα οποία μας θυμίζουν το κακό μας παρελθόν. Είναι και ένα θέμα νοοτροπίας, είναι και ένα θέμα πολιτικής βούλησης, είναι και ένα θέμα ακόμη έκτασης και μεγέθους του δημοσίου τομέα στη χώρα. Είναι και ένα θέμα νοοτροπίας. Δεν έχει φύγει η νοοτροπία να λένε στα παιδιά οι γονείς τους να βρεις μια θέση στο δημόσιο γιατί έτσι θα είσαι αραχτός. Να τα πούμε τα πράγματα όπως έχει. Δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.
1: Ψιλοαλλάζει σιγά σιγά.
2: Δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως. Υπάρχει όμως ακόμα αυτή η νοοτροπία ότι το δημόσιο γενικά, το να είσαι κρατικός υπάλληλος, σου δίνει μια σταθερότητα και μια ξέγνια στη ζωή.
1: Όπως και το δεν πανεπιστήμιο και οι σπουδές πρέπει να είναι επίσης. Αλλά βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα και εδώ έχει βοηθήσει η τεχνολογία. Αυτό. Γιατί βλέπουν ανθρώπους που μπορεί να σπούδαζαν, να δούλευαν και να εργάζονταν χρόνια και τελικά τα αποτελέσματα τα οικονομικά να μην ήταν αυτά που θα επιθυμούσαν και βλέπουν με την έξαρση της τεχνολογίας. Οπότε κάπως ακόμα και οι γονείς μπορεί και να έχουν λίγο.
2: Αλλάζουν τα μυαλά. Αλλά είναι φαινόμενα τα οποία είναι εμποτισμένα, αν μου επιτρέπεις, στο DNA του Έλληνα από τις αρχές του 20ου αιώνα, ίσως και πιο πριν. Οπότε δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουν γίνει πολύ μεγάλα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει δομικά πράγματα στο ελληνικό δημόσιο και πρέπει να είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που κατόρθωσαν κάποιες κυβερνήσεις να το κάνουν, να το καταφέρουν αυτό. Παρόλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε ακόμη πιο γενναία βήματα. Και εκεί έρχεται η μεγάλη κουβέντα, όσον ασχολούμαστε με την πολιτική, η περίφημη κουβέντα για το πολιτικό κόστος.
1: Αυτό αποκλείεται. Αυτό δεν υπάρχει. Όμως το Μακιαβέλη, τη ρίση, την ξέρεις, είσαι σίγουρα. Το γνωρίζεις. Σίγουρα δεν πρέπει να το ακούσεις από μένα αυτό. Κατά πόσο γίνονται οριζόντιες οι κάθετες οι τομές για να μπορέσει κάποιος να συνεχίσει να κυβερνά.
2: Ναι. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο δίλημα κάποιου που ασκεί εξουσία. Ναι. Δηλαδή το να βρει μια ισορροπία μεταξύ αυτού που γνωρίζει ότι είναι σωστό να γίνει και πρέπει να γίνει και μεταξύ αυτού που αρέσει στον κόσμο που τον ψηφίζει στο ενδεχόμενο μιας πιθανούς αποδοκιμασίας πολιτικής.
1: Αυτό νομίζω κρίνει και τους ηγέτες όμως.
2: Αυτό κρίνει και τους μεγάλους ηγέτες και οι μεγάλοι ηγέτες κατόρθωσαν και έκαναν πάρα πολλές ριζικές τομές στις χώρες τους ακριβώς διότι μπορεί να μην ήσαν ευχάριστοι αλλά τους αγαπούσε ο κόσμος, τους σεβόταν και τους υποστήριζε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και μιλάμε για έλλειμμα ηγεσίας πλέον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά μιλάμε γενικότερα για έλλειμμα ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο, διότι πλέον είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην πολιτική με μια λογική ικανοτήτων, πολιτικού ταλέντο, πολιτικής γενεοδορίας, αλλά και ικανότητας, αν θέλεις, να ψηφίσουν τις αντιδράσεις και να μην εξαρτήσουν τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία από την επανεκλογή τους. Μακάρι να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική για 4 χρόνια, αλλάζουν τη χώρα και μετά φεύγουν με το κεφάλι ψηλά και λένε: ξέρεις κάτι, εγώ άφησα την παρακαταθήκη μου, ας έρθει ο επόμενος.
1: Θα σου πω το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θέμα χαρακτήρα αυτό, γιατί μπορεί να σου πει κάποιος το αντίθετο ότι εγώ έχουμε για 4 χρόνια, ό,τι προλάβω να κάνω θα το κάνω στα 4 χρόνια με τον καλό ή με τον κακό τρόπο.
2: Σωστά.
1: Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο θέμα τη επανεκλογή όσο το να καταφέρουμε. Εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μεμονωμένα, να θέλουμε ένα καλύτερο αύριο και με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουμε και τους αντίστοιχους ηγέτες, οι οποίοι και οι ίδιοι να θέλουν ένα καλύτερο αύριο με οποιοδήποτε κόστος.
2: Να πω κάτι ριζοσπαστικό όμως, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
2: Το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνει το καλύτερο αύριο είναι υποκειμενικό και διαφορετικό.
1: Εντάξει, για ένα γενικό καλό.
2: Δυστυχώς πολλοί αντιλαμβάνονται το καλύτερο αύριο με το αύριο της πάρτης τους. Ακριβώς. Οπότε όταν κοιτάς μόνο την πάρτη σου, θα εκλέγεις ανθρώπους οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν την πάρτη σου και όχι το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άρα, σωστά το υποθέτεις ότι είναι θέμα και ευρύτερης κοινωνικής διαπαιδαγώγησης όλο αυτό.
1: Για πες μου λοιπόν, θα κλείσουμε γιατί έχουμε 10 λεπτά ακόμα, 9, να προλάβουμε να μας πεις λιγάκι τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε μια κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα. Εμείς σαν χώρα με τα θαλάσσια πάρκα έχουμε δείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα επίσης πόσο πρέπει να προωθήσουμε το θέμα του περιβάλλοντος, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Υπήρξαν κάποιες γκρίνιες και στο κομμάτι της ναυτιλίας και στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού και γι' αυτά. Νομίζω ότι βρίσκεται σιγά σιγά η χρυσή τομή και γι' αυτό, γιατί η κυβέρνηση αυτό πραγματικά έχει επενδύσει πολύ στο θέμα των θαλάσσιων πάρκων. Τώρα μας βγήκε λίγο η Τουρκία από τα δεξιά, από τα αριστερά, από δεν ξέρω πώς, από τα δεξιά μάλλον αν κοιτάξεις ευθεία. Μπορεί να δούμε στο μέλλον κάποιο πιο έντονο επεισόδιο, γεγονός, τέλος πάντων, με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα?
2: Όχι, νομίζω, ας είμαστε ρεαλιστές. Η μονομερής ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας τοποθετείται στα πλαίσια μιας ευρύτερης μαξιμαλιστικής στρατηγικής του Προέδρου Ερντογάν έναντι της Ελλάδος, η οποία έχει εξάρσεις, έχει διαστήματα εξάρσεων και διαστήματα ηρεμίας. Όποιος παρατηρήσει ιστορικά τη συμπεριφορά της Τουρκίας τα τελευταία 20-25 χρόνια θα δει ότι κάποιες φορές είναι πολύ πιο επιθετική, κάποιες φορές δεν είναι καθόλου επιθετική και διάκεται φιλικά. Αυτό τοποθετείται στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής τους στην ευρύτερη περιοχή. Δεν πρόκειται. Καταρχάς, να πούμε το βασικό. Κατά το διεθνές δίκαιο, η μονομερής ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την τουρκική εθνοσυνέλευση δεν έχει καμία απολύτως σημασία και δεν δεσμεύει κανέναν τρίτο και δεν επηρεάζει τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα είτε στην υφαλοκρηπίδα μας είτε στα ελληνικά νερά. Το ζήτημα είναι κατά πόσο κάποιος μπορέσει να εφαρμόσει το τι μπορεί να κάνει εντός ενός θαλασσίου πάρκου.
1: Ναι.
2: Εκεί έρχεται η αποτρεπτική ισχύς της χώρας μας, εκεί έρχεται η πράξη, έτσι. Έρχεται αποτρεπτικά τόσο μέσω των ενόπλων δυνάμεών μας, όσο και μέσω των γεωστρατηγικών συμμαχιών που έχουμε καταφέρει και φτιάξει στην περιοχή με το Ισραήλ, με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μην τεθεί ποτέ ζήτημα. Και η πράξη έχει δείξει και η εμπειρία ότι δεν τίθεται πρακτικά ποτέ ζήτημα. Εξυπηρετούν αυτές οι βερμπαλισμοί και οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, εξυπηρετούν ένα εσωτερικό ακροατήριο.
1: Το έλεγα και εγώ χτες.
2: Το οποίο δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει στη Βουλή του. Εμείς σημασία έχει αν αυτά τα πράγματα δεσμεύουν τρίτους. Δεν δεσμεύουν κανέναν τρίτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει όμως αφορμή για μια μεγαλύτερη ένταση το ότι υπάρχει αυτή η δική του φωνή, τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη περιοχή, περίοδο. Εγώ το πιστεύω απόλυτο ότι αφορά το εσωτερικό. Είναι ένας τρόπος κατά διαστήματα να υπενθυμίζει, να γαυγίζει παρά να δαγκώνει.
2: Σωστά.
1: Αλλά ταυτόχρονα, επειδή είναι ένας πολιτικός ο οποίος γνωρίζει την επικοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις, όπως και το κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει ο Ερντογάν, το έχει αποδείξει αυτό τα τελευταία πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν, εγώ το παρατηρώ και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί.
2: Ναι, εντάξει, πάντοτε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στους Τούρκους. Εγώ αυτό λέω. Δεν είναι να εμπιστεύεται κανείς στους Τούρκους. Το έχει δείξει η ιστορική
1: εμπειρία. Την τουρκική ηγεσία,
2: ιστορική
1: θα πω.
2: Εμπειρία.
1: Εγώ θα πω την τουρκική ηγεσία.
2: Ναι, την τουρκική ηγεσία, την οποία εντάξει, την υποστηρίζουν και οι Τούρκοι.
1: Προφανώς.
2: Με το λαό δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Έτσι, μιλάμε για την ηγεσία σου. Καλά κάνεις και
1: το όχι, το λέω γιατί και το πιστεύω.
2: Και το αναφέρεις, ναι. Λοιπόν, δεν είναι άξια εμπιστοσύνη, διότι έτσι επιλέγουν να πολιτεύονται. Οι Τούρκοι ήταν η κατεξοχήν χώρα η οποία επεδίωκε ουδετερότητα ακριβώς για να πάρει τα περισσότερα και από τους δύο αντιμαχόμενους. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα με τους Αμερικάνους, τώρα απέναντι από τους Αμερικάνους, με τους Ισραηλινούς παλιά, τώρα απέναντι από τους Ισραηλινούς. Ό,τι μπορούν να πάρουν περισσότερο αλλάζουν ανάλογα με το τι καιρό κάνει έξω. Άρα λοιπόν δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι. Έχεις λοιπόν αυτή την εμπειρία και ξέρεις ότι όταν το πράγμα βγει έξω από τη θεωρία και από τις αυτές τις αρχοντολεβεντιές έτσι που κάνουν, εκεί πρέπει αποτρεπτικά να παρέμβεις όπως κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, με σοβαρότητα, με τη διπλωματική μας ισχύ, με το γεωστρατηγικό μας ρόλο και να τους κόψεις το βήχα. Και μέχρι τώρα οφείλω να πω ότι το έχουμε κάνει πάρα πολύ αποτελεσματικά αυτό και το έχουμε κάνει στα πλαίσια του εθνικού στρατηγικού μας δόγματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 14:55. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τουλάχιστον άλλη μια ώρα εδώ με τον Ορέστη. Ένα νέο άνθρωπο λοιπόν πριν κλείσουμε, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει λόγο, ροή, ευφυΐα, ικανότητα, δημιουργικότητα. Θα τον ευγέφερε να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική σε οποιοδήποτε μετερίζει στο μέλλον? Αυτή την ερώτηση δεν ξέρω καν αν θα την ήθελε να του την κάνω.
2: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σου απαντώ ευθέως. Εγώ ξέρω, είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και πάρα πολύ ευθύς. Προφανώς.
1: Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα ήταν δώρο για μια χώρα να μπορέσει να ασχοληθεί με οποιαδήποτε θέση άλλε μπορεί να συμβαίνουν. Δεν τις γνωρίζω. Σε αυτά τα οποία συζητήσαμε αυτό το διάστημα, σε αυτή την ώρα. Θα σε διέφερε λοιπόν.
2: Το εκτιμώ ειλικρινά που τα καλά λόγια τα εκτιμώ. ειλικρινά. Ναι, εγώ είμαι πολύ ευθύς, όπως σου είπα. Προφανώς και με ενδιαφέρει, πάντοτε με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι είναι χρέος μας, ειδικά σε ανθρώπους όπως εγώ που μας βοήθησε η πατρίδα μας. Έτσι, εγώ είμαι πολύ ευγνώμων στην Ελλάδα, είμαι ευγνώμων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ό,τι έχω καταφέρει, το έχω καταφέρει και λόγω της Ελλάδος και της επένδυσης που έκανε η χώρα μου σε μένα μέσω της δημόσιας παιδείας. Εγώ όμως αγαπάω πάρα πολύ λοιπόν και γι' αυτό το λόγο τη χώρα μου. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καθήκον και δικό μου και όλων των ανθρώπων που θεωρούν ή μπορούν αντικειμενικώς να προσφέρουν 10 παραπάνω πράγματα, όντως να ασχοληθούν με την πολιτική. Διότι μετά ξέρεις, δεν δικαιούσαι να κάνεις κριτική. Όταν είσαι στην απέξω και κρίνεις τους από μέσα και λες, α, είναι κακοί, δεν τα ξέρουν, είναι άσχετοι, και είσαι στην απέξω με την ευκολία σου και την πολυτέλειά σου και λες και κάνεις κριτική, είσαι εκ των πραγμάτων αποτυχημένος. Εμένα δεν μου αρέσει η αποτυχία, μου αρέσει η δράση. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτά που ξέρουμε. Προφανώς και πρέπει να ενδιαφερθούμε. Εγώ προσωπικά το έχω δείξει αυτό και με το Think Tank και παλιότερα με τις ευρωεκλογές. Και όπου μπορώ και εγώ, προφανώς να προσφέρω. Και το λέω ειλικρινώς, δεν το λέω ως πολιτική έτσι, διακήρυξη που λένε πολύ. Ενεργή πολιτική, δεν είναι πολιτική.
1: Δεν είναι ότι θέλω να προσφέρω στη χώρα μου.
2: Όχι, το εννοώ και το έχω αποδείξει με διάρκεια τη πράξη. Ελπίζω.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να συζητήσουμε. Οι διεθνείς εξελίξεις δεν μας αφήσουν έτσι κι αλλιώς με τον αγαπητό Ρέστιο Μεάν. Προμηθευτείτε το βιβλίο. Είναι εξαιρετικό. Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Ασχοληθείτε. Πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τη συνέργεια? Υπάρχει κάποιο στο διαδίκτυο?
2: Βεβαίως έχουμε site www.synergia.org.gr. Είναι ο διαδικτυακός μας τόπος. Είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Ένα από τα βασικά μας χαρακτηριστικά είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε με όλους. Δεχόμαστε στους κόλους μας τους πάντες. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Ανεξαρτήτως κομματικής, ιδεολογικής, πολιτικής κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, κοινωνικής τάξης. Νέοι, μεγαλύτεροι, πρεσβύτεροι, όλοι χωράνε για να φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να είναι κάτι να πετύχουμε με το λιθαράκι που μπορεί ο καθένας. Βάλε τραγούδι να αποχαιρετήσω. Θα έρθει ο αγαπητός μου Βίκτορα Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί η πιο αγαπητή, ακόμα πιο αγαπητή, λατρεμένη Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς αύριο μία η ώρα, done. Εδώ θα είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Σας ευχαριστώ όλους που είμαστε μαζί. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θανούλη μου γλυκέ, ευχαριστούμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη θέση αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Για όλα τα ενδεχόμενα προετοιμάζεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το σενάριο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών στόχων, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινήσουν νέες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Ιρανικού καθεστώτος ανέφεραν ότι στο στόχαστρο έχουν μπει τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρέχουν διευκολύνσεις στους Αμερικανούς, αναφέροντας ονομαστικά τη Βουλγαρία αλλά και την Κύπρο λόγω των βρετανικών βάσεων στο νησί. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά στην Κρήτη της ιστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot που έχει τοποθετηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Κάρπαθο. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας αναφέρουν επίσης ότι το ΚΙΣΕ αναμένεται να εγκρίνει τη μετακίνηση συστήματος Patriot στη Θράκη για την ενίσχυση της βουλγαρικής αεράμυνας εφόσον η Σόφια το ατηθεί. Το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα, θεσπίζοντας αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων, με τους νέους κανόνες, οι ανεμογεννήτριες μένουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, μικρών νησιών αλλά και βουνών σε υψόμετρο πάνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν θα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 1,5% της συνολικής έκτασης μιας περιφερειακής ενότητας. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης για τις επιχειρήσεις της Χίου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2025. Συνολικά καταβλήθηκαν 509.000 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θύμα πάτησε έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 91 ετών στην Πάτρα με τους δράστες να καταφέρνουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Η γυναίκα δέχθηκε απειλές τηλεφωνικά από τους απατεώνες, ενώ αργότερα την κάλεσε και δεύτερο άτομο, προσποιούμενο τον αστυνομικό, λέγοντάς της ότι οι αρχές παρακολουθούν τη σπήρα και ότι θα έπρεπε να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τα κοσμήματά της. Εξέπνευσε 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα σε δυσκερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνίσι, στο Λαγανά Ζακίνθου. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος Αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας στην περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδου. Συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Απορρίπτει άγκυρα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία έπειτα και από βομβαρδισμούς εναντίον αεροπορικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν το Ισραήλ για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έπειτα καταδίκασαν το περιστατικό. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημειώνει ότι τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία εγείρει απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελλο Ελλάδας και στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη στους προκριματικούς ανδρών στους Κρίκους. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Looking for the rain to fall. Και όταν ξέρεις ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, το βλέπεις και έξω από το παράθυρο ότι έχουν μαζευτεί συννεφά και επιβεβαιώνει και την πρόβλεψη της Έμι και ο Βίκτορας. Οπότε λες να πιάνουν οι ευχές, γιατί χθες αυτό ευχόσου. Θεούλη μου, λίγη φροχούλα, λίγη συννεφιά, φτάνει. Χρειαστήκαμε. Αλλά δεν το πήγες πολύ καλά ως το τέλος. Συννεφιά και λίγη δροσούλα. Αυτό σου ξέφυγε και έρχεται ένα grand καφσόν. Τέτοιο που δεν έχουμε ζήσει φέτος. Αυτό καταλαβαίνω από τις προβλέψεις. Οπότε πάμε να ευχαριστηθούμε αυτήν την ευεργετική συννεφιά που έχει τώρα και την βροχούλα που μάλλον θα έρθει να δροσίσει και να ξεπλύνει. Αν είστε σε συννεφιασμένο μέρος με βροχή και να έρχεται η πρόβλεψη, τέλος πάντων, πια το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει αυτός ο φόβος με τους κεραυνούς που κάπως λίγο έχουν ξεφύγει, δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε μη σας βρήμε στη θάλασσα. Να, ήδη μια παρέα στη θάλασσα. Ο ένας βγήκε και κοιτάει τις φίλες του που προσπαθούν να τραβήξουν τη σωστή φωτογραφία για ποστάρισμα. Και έχουν βγάλει 100 ήδη. Εντάξει, μορτάρα κι εσύ. Άστες να αποδείξουν και αυτές ότι είναι εθισμένες και εμείς ότι είμαστε εθισμένοι και να τα πάρουμε του Ζούκερμπεργκ. Γιατί όλο και καλύτερα πάει αυτή η υπόθεση. Αυτό συζητάγαμε έξω. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια σε αυτό το πλανήτη. Τα 7,5 σίγουρα εθισμένα στις πλατφόρμες της Meta. Και φταίει γι' αυτό και πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή τίποτα, 1 εκατομμύριο έξω τον καθένα να δώσει, πάλι θα του μείνουν λεφτά. Αυτά είχα να πω για σήμερα, για πάω σπίτι μου. Τα φιλιά μας στο κομμωτήριο της Λιδίας που άκουσε βροχούλα και έφρυξε, γιατί μόλις θα φτιάξω μαλλιά, πού θα βγω? Σακουλίτσα, σακουλίτσα.

Μάλλον τοπικό το φαινόμενο, τοπική συννεφιά, δεν ξέρω. Γιατί μάλλον αυτά τα μηνύματα που βλέπω απορούν εδώ. Λέει που τον είδε στη βροχή, δεν προβλέπει τη βροχή. Εμείς έχουμε λιακάδα. Εδώ είμαστε πολύ ρομαντικά. Αυτή η συννεφιά που σίγουρα θα φέρει λίγη ψυχάλα, μπορεί και λίγη σκόνη μαζί. Είναι αυτό το λίγο θολό, ρε παιδί μου. Αλλά είναι ωραίο για μεσημέρι. Είναι ωραίο να ρίξει έναν υπνάκο τώρα, ότι πρέπει. Παρατεταμένο κύμα καύσου να έρχεται. Με σαραντάρια, περιμένει να γυρίσουν όλοι για να την κάνει ο καιρό. Δεν το έχει κάνει μέχρι φέτος. Καθόλου φέτος. Α, τώρα θα θερμή εισβολή από την Αφρική. Μα είδα και στο εκεί, στα μέρη μου, τα νότια, που δεν πιάνει ποτέ καμία τρομερή ζέστη. Είδα την άλλη εβδομάδα 35, το οποίο 35 εκεί σημαίνει 43 εδώ. Οπότε ναι, ας χορτάσουμε δροσούλα με κάποιο τρόπο, δεν έχει. Καλησπέρα από τη βάση πλέον, από τη Θεσσαλονίκη. Μαζεύτηκε εκεί η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, μετά από Σκόπελο και ένα τουρ στους συγγενείς στη Βόρεια Ελλάδα. Επιτέλους Θεσσαλονίκη. Στείλε και λίγο Θεσσαλονίκη. Ουρανό Θεσσαλονίκης, who's there. Εντάξει, στην παραλία χαλαρά με σουντόκου και διάφορα άλλα παιχνίδια. Αυτό, αυτή είναι η ζωή, έτσι να κυλάει ήρεμα. Και εγώ θα σας πω τον ηρωτράγωδα και θα είναι ένα ονειρικό μεσημέρι που κανείς δεν θα μας ταράξει. Ελπίζω. Γιατί αν κάτι συμβεί, εντάξει, στον αλφα είμαστε, πρέπει να το μάθετε. Όχι από μένα.

0: Ο Γιάννης μας στέλνει η δροσιά από τη Σύρο. Έφτασε, έφτασε εδώ. Ναι, αλήθεια σας λέω, εδώ η φάση είναι να ανοίξει τα παράθυρα να μπει ωραία συννεφιά. Και εσείς μας στέλνετε λιακάδες, τρελές παραλίες. Πού είσαι εκεί στη Σύρο τώρα, με θάλασσα λάδι ο Γιάννης. Ουρανός Θεσσαλονίκης πεντακάθαρος επίσης. Μας έστειλε σταυρούλα και ζέστα λέει, όπως λέμε και στη Λάρισα. Πού είναι ο Θάνος, ο καινούριος παίκτης από τη Λάρισα, καινούριο διαρκείας. Φιλιάκια από τον Άλυμο έχετε, πως το λέει, κάπως το λέει και ο Άλυμος, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ο Θάνος Μπούπας στη ρύθμιση του ήχου και σε όλες τις άλλες δουλειές που λέμε που κάνει, πάρα πολύ χρήσιμος. Η Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο, 2-12, δεν έχουμε τηλέφωνο τώρα, από τη νέα σεζόν. Viber έχουμε όμως, αν θέλετε να στείλετε μηνύματα και ήδη έρχονται και ευχαριστούμε πολύ. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για μηνύματα στο Viber και mail στο neuratalfaradio989.gr. Τι γιορτάζουμε σήμερα, κάτι γιορτάζουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσες είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.

0: Wild West, την ρυθμό σε αυτό το άριθμο μεσημέρι. Third Artist. Η πιο παραγωγική μέρα της εβδομάδας. Καλά, αυτό δεν ισχύει τον Αύγουστο. Έτσι κι αλλιώς. Θα βάλουμε μία τάξη γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα λίγο. Εμείς εδώ είμαστε σε μια, μέσα σε ένα ωραίο θολό σύννεφο. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί στα βόρεια. Και λες μια βροχή θα έρθει, δεν μπορεί. Απ' την άλλη μας στέλνουν τις φωτογραφίες. Είναι αγκαθοπές, σύρος, με έναν ήλιο να, θάλασσα λάδι. Αλλά και άλλες εικόνες που βλέπουμε. Λοιπόν, δεν βγαίνει η πράξη αυτό που λέγαμε να τον σύρουμε στα δικαστήρια και εμείς τον Μέτα. Τον Μάρκο, που μας έχει φάει τα καλύτερα μας χρόνια. Τα λεφτά μας πίσω. Τι λέγαμε, να μαζευτούμε όλοι εθισμένοι, 8 δις ο πλανήτης όλος, πες ότι 7.500 είναι εθισμένοι, αφήνουμε και λίγο έξω. Έκανε την πράξη τώρα εδώ ο Θάνος Μπούπας, ο χρήσιμος Θάνος Μπούπας, να πάλι. Και θέλω να πεις το αποτέλεσμα, πόσο βγήκε θα πάρει ο καθένας, αν βάλουμε όλη την περιουσία του Μάρκου.
1: Αν βάλουμε όλη την περιουσία του, παίρνει ο κάθε άνθρωπος, αν μιλάμε για 7.500 δις ανθρώπους, 25 δολάρια. Σου έχω όμως άλλη περιουσία, μπορεί να σου δώσει 100 δολάρια, 120 δολάρια.
0: Ο Μάσκ. Γιατί και αυτός είναι μετά. Γιατί αν υπάρχει δεδικασμένο, τους πάμε όλους. 25-25, φασούλη το φασούλη. Θα γίνει. Υπάρχουν και κάποια πιο σοβαρά θέματα και γεωπολιτικά και τα καύσιμα που ανεβαίνουν κι άλλο. Και σε βγάζεις γλώσσα γιατί έχεις ηλεκτρικό. Αλλά εντάξει, και σένα θα σε πάρει μπάλα. Αλλιώς. Παράπλευρη απώλεια. Για την ώρα μια χαρά όμως. Αλφα Radio 989, 3 και 26 πρώτα λεπτά, 3-3. Πολλών ταχυτήτων εκπομπή και πολλών περιοχών και για λιακάδα και για συννεφιά και για εσάς που είστε διακοπές και μας ακούτε χαλαρά, αλλά και για εσάς που είστε στο γραφείο και η ώρα δεν περνά και η ώρα δεν περνά. Είναι και πιο ωραίοι τύποι που επιλέγουν αυτές τις ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Την Παρασκευή λέει, ξεκινάει διακοπές, οπότε ναι, εκεί. Και τέλειο timing, γιατί δεν θα φάσετε τον καύσωνα εδώ. Τώρα όλοι οι άλλοι που θα επιστρέψουν και θα φάνε και καύσωνα μαζί. Σκεφτείτε τι νεύρα θα έχουν την άλλη εβδομάδα. Εμείς μια καλά την έχουμε. Προσαρμοστήκαμε. Μόλις αρχίσει αυτό το καλή προσαρμογή, ή κρυφτείτε.

0: τελευταίες εμφανίσεις Λίμπε και Strangers. Ναι, σιγά σιγά θα έρθει Σεπτέμβρη, θα βάλουμε τα φθινοπορεινά μας, άλλες μουσικές, άλλη ατμόσφαιρα. Αυτό που χειμώνα καλοκαίρι κάποιοι μπορούν και παίζουν τα ίδια, δεν ξέρω πώς είναι. Σαν να φας τα ίδια χειμώνα καλοκαίρι ρούχα, ας πούμε, γίνεται, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό και ας πιάσουμε κάτι άλλο πολύ πιο ενδιαφέρον. Πείτε, ειλικρινά τώρα, δεν θα την πατάγατε κι εσείς όπως η γιαγιά στην Πάτρα που την πάτησε επειδή της είπαν ότι με το δεύτερο τηλεφώνημα ότι είμαστε από την αστυνομία, τους έχουμε εντοπίσει και είμαστε εδώ για να σε προστατεύσουμε. Παιδιά, θα την πάταγα και την έχω πατήσει και με ανθρώπους, έτσι, όχι σε αυτό, αλλά όλοι την έχουμε πατήσει με ανθρώπους που έχουν εμφανιστεί ως σωτήρες και λες, αχ ναι, μπράβο, μπράβο, θα με σώσει και τελικά σε δίνει χειρότερα.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.
0: Ο Θάνος Μπούπας αμφισβητεί το ότι θα την πάταγα. Όχι, θα την πάταγα. Βέβαια, εντάξει, και όταν σου λένε να δώσει τα κοσμήματα, λίγο μπορεί να πεις, εντάξει, για την αστυνομία, και είχε την εκπρόσωπο της αστυνομίας νωρίτερα, Ελένα Βασιλάκου, και έλεγε αυτό ακριβώς, και να μερώσετε και γονείς, συγγενείς σε μεγάλη ηλικία και αυτά, ότι ποτέ δημόσιες φορές η αστυνομία, κάποιος, δεν θα σας ζητήσει να του παραδώσετε χρήματα, κοσμήματα ή οτιδήποτε αξίας. Αλλά ναι, πρέπει να έχεις το νου σου συνέχεια.

ολοκένουργιο σαν παλιό. Rolling Stones. Το τελευταίο άλμπουμ. Σε τρελαίνει, σε τρελαίνει και μόνη σκέψη ότι ακόμα τους μόνο αντέχουν. Τους γουστάρεις κιόλας. Σου δίνουν ρυθμό, σου δίνουν χαρά ζωής. Σου δίνουν αυτό που σου έδιναν πάντα. Σε κάθε ηλικία. Και δική σου και δική τους. You know I'm no good. Και λέγαμε χτες, το λέγαμε προχτές, ότι πρέπει να έχουμε κάθε μέρα έτσι ένα θέμα. Πώς την πατήσαμε με το AI πάλι. Και τι γίνεται επίσης και σε αυτή την περίπτωση. Όλοι ξέρουμε πια ότι η Μαντόνα κόβει βόλτες στο Ιόνιο, γιόρτασε γενέθλιά της στην Κέρκυρα, έκανε και βόλτες στην Κέρκυρα, πήγε σε χωριά, πήγε σε μοναστήρια, πέρα από τα μετέωρα. Η τρομερή τύπη αυτή εκεί στην Κέρκυρα. Όχι πολύ, αλλά το έκανε ένας και μετά το έκαναν όλοι. Με AI έβαλαν τη Μαντόνα ότι έχει πάει στο μαγαζί τους. Να, η Μαντόνα από εμάς πήρε σουβενίρ. Η Μαντόνα από εμάς πήρε μαγνητάκια. Η Μαντόνα από εμάς πήρε t-shirts. Και αντίστοιχη φωτογραφία AI. Και το πιστεύεις βέβαια εσύ. Κοίτα να δεις Μαντόνα. Μαγαζί για μαγαζί δεν άφησε στην Κέρκυρα. Η οποία Μαντόνα τώρα έστηκε να κυνηγήσει αυτούς. Χοντρό δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνεις. Αλλά να μπορείς. Πυρουέτα, δεν θα ακούσουμε Μαντόνα, θα ακούσουμε Arctic Monkeys.

0: Συγγνώμη τώρα που σας χαλάω το ρομάντς, αλλά έτσι και εμένα ήρθε ένα 112 μόλις για φωτιά Περκαγιά στην περιοχή Ανθούσα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Εντάξει, εγώ είμαι στην κατοική φυσιά, αλλά δεν έχει σημασία. Είστε εσείς κάπου εκεί γύρω, να, όπως η Πασχαλίνα που λέει, και εγώ είμαστε, και εγώ είμαι στη δουλειά, έλα Παναγία μου. Καλά κάνουν και στέλνουν 112, να έχουμε το νου μας, ποτέ δεν ξέρεις. Καλύτερα να περισσεύει παρά να λείπει. Φαντάζομαι ο Βίκτορας θα έχει περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να μην είναι κάτι μεγάλο, τουλάχιστον δεν έχει αέρα, οπότε δεν ανησυχούμε τώρα. Εδώ και με αέρα και τις προλάβανε τις περισσότερες. Νάτι και υποθητή με υγρασία, λέει, στο νησί. Φωτογραφία από την Πέρισσα. Φαντάζομαι και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Σαντορίνης, περιμένουν πια να περάσει ο καιρός, μπας και αδειάσει λίγο το νησάκι τους να το ευχαριστηθούν.
1: Πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία.
0: Πες το.
1: Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
3: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

καλοκαίρι για πάντα. In the summertime. Πόσο λέει θα κρατήσει το καλοκαίρι στον Αλφα? Ως τις 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου μπαίνουμε στο χειμερινό πρόγραμμα. Όχι ώρα, μόνο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πώς θα είναι ακριβώς, αλλά ξέρω ότι θα τα λέμε τα βράδια μας, όπως πέρσι. Θα δούμε δηλαδή. Τι να σας πω, με ρωτάτε κι εσείς. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο πότε θα τα λέμε μεσημέρι, άλλη μια εβδομάδα. Μέχρι και την άλλη Παρασκευή. 4 παρά 10, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η πυρκαγιά στην Ανθούσα, είδαμε και νωρίτερα. Δεν είδαμε μάλλον, γιατί ήταν πλάνα αρχείου. Όλοι έχουν πέσει με τα μουτρική, οπότε φαντάζομαι θα την φέρουν στα μέτρα τους. Και εγώ εδώ προσπαθώ να σας υπνοτήσω, να σας κοιμήσω, έτσι μια μεσημεριανή ωραία σιέστα. Τι είπα, 20 λεπτά, αυτή είναι η ώρα ιδανική, το 4 παρά 10 με 4 και...

0: Για πείτε ρε παιδιά, θα μας πάρει ύπνος και μας εδέμαστε με το Θάνο και κοιτάζομαστε, με κοιτάζει κοιτώ και μετά κενό. Ας πούμε, τι έχει το τάπερ σήμερα, ας μιλήσουμε για κάτι, γιατί πάντα το φαγητό είναι, το παίρνει το μυαλό σου
1: γεμιστά.
0: Μαζί. Γεμιστά,
1: ναι.
0: Ωραία, ορφανά, ε.
1: Ωραία, ωραία, ναι.
0: Όχι με κοιμά.
1: Όχι, όχι.
0: Μπράβο, μπράβο μαμά Θάνου ή κορίτσι Θάνου. Είσαι όποιον έφτιαξε τα γεμιστά, τέλος πάντων. Εδώ τι έγινε, καλά είπαμε, το μακαρόνια με κοιμά θα παίξει εννοείται. Τι έφαγες Γιαννάκη, λέει πια Red Red Wine με το φαγητό. Τι ήταν το φαγητό?
2: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κοιμά? Μακαρόνια με κοιμά. Είναι κοιμάς, δεν είναι κοιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.

0: Ναι, ήταν σίγουρο. Πάντα συμβαίνει αυτό. Μόλις πιάνουμε τέτοια ώρα. Σχεδόν όποια ώρα. Και μεσημέρι και βράδυ. Από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή, εντάξει, το πρωί. Στα πρωινά δεν είχαμε πολύ. Ο καφές που παίζει ρόλο, πρώτος καφές της ημέρας. Πολύ σημαντικός. Δεν γελάτε. Αν δεν πετύχει, πρόβλημα. Οπότε γι' αυτό θα φτιάχνεις μόνος σου, να είσαι σίγουρο. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις, ό,τι τρως, ό,τι χορεύεις, ό,τι ακούς, ό,τι βλέπεις. Τα γεμιστά, τα ορφανά, λέει, με σταφιδούλα μέσα. Είχανε σταφίδα, Θάνο? Ούντως καλέ.
1: Όχι.
0: Εντάξει, κάτι δεν θέλουν, το καταλαβαίνω. Το σεβόμαστε. Και η Ιωάννα, φιλιά σε εσάς που ακούτε κονσέρβες, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Ξανθήπη, ας πούμε, που δεν είχε παρίδει και κάθεται και ακούει όλες τις μεσημεριανές τώρα. Και λέει και η Ιωάννα, ακούω μια κονσέρβα που έλεγε πως τα μακαρόνια με κιμά δεν είναι φαΐ, με τσίμα. Είναι φάρμακο. Μα ναι, δεν είναι. Επίσης λέει να πω φέτος πως πέρασα από την Μπολόνια, από που είναι η Μπολονέζ, και έφαγα δύο φορές και έχω να δηλώσω πως τα δικά μας μακαρόνια με κιμά είναι πιο ωραία. Συμφωνώ. Και η πίτσα μας πια, τους έχουμε ξεπεράσει τους Ιταλούς.

0: Πριν 5 λεπτά λέγαμε για τη φωτιά στην Ανθούσα. Τσουπ, βλέπουμε από το παράθυρο εδώ καπνό. Παίρνει κατευθείαν ο Βίκτορας με πολύ ψαρωτική φωνή. Γεια σας από το ραδιόφωνο του Αλφα. Βλέπουμε μια φωτιά. Ισχύει. Ισχύει. Του λένε δεν έχουν προλάβει να φτάσουμε εμείς. Εμείς πήγαμε πρώτοι όμως. Φαίνεται από εδώ. Αχαρνές λέει. Δεν είδα όμως. Αλευκός είναι ο καπνός. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ. Κοίτα να δεις, όγι μου και εξπέρ στις φωτιές. 4 η ώρα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορ Σαμουήλ. Και μετά πάλι μαζί για άλλη μια ώρα.
1: Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν όταν προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Στην κριτική της αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κάνοντας λόγο για μεμισημυρίες. Οι αριθμοί απαντούν, αναφέρει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, και επιτίθεται κατά μέτωπο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι εκείνοι που άφησαν στους πολίτες ένα τεράστιο λογαριασμό εμφανίζονται σήμερα να εγκαλούν την κυβέρνηση επειδή τον μειώνει. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ορεινή περιοχή στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα, του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες, καθώς η πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Για όλα τα ενδεχόμενα προετοιμάζεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το σενάριο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών στόχων εφόσον οι ΗΠΑ ξεκινήσουν νέες ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Ιρανικού καθεστώτος ανέφεραν ότι στο στόχαστρο έχουν μπει τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρέχουν διευκολύνσεις στους Αμερικανούς, αναφέροντας ονομαστικά τη Βουλγαρία αλλά και την Κύπρο λόγω των Βρετανικών βάσεων στο νησί. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει τη μεταφορά στην Κρήτη της ιστυχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot που έχει τοποθετηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Κάρπαθο. Το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ανάπτυξης στη χώρα, θεσπίζοντας αυστηρότερους και σαφέστερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Μεταξύ άλλων, με τους νέους κανόνες, οι ανεμογεννήτριες μένουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτός μικρονησιών, αλλά και βουνών με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί δεν θα μπορούν να καλύψουν πάνω από το 1,5% της συνολικής έκτασης μιας περιφερειακής ενότητας. Στον εντοπισμό και στη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο εν αέριο μέσω της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν στο αποπλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εξέπνευσε 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα σε δυσκερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στο Λαγανά Ζακίνθου. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος Αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών Βρετανών στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Ένας εκ των εμπλεκομένων εντοπίστηκε στη Ρόδο, συνελήφθη με μέρος των χρημάτων και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη, ενώ οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά την κλοπή. Τραγωδία στη Βραζιλία. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην πολιτεία Παρανά της Νότιας Βραζιλίας, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στην Εθνική Οδό κοντά στην Ιμπιτούβα. Όλα τα θύματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής βρίσκονταν εντός του λεωφορείου. Στις 5 και 4 η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στην Καλυθέα για το κύπελο Ελλάδας και στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται στη μάχη στους προκριματικούς ανδρών στους Κρίκους. Ο καιρός στην Αττική, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
3: Όποτε θες.
2: Αύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Αμεθαύριο?
3: Δεν μπορώ.
2: Ωραία, πότε?
3: Όποτε θες.

Flying above the clouds, κάπως έτσι. Το φαντάστηκε πως ακούγεται ο Γιάννης Τρυμπαδάκης και μας τα έκανε δώρο. Πολύ σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε για πάντα γι' αυτό. Το βρίσκεται στο YouTube μόνο. Flying above the clouds, Γιάννης Τρυμπαδάκης. Στον αέρα του Alpha Radio 989. Και εμείς ήμασταν πριν σε ένα τέλειο σύννεφο, 3 με 4, μετά βγήκαμε. Βγήκε ήλιος, ωραριστήκαμε βροχή. Παιδιά, κάθομαι και βλέπω βιντεάκια με βροχή τώρα, τι να λέμε. Όχι άλλη ξεράιλα, αν και έρχεται Grand Carson, είπαμε. Τα δικαιώματα στο Τζούμα, εννοείται. Από την Παρασκευή ξεκινάει. Και το Σαββατοκύριακο, και θα είναι μάλλον λέει διαρκείας. Δηλαδή βλέπω την πρώτη φορά λίγο να χαζοπέφτει. Την άλλη Πέμπτη. Όχι, καθόλου ωραίο. Πάλι χαρακτήρα ο καιρό. Δεν το κάνει αυτό. Ανθρώπου που επιστρέφουν από διακοπέ. Όλη την καιρό δροσούλα και τώρα πάρε να έχει μόλι γυρίσει. Χτε το οποίο στην ομίχλη ήταν εκεί Μόλο και η Μήλο. Τρελή ομίχλη και διάφορα viral βιντεάκια. Λέει όλα καλά. Η Μήλο που είναι και βλέπει μόνο σύννεφα. Όλο αυτό έγινε υγρασία, έχει πάει προς τα πάνω τώρα και στη Σύρο και στη Τίνο. Φιλιά έχετε και από εκεί. Ευχαριστούμε που μας παίρνετε μαζί στις διακοπές. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μην το πω. Όπα, δεν μπορώ να μην κάνω και βλακεία μαζί με αυτό. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, δεν ευθύνεται για αυτό που προηγήθηκε. Καθαρά δικό μου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber και mail on air@alpharadio989.gr.

ξανά κάτι που δεν είχε γίνει τόσο γνωστό. Το βλέπω τώρα, το διαβάζω στο πρώτο θέμα. Και με υπόκληση ένα όλε και μπράβο και θα γίνεις φίλος μας. Ο 46χρονος διδάκτορας φυσικής του Απιθύτα και ηλεκτρονικός μηχανικός που ηγήθηκε του σχεδιασμού των γυαλιών των Ray-Ban Meta Generation Something 2 νομίζω. Αυτά που είδαμε με τον γνωστό υπουργό να τα φοράει, εκείνο στα Λάνσαρε, εντάξει το είχαμε πάρει λίγο πιο πριν, και είναι και το μοντέλο των Ray-Ban που είναι διαχρονικό, το αγαπάμε, το φοράμε και σε κάθε μορφή του ηλίου, στραβωμάρας, οτιδήποτε. Ο 46χρονος λοιπόν επιστήμονας Ηλίας Παπάς είναι αυτός ο τρομερός τύπος, ο οποίος ούτε καν περίμενε αυτό που συνέβη. Και ποιο είναι το? Γεωργία Σοδανά είναι το θέμα της Γεωργίας Σοδανά στο πρώτο θέμα, που περιγράφει ακριβώς και πάρα πολύ ωραία πώς έφτασε να δώσει interview μέσα σε χρόνο ντετέ στην εταιρεία που τελικά τον προσέλαβε 8,5 ωρών, την Qualcomm, η οποία είναι εταιρεία 50.000 εργαζομένων τώρα, τεχνολογίας και λοιπά. Και είναι ο άνθρωπος, λέει τότε πάλι από το LinkedIn, τον αναζήτησε μια startup από το Δουβλίνο, όπου και τελικά στις 17 Νοεμβρίου του 2015 εγκαταστάθηκε εκεί με εντολή να αναπτύξει την αρχιτεκτονική της οθόνης για εφαρμογές γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας βασιζόμενο στην τεχνολογία της εταιρείας. Τρομερό, εντάξει, είμαστε πια και σε αυτήν την ηλικία, για να το 50 πρέπει να το διαβάζουμε αυτό 2-3 φορές για να καταλάβεις ακριβώς τι εννοεί και πώς φτάνει αυτό, τι ακριβώς κάνει αυτή η τεχνολογία. Και είναι σίγουρα κάτι που έρχεται να μας βρει και να το φορέσουμε και να ζούμε με αυτό, με τα γυαλιά που θα καταγράφουν και τα πάντα, θα σου μεταφράζουν, παιδιά, το ζούμε το μέλλον. Απλώς το κάποιοι το ζουν λίγο νωρίτερα από εμάς. Ο πρώτος display engineer της Meta, λοιπόν, ο Ηλίας Παπάς. Ζει το όνειρό του κανονικά. Εδώ το με των γυαλιών είναι αυτό.

Λέω λίγο μέλλον ακόμα. Έχω τρελαθεί, το ξαναλέω ότι είναι από το πρώτο θέμα. Να ξαναπώ και το όνομα της δημοσιογράφου. Και δεν είναι σωστό. Αρκεί να το βρω, βρήκα. Γεωργία Σαδανά, στο πρώτο θέμα. Ηλίας Παπάς, ο Θεσσαλονικιός πίσω από τα γυαλιά που τραβούν βίντεο και ακούν. Και αφού διαβάσαμε πώς έφτασε λοιπόν σε αυτή την τρομερή θέση, dream job κανονική, υπεύθυνος για τα γυαλιά, με απλά λόγια, μας λέει διάφορες λεπτομέρειες, όπως τα γυαλιά που φορά ο Υπουργός Υγείας έχουν δυνατότητα μόνο καταγραφής, ενώ είναι μόλις λίγα χιλιοστά μεγαλύτερα από τα συμβατικά γυαλιά της Ray-Ban. Είναι, λέει, σαν να σηκώνεις το κινητό σου και να καταγράφεις την εικόνα. Δηλαδή συναυλίες πια θα κοιτάμε απλώς. Και αυτό θα γράφει. Και τι θα γράφει τα πάντα. Πώς τα βρίσκουμε μετά. Κάπως πρέπει να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Αυτά που λέγαμε πριν. Boomer. Δεν είμαι boomer. Που είναι ο μπούπας, δεν είναι ευτυχώς. Μελετάω και επιστρέφω.

0: Τη γυροφέρνω τη βροχή, αλλά εδώ τίποτα μπάδε έτσι. Άλλαξε όλο τώρα πια, Λιακάδα, Rain Man, Ellen Oi, στον αέρα του Alpha Radio 989. Και μελέτησα, τα έξυπνα γυαλιά λέει της Μέτα, καταγράφουν την εικόνα κατόπιν εντολής του χρήστη, που μπορεί να δοθεί φωνητικά ή πατώντας πλήκτρο πάνω στα γυαλιά, η οποία ωστόσο παραμένει διαθέσιμη μόνο για τον χρήστη και κατόπιν είναι εκείνος αποφασίζει όταν και αν θα χρησιμοποιήσει το βίντεο μέσω της σχετικής εφαρμογής στο κινητό του. Αυτά περιγράφει ο Ηλίας Παπάς. Διαβάστε το, γιατί πριν αρχίσουμε να συμφιλειωνόμαστε και με αυτό, όπως και με όλα τα άλλα. Μπορώ τους αρνητές της τεχνολογίας, δηλαδή, δεν μπορώ. Όπως και έλεγε και ένας, ακόμα το λέει, adapt or die. Δεν θες. Ένα όλο στο σημείο αυτό για τον οδηγό ταξί. Σωστά, ναι, 2 μήνες λέει οδηγός ταξί με το ψευδώνυμο ο Μάρτα Ρίφ. Εντάξει, υπόκληση, αριστούργημα το Μάρτα Ρίφ. Πρέπει να μπει στο τσάτ μας νομίζω, γιατί τα λες ωραία. Ευχαριστώ, Ομάρ Ταρίφ. Εντάξει, το λύσαμε και το θέμα μα γυαλιά. Ένα mini break και έρχομαι.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Mírame, Pancho, 3 meses sin aparecer y yo llorando pensando que te había atropellado un carro. ¿Y con qué me sales con 12 chamacos gatunos? ¿Qué no te da vergüenza?
4: Ma, yo no...
3: ¡Ni me contestes!

0: Love is not an empire. Και υποδεχόμαστε με κόκκινα χαλιά και μπαντιλιακά και γιαουρτάκια για το κάψιμο. Ε, τι δεν θα πεις που ήσουν εδώ, τέτοια είμαστε, αληθινοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πεις γιατί ο κόσμος υπέστη το βασανιστήριο της κονσέρβας.
1: Αν με πιέσουν, αν με ζωρίσουν, αν με βασανίσουν, μπορεί να τα ξεράσουν.
0: Θα τα λέω, μην νομίζεις. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί πρέπει να καταλάβεις. Εντάξει, τώρα πήγε ο αγαπημένος Δαβίδ. Οπότε θα σας τα πω σε λίγο, ήταν πολύ σημαντικό. Και είναι το επόμενο αγαπημένο μου θέμα. Είναι ο όρος LARPing. Γκουγκλάρετε για να είμαστε έτοιμοι για συζήτηση.

0: ενώ δεν είναι καν η κανονική εκτέλεση. Και ενώ δεν τραγουδάει κανονικά, δεν μπορείς να μιλήσεις πάνω του. Ένας φίλος μου, Ψάρ, λέει ότι όταν πέθανε ο David Bowie, πέθανε και η μουσική. Μούγκα. Πες καλέ μια καλησπέρα στον κόσμο.
1: Καλέ, γεια σας. Ναι, καλησπέρα.
0: Όχι, γιατί μιλάμε τόση ώρα εκτός αέρα και λέμε πόσο ωραία είναι αυτά οι εκδρομές, τα ταξίδια και τι. Όσο και αν μεγαλώνουμε, δεν πρέπει να λυγίζουμε.
1: Σωστά μιλάς.
0: Αυτό, γιατί έλεγα ό,τι μιλά την ιστορία με το πόδι, που μου τη λέγανε και σταμάτα να κάνει σκι και με ποια ηλικία θα κάνει σκι. Ορίστε, να το πόδι,
1: την πάτησες. Είσαι και αθλητικός τύπος. Εγώ κάνω προς χιλιόμετρα.
0: Και πάλι όμως έκανε λοιπόν χτες που ακούσατε, τον ακούσαμε σε κονσέρβα που. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν θες να είναι κονσέρβα, δηλαδή. Και εγώ είναι αυτό.
1: Και οι κονσέρβες, ωραίες.
0: Κάτι δουλειά, δεν ξέρω, είναι δική μου αιμονή. Εντάξει, θα δούμε, γιατί και εγώ θέλω να αρχίσω να κάνω καμία κονσέρβα.
1: Μ' αρέσουν.
0: Έφυγε λοιπόν και πήγε από εδώ, πες που πήγε.
1: Πήγε παράλια πάνω, μακριά, 400 πήγαινε, 400 έλα και κάνα 150 γύρω-γύρω. Δηλαδή τώρα εντάξει, μιλάμε πολλά.
0: Έκανα 800 χιλιόμετρα.
1: Θα τους πω λεπτομέρειες, έκανα περίπου 1000, θα τους πω λεπτομέρειες και

0: πράγματα και διευθύνσεις, αλλά.
1: Για λιγότερο από 24 ώρες.
0: Συνθηματικά θα τα πω.
1: Το οποίο σου στήχησε ένα Αθήνα Νέα Υόρκη, σε διόδια και βενζίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά. Θέλουμε να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στη Χίο και στη φωτογραφία που ήρθε τώρα και ακούστηκε δυνατά πριν. Το Absolute Beginners. Love, but a stranger's to feel. Και αυτό που είχα να σας πω τώρα δεν έχει πλάκα, θα το αφήσω για αύριο.

0: Άρεψα, Αρπάνο, που είχα συγκεντρωθεί, τι ωραία, μπήκες και αποδιοργανώθηκα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί κάνουμε κάτι, κλείνουμε κάτι δουλίτσες τώρα εδώ για τις Παρασκευές. Εμένα που δεν μου αρέσουν οι κονσέρβες.
1: Έχουμε κάτι σχέδια.
0: Νιχ, νιχ, νιχ. Τα φιλιά μας και στο διευθυντή μας.
1: Αλλά είναι, αυτά είναι μυστικά σχέδια. Μην τα πείτε σε κανέναν. Πρώτα να γίνουν και μετά να τα πείτε.
0: Όχι, μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραία ιδέα είχες. Λοιπόν, εσείς εκεί που τον είχατε, τώρα σας έφυγε ή τον διώξατε? Τι ακριβώς συνέβη? Να το σας ξέφυγε.
2: Γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό.

0: Είμαι λίγο σνόμπεγο. Δεν θέλω να μιλάμε ηλίθιοι.
1: Υποφέρω.
0: Προτιμώ να του αφήσω στην ηλικιότητά του.
1: Είμαι εστέτ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πόσο χρονών είσαι?
4: 34. Εκεί 35, 36, 37. 35 γεννηθήσουμε, ναι, λάθος. Μπορώ να κάνω και λάθος, θα δέξει.

0: Εντάξει, δεν τον αφήνουμε να μπαίνει μέσα. Γιατί πιάνουμε την κουβέντα. Είναι σαν να βρήκα φίλο από το στρατό.
1: Εννοείς να μπαίνει μέσα οικονομικά.
0: Να μπαίνει μέσα από την ώρα του.
1: Α,
0: να περιμένει την ώρα του. Όχι, κάτσε, γιατί έχω μια... ένα έκτακτο. Έλεγα στον Βίκτορα ότι για το Euro και ότι είχαμε βρεθεί εκεί.
1: Στην Πορτογαλία, ρε, Πορτογαλία. Δηλαδή, και μάλιστα στο δρόμο.
0: Στο Πόρτο, μόλις έχουμε περάσει.
1: Στο Πόρτο, στο δρόμο.
0: Και είμαι στο δρόμο εγώ και με δηλητηρίαση.
1: Έχουμε περάσει τη Γαλλία και πάμε με την Τσεχία ή με
0: έχουμε περάσει την Τσεχία και πάμε τελικό.
1: Ναι, μπράβο, έχουμε περάσει την Τσεχία.
0: Εγώ θα πω. Τα θυμάμαι καλύτερα. Τρομερό.
1: Με τον ξαφνικό θάνατο που ισχύει για μία φορά πρώτη και τελευταία. Το θυμάσαι,
0: τρομερό,
1: ξαφνικό θάνατο.
0: Μιλάμε για το Euro.
1: Στο 112 που έβαλε τον γκολ με κεφαλιά ο Δέλλας. Από το κόρνερ.
0: Είναι ιστορίες από το στρατό, κανονικά. Μιλάμε 2004. Όπου έχουμε βρεθεί εκεί. Εγώ δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα. Είχα έρθει με το χορηγό τότε.
1: Μάλιστα.
0: Όπου όμως ήταν μόνο για το Πόρτο, με τσάρτερ να γυρίσω πίσω. Και λέω: δεν γυρίζω. Δεν πάω πουθενά. Φύγετε.
1: Τελικό τώρα. Πάμε τελικό. Πίσω.
0: Και θα το χρωστάω πάντα του ψάρα αυτό. Ότι με μάζεψε από το Πόρτο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με πήγε στη Λισαβόνα. Έχω σε ένα πούλμαν. Πήγαμε Λισαβόνα. Μου βρήκε και για τον τελικό.
1: Μια
0: θα θυμάσαι, ευτυχώς θα σου θυμίζω τα παλιά σου.
1: Είναι αυτά που γίνονται μία φορά στα 100 χρόνια.
0: Ναι, αυτό. Το ζήσαμε κι αυτό. Οπότε δεν γίνεται. Πραγματικά είναι σαν να έχω βρει φίλο από το στρατό. Ας βάλω κάτι πιο χαρούμενο μετά από αυτό. Γιατί το Wildflower δεν πάει. Εδώ είμαστε. Να, αυτά ακούγαμε και τότε.

0: μιλάς τώρα μόνος σου, δεν σ' ακούω, έχω βάλει ακουστικά. Αλφαρέντιο 989, η ώρα είναι 5 παρά 6. Λίγο το τελευταίο μισάωρο μπήκε και έχει γίνει εδώ χαμός. Γιατί είναι αυτό, δεν είναι πειρασμός? Αρχίζεις τώρα και ο ένας και ο άλλος τι κάνει και τι γίνεται. Και όταν έχουμε να βρεθούμε 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια και αρχίζουμε και θυμόμαστε. Θυμάσαι τότε και αυτό. Και είπαμε τη Μαρία, την Ιωσήφινα, τον Κώστα.
0: Κάτσε να πω κάτι εδώ για τον. Γιατί είναι τόσο ωραία όταν έρχονται τέτοια μηνύματα για τον κύριο Μαριόλη. Που διάβασα το μήνυμα, ευχάριστη έκπληξη κλπ. Γαλήνεψε το είναι μου, τέτοια θέλω να ακούω. Αυτός είναι ο στόχος πάντα. Άρα άλλος ένας.
1: Καλώς
0: ο Πατρινός λέει πότε
1: καλώς
0: επιστρέφει.
1: Καλώς απόγευμα, κυρία Σιμίτη.
0: Να είστε καλά,
1: έκπληξη.
0: Από το γραφείο σας ακούω. Μα είναι τόσο ωραίο και ευγενικό. Έλα, μην είσαι τέτοιο.
1: Τι, όχι τώρα. Ναι.
0: Νόμιζα το πες.
1: Όχι, αφού έχω βάλει, τώρα έχω καρδουλώσει. Παναγιώτης 1908.
0: Μίλα λίγο, γιατί τι να βάλω τον break. Είναι παραπέντε.
1: Εδώ.
0: Κάτσε, γιατί τα έχω κάνει.
1: Παναγιώτης Πειραιεύς 1908, ξέρεις τι είναι τότε. Ιδρύθηκε ο Βάζελος.
0: Στον Πειραιά.
1: Όχι. Αλλά το 1908 ιδρύθηκε.
0: Ο Πειραιάς με μπέρδεψε.
1: Ιδρύθηκε στου Αμπελόκηπου.
0: Λίγο πιο
1: πάνω.
0: Τέλος πάντων, έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Σκηταλοδρομία, θες να το πάμε έτσι, γιατί έχει δελτίο. Όχι. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει καταστασιών εδώ.
1: Το δίνει ο ένας στον άλλον.
0: Αυτό.
1: Σκηταλοδρομία.
0: Πάρ' το.
1: Καλά, τέλειο, κράτα το λίγο ακόμα. Θες να μιλήσεις κανένα μισά ώρα ακόμα τώρα που έχεις πάρει φόρα? Γιατί εγώ έρχομαι μακριά, είμαι μακριά ανοιχτωμένος.
0: Α, επειδή με ρώτησε τι κάνει η Ιωσήφινα, γιατί έχουμε και όλους αυτούς τους φίλους, τους κοινούς και αγαπημένους. Η Ιωσήφινα, θέλω να ακούσεις αυτό τώρα, το κοριτσάκι που θα μιλήσει. Και είναι η κόρη της, που τότε ήταν 5 και τώρα είναι 25.
2: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.
3: Τώρα σεξ δεν έχει.
0: Αυτό είναι άλλο.
3: Και τώρα τι κάνεις?
1: Αυτό που είπε.
3: Μου βλέπεις. 6-0.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου,
4: Κατόλου.
3: Κατόλου.
5: Stop.
0: Ήβη.
1: Αυτά που είπε, 5 κουβέντες είπε, έτσι. Λίγα λόγια, πολύ μουσική. Δηλαδή,
0: χωρίς
1: αυτό που είπε ήδη
0: γίνεται.
1: Επιλέξει, κρατήστε το. Χωρίς μουσική δεν γίνεται.
0: Αυτά συζητάμε εδώ. Οπότε έχει μπλέξει.
1: Και όχι μόνο στα ραδιόφωνα.
0: Στάκης Χατζής.
1: Και όχι μόνο στα ραδιόφωνα. Παντού.
0: Παντού.
1: Χωρίς
0: παντού,
1: μουσική.
0: Παντού.
1: Δεν γίνεται.
0: Πώς θα κάνεις δουλειές σπιτιού χωρίς μουσική?
1: Άκου, σύντροφε ακροατή, να δω τη κοπέλα. Λοιπόν, πες ότι, ας το ραδιόφωνο, πες ότι δεν έχεις στη ζωή σου ποτέ πουθενά τύπα μουσική καθόλου, τίποτα. Ούτε δίσκους, ούτε κασέτες, ούτε αυτό, ούτε MP3, ούτε MP4, τίποτα. Και δεν έχει μουσική και κάνεις δουλειές, κοιμάσαι, κάνεις, μην πούμε τώρα, ό,τι θες να κάνεις. Πας εκδρομές, ανεβαίνεις στα βουνά, κατεβαίνεις αυτό, κάνεις παραλία. Και δε, ό,τι και να κάνεις, δεν έχει μουσική. Είναι ζωή αυτή.
0: Επίσης, δες ένα χώρο χωρίς μουσική, βάλ' του μουσική και δες τον ξανά μετά. Άλλο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Και λέμε όλα αυτά και κακοποιούμε τώρα κομματάρα, πήξη. Σε παρακαλώ, βάλ' το μετά ολόκληρο, γιατί δεν θα μπορώ, θα έχω ενοχές. Θάνος Μπούπα στη ρυθμίση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματα. Αυγουστιάτικα έχουν άλλη αξία.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Γρηγόρης Ψαριανός μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς θα λέμε πάλι αύριο. Γεια, ευχαριστώ.
1: Και από τον Οκτώβριο μπορεί να κάνουν και άλλο πρόγραμμα πιο.

0: Alpha Radio 989.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
10: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Stop.

Και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Αυτό που λέμε ακριβώς, σκυταλοδρομία και μουσική. Και μουσική, σκυταλοδρομία και απ' όλα. Ο σύντροφος Θάνος Μπούπας είναι στη Γενική Διεύθυνση. Και από εδώ και στο εξής μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός ως τις 7. Από τις 17 ως τις 7. Καλό, μόνο το σκέφτηκα. Και πάμε δυνατά. Που λέει και πώς το λένε αυτό το παιδί που πάμε δυνατά, που έχει στείλει κάτι ραδιοφωνάκια, μικρόφωνα, το κλειδί του Σολ, κάτι καρδούλες. Εντάξει, θα τον καρδουλώσω και αυτό το φιλό. Καλησπέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Καλό Κώστα να έχουμε, όπως λέμε, καλή Παναγιά, καλό Χριστό που λέγαμε. Και τα συνθετικά με τον Χριστό και την Παναγία. Και καλή Βαρβάρα, καλό Γρηγόρη. Αυτά έχουμε πει, δεν λέμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σας έχω φέρει χαιρετίσματα από κάτι περιοχές που δεν τις ξέρετε, αλλά που να με βασανίζετε και να με βάλετε κάτω και να με πατάτε δεν πρόκειται να σας τις πω, γιατί θα γίνει το κακό που έγινε με αυτά που σας έλεγα 20 χρόνια πριν, 25, 30, 40, που σας έλεγα για κάτι μέρη που δεν τα ξέρει κανένας, όπως ας πούμε είναι το μικρό Κουφονήσι, όπως είναι η Δονούσα, όπως είναι τα Αντικήθυρα, όπως ήταν η Αντίπαρος, όπως ήταν η Γάβδος, όπως ήταν η Αλόνισος, όπως ήταν και πιο μεγάλα νησιά που δεν ήταν όμως γνωστά, η Ανάφη, ο Αϊστράτης, τα Ψαρά, αυτά τα είχαν για εξορίες και τέτοια. Λοιπόν, και όταν πριν από πολλά χρόνια μαριόμουν να λέω τα ίδια και τα ίδια, εκεί που πηγαίναν όλοι, εκεί που μαζευόταν, και έλεγα «Α, τι ωραία που είναι στην Δονούσα». Μια, δυο, τρεις, πέντε, «Α, για πήγαινε τώρα στην Δονούσα». Δεν μπορείς να κατέβεις από το Παπόρο. Είναι τίγκα μιλάμε. Τίγκα όμως, η Ηρακλιά, το Κουφονήσι, το πουθενά δεν μπορείς να πας. Καλά Γάβδο και τα λοιπά, Αγκίστρια και Γάβδο, τα έχουν κάνει άλλη διαφήμιση. Τα έχουν διαφημίσει, τα έχει διαφημίσει η 17 Νοέμβρη. Καμία σχέση, έτσι, είναι άλλη φάση, είναι στη Λιάφκα. Τώρα είναι τίγκα στον κόσμο. Δεν μπορείς να πας. Οπότε να μου τρυπήσετε τη μύτη που να με δέσετε και να με βασανίζετε δεν θα σας πω άλλα κόλπα, γιατί μετά από 2-3 χρόνια θα γίνεται εκεί πατής με πατός. Οπότε μούγκα στη στρούγκα. Τα χαιρετίσματα που σας φέρνω είναι από μια περιοχή που λέγεται Αστροφεγγιά, Αστρολάβος, όχι. Καστροκερασιά, όχι, Βλαχοκερασιά είναι αυτή. Βλαχομπαρόκο, όχι. Βλαχούτσικα, όχι. Τα Βλάχικα, όχι, είναι βάρη βουλιαγμένη βάρκιζα, στα 5β. Είναι Αστροσικιά, είναι Σικιά που την έχουν φέρει εξωγήινη από άλλους αστερισμούς και λέγεται Αστροσικιά η περιοχή. Είναι όπως πάμε για Καπαδοκία, παίρνουμε την παραλία από κάτω, τον Μποντρούμ, και πάμε παράλια, Ατάλια και τα λοιπά, αν έχετε υπόψη σας, και πάμε προς μετά στο ύψος της Καπαδοκίας, παραλία κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Μην πάτε. Αστροφεγγιά.

έχουμε φτιάξει με το Θάνο Μπούπα εδώ κάτι λίστες καινούργιες και με ελληνικά και με ξένα, αλλά δεν θα σας τα παίξουμε ακόμα. Επιφυλασσόμαστε για πιο προχώ καταστάσεις. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καλά μου λέει η Αφροδίτη, μου λέει, ρε εσύ και τι, εκεί που είχες πάει, λέει, πήγες πατιούτ έτσι, μια μέρα πήγαινε, έλα. Λέω, μάλιστα, πόσα χιλιόμετρα μου. Λέω, 850. Το πήγαινε, γιατί και το έλα, είναι πολύ, σου λέω, Καπαδοκία πέρα τώρα, στα βάθη της Ασίας, πώς είναι, που είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, Αφιόν Καραχισάρ και Εσκίσεχήρ, ευθεία κάτω στη θάλασσα. Και μου λέει, εκεί μου λέει η Μαρία και ο Λουκάς και ο Στέλιος και οι άλλοι υπόλοιποι, λέει, εκεί σ' αφήσανε ή τους έφυγες? Λέω, σιγά μη μ' αφήνανε. Την κοπάνησα. Τους έστειλα στη θάλασσα να πάνε να κάνουν καμία αυτή, γιατί εγώ δεν στη θάλασσα. Εγώ άμα είναι, μόνο άμα είναι ρηχά. Στα βαθιά δεν πάω, δηλαδή μέχρι το γόνατο. Από εκεί μόλις πιάσε, αρχίσει και με γαργαλάει, δεν βγαίνω έξω. Έχω ακούσει κιόλας ότι όσοι είναι πάνω από 50 είναι 274 πνιγήκαν, οπότε επειδή εγώ είμαι 51 δεν μπαίνω στη θάλασσα. Owner on the lonely heart, ο ιδιοκτήτης της μοναδικής καρδιάς, έτσι κάπως, έτσι μπορείς να το πεις πιο λογοτεχνικά κάπως, αλλά εμένα μου αρέσει, είμαι υπέρ της ακριβούς μεταφράσεως ή της ακριβής μετάφρασης. Yes, yes.

The Boy Who Cried Wolf. Είναι η Style Council και είναι, το ακούτε αυτό στον Alpha Radio στις 5 και 11 πρώτα λεπτά, έτσι σημειώστε το. Δεν είναι από τα τραγούδια που ακούγονται εύκολα όπου και όπου, όπου να είναι. Αλφα 989, ο Θάνος Μπούμπας είναι στους ήχους και στα χρώματα και στα αρώματα και στις εικόνες και σε όλα. Και 6947 989 989 για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Και άμα είναι και συνθηματικά, με κωδικούς και τέτοια, ακόμα καλύτερα για να μην μας καταλαβαίνουν. Θα γράφετε, ας πούμε, για τη Μαρία των Ψεκιών και Πασών των Ρωσιών. Θα γράφετε για τον Πινόκιο, τον Εξαποδό, τον Ζήκο, όχι τον Κώστα, τον άλλο τον Ζήκο. Και δεν θα μας καταλαβαίνει κανένας, γιατί αυτά είναι τα συνθηματικά, είπαμε, έτσι.

έχω βρει κάτι, κάτι έτσι πολύ συμπαθικά. Θέλω να σας τα εκμυστερευτώ, να κάνουμε εξομολογήσεις. Λέει, όλο και λιγότερο βλέπω ανθρώπους που τους είδα περισσότερο από όσο έπρεπε. Καλό. Όλο και λιγότερο βλέπω ανθρώπους που τους είδα περισσότερο από όσο έπρεπε. Θα έπρεπε τότε που έπρεπε να τους βλέπουμε πολύ λιγότερο και για, και για τώρα δηλαδή να μην τους θυμόμαστε καθόλου. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο, ούτε καθόλου, τίποτα.

η σύνθεση λέει όλων των στολών για τους ένστολους αυτό αφορά κυρίως τους ένστολους για η σύνθεση όλων των στολών που φοράν ή οποιοδήποτε ένστολοι αστυνομικοί, ταχυδρόμοι, δημοτικοί υπάλληλοι, γκαρσόνια, πορτιέριδες σε μεγάλα ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, ιερείς, γιατί και αυτοί φοράν μια στολή. Η σύνθεση όλων των στολών είναι 30% βαμβάκι και 70% εξουσία.

ο Ερβέ, ο φίλος μου, ένας φίλος μου είναι ο Ερβέ. Είναι Γάλλος. Και λέει, σκέφτομαι πως δεν είμαι και τόσο σπουδαίος για να πέσω από ψηλά.

Η μύγα λέει που τσαλαβουτάει στο ποτήρι. Συγγνώμη για το που τσαλαβουτάει που το βάζω μαζί έτσι. Κανονικά όλοι να κάνουν μια. Η οποία τσαλαβουτάει είναι πιο σωστό. Γιατί η μύγα που τσαλαβουτάει δεν είναι. Δεν ακούγεται καλά. Λοιπόν, η μύγα η οποία τσαλαβουτάει στο ποτήρι και η οποία σώζεται από βέβαιο πνιγμό, δεν μου λέει ποτέ ευχαριστώ.

ξέρετε αυτό που λέμε, πω πω αυτός έχει φοβερό αυτή, ή ο Θάνος, ξέρω εγώ, ή ένας, ξέρω εγώ, ένας καλός σχολήπτης, έχει ας πούμε το απόλυτο αυτή. Λέμε έχει πολύ καλό αυτή, τέλειο αυτή, πολύ καλό αυτή, αλλά ποτέ δεν λέμε έχει απόλυτη μύτη, απόλυτο μάτι, απόλυτο πόδι, απόλυτο πέος, με τα συγχωρήσεως.

Σκέφτομαι, λέει ο φίλος μου Ερβέ, λέει, σκέφτομαι πως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν θα είχε εφεύρει απολύτως τίποτα από όλα όσα εφήβρε αν ήταν τόσο τεμπέλης όσο εγώ, ιδίως τα πρωινά.

Α, κι άλλο πολύ καλό. Θα σας αρέσει αυτό. Για τα αγόρια. Κορίτσια, κλείστε λίγο, χαμηλώστε λίγο, γιατί τώρα θα διαβάσω κάτι για τα αγόρια. Σκέφτομαι, λέει ο φίλος μου, ότι αξίζει πολύ περισσότερο να υπερασπιστείς στεναρά τις καμπύλες μιας γυναίκας από ότι τις καμπύλες ενός πεδίου μάχης ή τις καμπύλες που προκύπτουν

σκέφτομαι πως μπορεί ο Θεός να ενέπαιξε τους ανθρώπους με το να τους πετάξει κατά κέφαλα έναν Μότσαρτ, μα πιο πολύ ενέπαιξε τον ίδιο τον Μότσαρτ, που τον πέταξε έτσι ξαφνικά βορρά στους ανθρώπους. Πικρές αλήθειες. Σκέφτομαι, λέει, πως δεν αργεί η μέρα που θα τους ακούσω να με αποκαλούν σκατόγερο. Όχι ρε φιλάρα, δεν αργεί, καθόλου δεν αργεί. Μάλλον έχει έρθει. Όπου σε πετύχουν, έτσι θα σε φωνάζουν, Ερβέ.

πολιτικός αφορισμός, σκέφτομαι πως υπάρχει κάτι το ανεξήγητο στο φασισμό. Μαύρο, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε, όλων των χρωμάτων. Σκέφτομαι πως υπάρχει κάτι ανεξήγητο στο φασισμό. Όπως άλλωστε και στην, στην, πώς το λένε αυτό, στην τίκη τίκη τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα στην αυτοικανοποίηση. Στην αυτορύθμιση των καταστάσεων. Α, ναι, σκέφτομαι λέει πως αν άφηνα μουστάκι μπορεί να ξανάνιωνα. Να με ξανάνιωνε το μουστάκι τουλάχιστον 10 χρόνια. Αφού πριν από 10 χρόνια όταν είχα μουστάκι με γερνούσε πάρα πολύ. Με γερνούσε κατά 10 χρόνια όταν το είχα πριν 20. Πολύ καλό. Α, αυτό είναι θρησκευτικό. Σκέφτομαι πως την τελευταία φορά που μπήκα σε εκκλησία θα πρέπει να έβρεχε με το τουλούμι.

ξέρετε αυτό που λέει ότι ο άλλος δείχνει το φεγγάρι και εσύ κοιτάς το δάχτυλο. Ηλίθεια. Λοιπόν λέει, πραγματικά ηλίθιος είναι αυτός που κοιτάζει το φεγγάρι όταν του δείχνεις το δάχτυλό σου.

0: συγγραφής, δεν μπορείς να περάσεις μια ολόκληρη ζωή περιμένοντας να πεθάνει ένας συγγραφέας για να καταλάβεις αν έπρεπε να τον διαβάσεις όταν ζούσε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αφού μιλάμε για ό,τι ζεις, 30 Αυγούστου να πάτε στην Ερμούπολη, στη μεγάλη πλατεία της υπέροχης Ερμούπολης, που είναι από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας και από τις πιο παλιές. Γιατί όταν η Ερμούπολη ήταν πόλη, η Αθήνα ήταν χωριουδάκι. Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, όλοι οι ρεμπέτες στην δουνιά, με επικεφαλή στο γιο ενός μεγάλου ρεμπέτη, του Λουκά Νταράλα, τον Γιώργο Νταλάρα και την παρέα του. 30 Αυγούστου στην Ερμούπολη, στη Σύρα. Μην το χάσετε. Και μετά κολλητά θα μπορούσαμε να πάμε στον Steve Miller, εκεί που παίζει δηλαδή, να πάμε να ακούσουμε τον Νταλάρα με τα ρεμπέτικα στην Ερμούπολη και μετά πάμε να ακούσουμε Steve Miller. Αλλά δύσκολα είναι αυτά που να τα βρεις. Δεν υπάρχει φαντασία, ρε φίλε, στους διοργανωτές.

σκέφτομαι, λέει ο φίλος μου ο Ερβέ Λετελιέ, σκέφτομαι πως ο Θεός θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά πόσο θλιμμένοι είναι οι άνθρωποι στη γη, αφού όσοι προσεύχονται στο όνομά του σπανίως είναι στα κέφια τους. Και ένα για τις κότες, για τα κοκόρια και για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Τρώμε, δεν τρώμε κοτόπουλο και κόκορα κρασάτου. Σκέφτομαι, λέει, πως οι κότες είναι τόσο ηλίθιες ώστε δεν ξέρουν καν ότι τις λένε κότες.

Είχε ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάλι για τα γόρια, ρε γαμώτο. Θα ψάξω να σας βρω και για κορίτσια τέτοια, που θα είναι πολύ πιο προχώ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει γράψει ο τύπος. Σκέφτομαι πως οι γυναίκες και τα κορίτσια που τους πετυχαίνει στο δρόμο μια ξαφνική νεροποντή δείχνουν πάντα πολύ πιο μουσκεμά από τους άνδρες. Γελάει ο Μπούπας. Τι γελάς, ρε. Τι γελάς. Αστείο είναι. Α, και ένα αυτό. Τέλειο. Σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ανοίγει το στόμα του την ώρα που ταΐζει ένα μωρό με το κουταλάκι. Γαμάτο. Πάντα, λέει, ήθελα να αποκτήσω ένα κοριτσάκι πολύ πριν χαρώ που απέκτησα ένα γιο. Να, αυτό για τα κοριτσάκια. Τα οποία είναι πολύ καλύτερα από τα αγοράκια, έτσι. Αυτά να τα λέμε, να το ξέρουμε. Ακούς, Μπούπα. Λοιπόν, τα κοριτσάκια είναι πολύ πιο καλά και πιο σωστά και πιο γλυκούλικα. Μη σου πω και πιο έξυπνα. Καλά, πιο πονηρά σίγουρα, δεν το συζητάω. Και πιο... είναι κάτι λέει, δεν μπορώ να τα πω όλα. Αλλά είναι πολύ πιο καλά τα αγόρια, τα κορίτσια. Όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος στο αντίστοιχο τραγούδι, στο κούρεμα, ότι... πώς το λέει, περίμενα να το θυμηθώ. Ναι. Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη. Αλλά τώρα αυτά τα λέει ο Σαββόπουλος, έτσι, γιατί είναι γυναίκα. Έγλυφε διάφορα κομμενάκια, να πούμε. Λέει, αν τη ρίξω θα πω καμία τέτοια χοντράδα. Όχι, καλή, αυτά τα λέμε αστεία, τα λέγαμε και με το

αντιπολεμικό. Πάλι θυμήθηκα το Διονυσάκο μου που έλεγε αντιπολεμική καρικατούρα και ειρήνη και αφοπλισμός και τέτοια. Έλεγε κάπου. Δεν ξέρετε εσείς που το έλεγε, να ψάξετε να το βρείτε. Αντιπολεμική καρικατούρα και ειρήνη και αφοπλισμός και τέτοια. Άντε σας το πω, το έλεγε Σαχαρνής. Έτσι είναι το Αριστοφάνη. Α, μπράβο. Για το Δικαιόπολι. Λοιπόν, σκέφτομαι, λέει ο Ερβαίο φίλος μου, πόσο λιγότερος κόσμος θα παρακολουθούσε τις στρατιωτικές παρελάσεις αν πίσω από τα υπερσύγχρονα όπλα, τα άρματα μάχης και όλα τα αυτά, τα υπόλοιπα, αν πίσω από τα άρματα μάχης και τα υπερσύγχρονα όπλα των παρελάσεων ακολουθούσαν καμιόνια γεμάτα πτώματα και από πίσω σκούζοντας οι χείρες και τα ορφανά. Ποιος θα παρακολουθούσε παρελάσεις τότε? Για τις παρελάσεις, τώρα που το θυμηθήκαμε, ο Ουμπέρτο Έκο, ένας υπέροχος σύγχρονος στοχαστής, φιλόσοφος Ιταλός, θα έχετε διαβάσει, σιγά μην έχετε διαβάσει, λέμε τώρα, κάποιοι θα έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο. Λοιπόν, ο Ουμπέρτο Έκο έγραφε ότι κάποιες χώρες που είναι και δημοκρατικές, είναι σύγχρονες δημοκρατίες, είναι κυβερνώνται από πανέξυπνους ηγέτες και ηγεμόνες φοβερούς και δικτάτορες και προέδρους και βασιλιάδες και τα λοιπά, που είναι όλοι πανέξυπνοι, και αυτές οι χώρες τι κάνουνε? Κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, ξέρω εγώ, δυο και τρεις και τέσσερις, εμείς το κάνουμε δύο φορές σίγουρα, κάνουν μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις, παρουσιάζοντας τα καινούργια τους όπλα. Οι ίδιοι. Δηλαδή κάνουν μια παρέλαση, ας πούμε, οι Έλληνες, και παρουσιάζουν τα καινούργια τους όπλα με τα οποία θα τσακίζουν τους Τούρκους. Κάνουν παρέλαση οι Τούρκοι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στο Εσκίσε εκεί, δεν ξέρω πού. Και κάνουν παρέλαση οι Τούρκοι και παρουσιάζουν τα καινούργια τους όπλα που θα τσακίσουν τους Έλληνες. Κάνουν παρέλαση οι Ιαπωνέζοι παρουσιάζοντας τα καινούργια όπλα που θα τσακίσουν τους Κινέζους, και οι Κινέζοι παρουσιάζουν τα καινούργια τους όπλα, αεροπλάνα, πυράβλους που θα τσακίσουν τους Ιαπωνέζους. Μα δεν είναι τελείως ηλίθιο αυτό? Δηλαδή πιο μεγάλη ανοησία από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή μια χώρα επίσημα κάνει παρέλαση και παρουσιάζει τα καινούργια της όπλα τη στιγμή που αν εσύ μιλήσεις για τα καινούργια όπλα της χώρας σου, θα πας για εσχάτη προδοσία, θα σε εκτελέσουν. Ότι είσαι προδότης και καρφώνεις τους εχθρούς τα σύγχρονα όπλα της χώρας σου. Αλλά η ίδια η χώρα κάνει παρέλαση και παρουσιάζει τα καινούργια της όπλα. Δηλαδή είναι τελείως ηλίθιοι.

Killing an Arab. Άκουσα το κομμάτι πιο πριν, έτσι, από τους Cure. Λέει η Φροσύνη ότι αυτό με το φεγγάρι και το δάχτυλο το λέγουμε παλιά για τους κνήτες.

το Crystal Frontiers, τα κρυστάλλινα σύνορα, ένα υπέροχο τραγούδι από τους Καλέξικο. Και κοίτα τώρα να δεις σύμπτωση, κουμπάρε. Άρεσε πάρα πολύ στο φίλο μου τον Κώστα Καβαθά. Θεός χωρίς τον. Τη στιγμή που άκουγα το κομμάτι, που ξεκίνησε το κομμάτι, ήρθε ένα μήνυμα που λέει από ένα φίλο που έχει γράψει, όχι τώρα, πολλή ώρα πριν, αλλά εγώ είδα τώρα αυτό το μήνυμα. Άκου να δεις τώρα, έτσι. Έγραψε ένα κομμάτι που έγραφε ο Κώστας Καβαθάς, ξέρετε, 4 τροχοί, 200 περιοδικά, ραδιοφωνικός παραγωγός, ιδιοκτήτης ραδιοσταθμού εκεί δίπλα στην Γυμναστική Ακαδημία, παραλίγο να είμαι διευθυντής. Τότε μαζί με τον Γιάννη τον Λόλο, θεός χωρέστε το για τον Γιάννη και τον Κώστα τον Καβαθά. Είχε ένα υπέροχο σπίτι έξω, πηγαίνοντας προς τα έξω, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Έχουμε βγάλει και μια φωτογραφία αγκαλιά με ένα άγαλμα, με το άγαλμα του Γιώργου Σεφέρη. Άκου τώρα, μόλις ακούγοντας τους Καλέξικο και το Crystal Frontiers, θυμήθηκα ότι άρεσε πάρα πολύ στον Κώστα Καβαθά όταν το είχα πρώτο παρουσιάσει στο ραδιόφωνο μαζί με τους Καλέξικο. Και εκείνη τη στιγμή έβλεπα ένα περασμένο προχτεσινό, ξέρω, μήνυμα του Παναγιώτη που έγραφε για τις πυρκαγιές ο Κώστας Καβαθάς. Θεός χωρέστε. Κάποια μέρα θα σας διαβάσουμε διάφορα κομμάτια.

Παναγιώτης λέει: Γρηγόρη αγόρι μου, όλο το χειμώνα στην All Win Arena, Συνέγεια Σοφιά που λέει ο Νίκολης, θα κουνάμε σε ντόνι. Δεν είδα λέει το παιχνίδι χθες, αλλά πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα στην ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας θα τους πατήσουμε λέει τους Βουλγαρούς, λέει ο σύντροφος Παναγιώτης. Εσπάθω. Εντάξει, δεν ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ χθες. Θα μπορούσε να βάλει ένα-δύο γκολ. Ο Γιώβιτς τα έχασε. Και ο... Τώρα, μην τα θυμόμαστε όλα. Τέλος πάντων. Θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει, να έχουμε πάρει το διπλό στη Σόφια, αλλά και το 0-0. Εντάξει, καλό είναι. Γιατί εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσουμε την Βλέφσκη. Οπότε ετοιμαζόμαστε για την κλήρωση, για να μπούμε στο... Δεν έχει κλήρωση, θα μπουν οι 32 καλύτερες. Τα χθεσινά μας ήταν και τα τρία ισόπαλα, έτσι. 0-0 Λεύσκη ΑΕΚ, 1-1 η Φενέρμπαξε με τη Λιόν και 2-2 η Δυναμό Ζάγκρεμπ με την... Πώς λένε... Βίκινγκ από την Νορβηγία. Ναι, 2-2. Λοιπόν, τρεις ισοπαλίες. Νομίζω ότι στις 32 καλύτερες ομάδες θα είναι και η Λιόν και η Δυναμό Ζάγκρεμπ θα είναι και θα είναι και η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Θα μου πεις ευσεβείς πότι, όχι μόνο ευσεβείς αλλά και

Έστατε αν σύμφωνα με την εικόνα τη χθεσινή, η ΑΚ δεν απειλήθηκε παρά μόνο μια μισή φορά, ενώ θα μπορούσε σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις να έχει βάλει τουλάχιστον ένα γκολ. Το δοκάρι του Γιώβιτς και άλλες δύο ευκαιρίες πάρα πολύ.

Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο κομμάτι. Το είχαμε ξαναπαίξει πριν από 10 μέρες και κάποιος το είχε, κάποια το είχε κρατήσει και είπε, μας έστειλε ένα μήνυμα, εκείνο το υπέροχο τραγούδι που είναι σαν θρησκευτικός ύμνος. Λέγεται Godet, όνομα είναι Godet. Και το συγκρότημα είναι ίσως το καλύτερο παραδοσιακό συγκρότημα folk μουσικής από τα Βρετανικά νησιά, από την Ουαλία, τη Σκωτία, την Ιρλανδία, τις περιοχές, δεν είναι όλα αυτά νησιά αλλά περιοχές μεγάλη τρόλεψη. Το συγκρότημα λέγεται Still Eye Span. Still Eye, ατσάλινο μάτι δηλαδή, Still Eye Span.

0: Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλά να είμαστε, καλά να περνάμε. Ακόμα και αν βγήκε ο Αύγουστος, στην πραγματικότητα, πόσο έχουμε, 19, τέλος, τον φάγαμε και τον Αύγουστο. Στις 30 είναι τα ρεμπέτικα στην Ερμόπολη, στη Σύρα. Έλεγα πριν για την Ερμόπολη ότι είναι υπέροχη πόλη. Δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα της Σύρας, της Σύρου και των Κυκλάδων, είναι και από τις ωραιότερες και πιο ιστορικές πόλεις της χώρας. Ας πούμε, η Ερμόπολη, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα ήταν πόλεις πολύ πριν ανακαλύψει η ζωή την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και η Ερμόπολη ήταν πόλεις όταν η Αθήνα ήταν όχι χωριουδάκι. Πώς να σας να σου πω, δηλαδή δεν κατέβαινες ούτε για να κατουρίσεις. Ήταν ένα πέρασμα που ήταν κάτι τσοπαναρέι που βόσκανε τα πρόβατα εδώ ή παραπέρα γύρω από την Ακρόπολη. Την Ακρόπολη που τώρα γύρω γύρω είναι η πλάκα, η οποία πλάκα ξέρετε τι είναι, έτσι, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι πλάκα από την πλάκα, από το πλακόστρωτο, ή ότι κάνουμε πλάκα και μην κάνετε πλάκες, ή ότι αν είσαι πλακά θα φέρνεις τα πλακάκια σου και η πλάκα του πλακόστρωτου και η πλάκα που βάζουμε στις αυλές μας, ξέρω εγώ. Δεν είναι η πλάκα αυτή, είναι το όνομα της πλάκας, το τοπονύμιο πλάκα, είναι αρβανίτικο. Γιατί στην Αθήνα ήταν κατσαπλιάδες, αρβανίτες και σου είπα τσοπαναρέοι. Και πλιάκα σημαίνει η παλιά πόλη, η γριά πόλη, πλιάκα. Και οι αρβανίτες που βόσκαν τα πρόβατα εδώ για παραπέρα, και όταν εσύ είδες του τέρας, έτσι, τι νοσείς εσύ κουτούλα, πού το είσαι στο σπίτι, στην πλιάκα. Πλιάκα ήταν λοιπόν η παλιά πόλη, δηλαδή 50 σπιτάκια που ήταν γύρω από την Ακρόπολη. Και οι τσοπαναρέοι και οι διάφοροι άλλοι αρβανιτόβλαχοι και Έλληνο από αυτούς τους παλιούς τους Έλληνες ξύστους, ξεκάλτσοντους και ξεήγλωτους, που οι Βαβαροί αποφάσισαν να μας κάνουν ότι είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων και η πλιάκα είναι η γριά πόλη. Να το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, όταν η πλιάκα ήταν για να βόσκουν τα πρόβατα, και όταν ας πούμε το Παγκράτη, η Κυψέλη, το Κουκάκι, οι Αμπελόκηποι δεν υπήρχαν ούτε ως, πώς να σου πω ρε παιδί μου, ως ιδέα στα μυαλά κάποιων, η Ερμόπολη, τα Γιάννενα, η Θεσσαλονίκη και διάφορες άλλες, ο Βόλος, καμιά δεκαριά ακόμα πόλεις σημερινές, μικρές ή μεσαίες, η Λαμία, η Λιβαδιά, η Τρίπολη, η Σπάρτη λιγότερο, η Τρίπολη, το Ηράκλειο στην Κρήτη, τα Χανιά, Χάνδακας και τα λοιπά, όλα αυτά ήταν πόλεις πριν από 300 χρόνια και βγάλε και βάλε, ή μάλλον από τη λέμε πριν βγάλε, όταν η Αθήνα ήταν ούτε χωριουδάκι παιδί μου, τίποτα, ήταν το κάτι χάνια, όχι της γραβιάς, της πλιάκας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης κάτι που θα χαροποιήσει ιδιαίτερα για τον Ισίδωρο και άλλους φίλους, τον Λουκά, ξέρω. Λέει: Γρηγόρη, θα κουνάτε σε ντόνι όλο το χειμώνα στην Ολγούνιν Αρένα, δηλαδή στη Φιλαδέλφεια. Δεν είδα, λέει, το παιχνίδι χθες, αλλά πιστεύω ότι λίγο καλύτερα αν τα πάτε και με την άβρα της Νέας Φιλαδέλφειας θα προκριθείτε στους ομίλους του Champions League και θα παίζετε σε ζωντανή μετάδοση από το Mega Channel του Ευεργέτη. Άκου τώρα μπηχτές, έτσι, άκου κάτι σπόντες που ρίχνει ο Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά, Βάζελε, άκου 1908, αυτό είναι πάρα, ποιο είναι Βάζελε, τους καρφώνες. Επίσης ο ίδιος Παναγιώτης λέει: Πάρε ένα τηλέφωνο το Χατζή και βγάλε το στον αέρα να δούμε πού πίνει καφέ Τετάρτη απόγευμα. Κάτι θα ξέρει ο Παναγιώτης. Και καλά, λέει ότι έχει σκάσει σημαντική είδηση στο πολιτικό ρεπορτάζ με τα φωτοβολταϊκά για τους νέους αυστηρούς κανόνες εγκατάστασης κλπ. Καλά, έχουμε και άλλα να πούμε για τα φωτοβολταϊκά και για τις ανεμογεννήτριες. Τώρα, επειδή έκανα 800 χιλιόμετρα πήγαινε έλα σε διάφορες περιοχές, στην Πλάχο Κέρασα, στην Αστραποβροντή, πως τη λένε αυτά τα μέρη εκεί, που δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, γιατί θα τα λέτε από εδώ και από εκεί και μετά θα βρωμήσει η ιστορία και θα μαζευτεί κόσμος εκεί. Στο δρόμο συνάντησα εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, προς μεγάλη μου ικανοποίηση, γιατί τις αγαπάω πάρα πολύ τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και πρέπει να απαλλαγούμε από την πώς το λένε, την εξάρτηση που έχουμε από τους λιγνίτες, τους λιθάνθρακες, από τα ορυκτά καύσιμα και όλα αυτά, τους αγωγούς και τα ρέστα. Και μακάρι να είχαμε εκατομμύρια ανεμογεννήτριες και εκατομμύρια στρέμματα φωτοβολταϊκά, αλλά όχι σε καλλιεργούμενες εκτάσεις. Γιατί η λιθιότητα είναι ότι αναπτύσσουν πάρκα φωτοβολταϊκών στην Κοπαίδα, στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και τέτοια, σε εκτάσεις που είναι καλλιεργούμενες ή μπορεί να καλλιεργηθούν. Φωτοβολταϊκά μπορούμε να γεμίσουμε τα νταμάρια σε όλη την Ελλάδα που είναι εγκαταλειμμένα νταμάρια, αφού έχουμε βγάλει το μάρμαρο, την πέτρα, τι άλλες κατά βγάλαμε τα νταμάρια, να τα ντύσουμε με φωτοβολταϊκά. Αυτό ναι. Ή βραχονισίδες ή περιοχές, πλαγιές των βουνών που είναι απρόσιτες ή δυσπρόσιτες και που δεν είναι σε οπτική επαφή μαζί μας. Δεν έχουμε οπτική επαφή με αυτές τις βουνοκορφές ή τις βουνοπλαγιές. Εκεί μπορείς να αναπτύξεις φωτοβολταϊκά άνετα, χωρίς να ενοχλούν κανένα και να παράγουν και εκατομμύρια μεγαβάτ ενέργεια. Λοιπόν, και χιλιάδες ανεμογεννήτριες να γεμίσουμε τον τόπο, κυρίως βουνοκορφές και στα ξερονήσια, σε όλες τις βραχονισίδες. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν, σε όλα τα χιλιόμετρα που έκανα, 500.000 χιλιόμετρα που έκανα, με λίγη κίνηση, μια χαρά ήτανε, είδα εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, με μεγάλη μου χαρά, αλλά με μεγάλη μου λύπη είδα ότι οι μισές δεν δουλεύανε, ήταν ακίνητες. Λοιπόν, ας το κοιτάξουν αυτό οι αρμόδιοι. Ελπίζω οι πιο πολλές από αυτές που είδα που δεν γυρίζανε, που ήταν ακίνητες, να είναι καινούργιες που μόλις είχαν βάλει και δεν έχουν προλάβει να ενεργοποιηθούν. Ελπίζω και εύχομαι. Αλλιώς μιλάμε για ηλικιότητα, έτσι. Έχεις βάλει, ας πούμε, 50 ανεμογεννήτριες και δουλεύουν 4. Δηλαδή, πρέπει να είσαι βλάκας, Έλληνας, ξέρω κάτι τέτοιο. Λέει η φίλη μας, η Αγνούλα, ότι οι Ιαπωνέζοι και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και Ολλανδοί και Βέλγοι και Αυστριακοί, συμπληρώνω εγώ, αλλά κυρίως οι Ιαπωνέζοι και οι Γάλλοι, σε όλα τα πάρκινγκ που έχουν, τα πάρκινγκ αυτοκινήτων που έχουν χιλιάδες πάρκινγκ, έτσι, και στην Ιαπωνία και στη Γαλλία και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής, σας είπα, είναι καλυμμένα όλα τα πάρκινγκ και οι ταράτσες δημοσίων κτηρίων με φωτοβολταϊκά. Εδώ το έχουμε προτείνει αυτό εδώ και 20 χρόνια, μας έχουν γράψει όμως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο Αθηναίων κάναμε την πρόταση και γραπτή, αλλά και στη Βουλή, στις Επιτροπές Βουλής. Μας έχουν γράψει κανονικά. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, λίγο λίγο, και βάζουν μερικά φωτοβολταϊκά. Κανονικά έπρεπε να έχουν καλύψει όλες τις ταράτσες των δημοσίων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων και πάρκινγκ σταθμών αυτοκινήτων με φωτοβολταϊκά. Παντού. Να τα έχουμε τυγκάρει. Αλλά πού μυαλό. Αυτό το είχαμε βάλει με τον Βελί, με τον Βελισάριο στο Χολαργό, το είχαμε βάλει στοίχημα. Παίζαμε, βάζαμε τραγούδια, ο Βέκιος, ο Βελισάριος, ο Τσίρλας, ο Χρήστος, διάφοροι και φίλοι και φίλες, δεν λέω ονόματα, στο Χολαργό. Βάζαμε τραγούδι, έπαιρνε ένας, έβαζε ένα τραγούδι, οι άλλοι κλείναν τα μάτια τους και απλώς ακούγαν το τραγούδι και λέγανε τι είναι. Ο πρωταθλητής εκεί και ο Βαγγέλης ο Βέκιος πολύ καλά πήγαινε, αλλά ήταν τρίτος. Πρωταθλητής ήταν ο Βελής, ο Βελισάριος, ο οποίος τα είχε βρει όλα. Ανάμεσα στα όλα ήταν και αυτό εδώ που το έβαλα εγώ και λέω δεν θα το βρει ο Κερατάς, ο Γουρσούζης, δηλαδή δεν θα το βρει, όλα το βρει και το βρήκε. Μου λέει είναι Blue Oyster Cult και με έστειλα διαβάστε. Από τότε διαβάζω. Το κομμάτι λέγεται Don't Fear the Reaper. Μη φοβάσαι τον σφάχτη, τον αντεροβγάλτη, τον

0: πάρα πολύ γρήγορα, ακούγοντας τους Blue Oyster Cult, θα σας επαναλάβω τα 5 βιβλιαράκια που σας συνέστησα προχθές. Το λεξικό της ζωής σου, του Στέφανου Ξενάκη, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εξαιρετικό. James Thurber, μύθι για την εποχή μας, και το άσπρο ελάφι σε μετάφραση Σωτήρη Κακίση. Αριστούργημα. Από τις εκδόσεις Νεφέλη, αλλά και από την Άγρα, από τον Οδυσσέα, το έχουν βγάλει τρεις θέσεις εκδοτική. Όλα τα μανιτάρια τρώγονται, αν και ορισμένα μόνο μία φορά. Του φίλου μου, του Herbert Letelier. Νίκος Δήμου, αυτό είναι από τις εκδόσεις Όπερα, έτσι, το μανιτάριο που τρώγονται, εκτός από μερικά που θα τρως μόνο μία φορά. Και το πέμπτο είναι «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας», του Νίκου Δήμου, από τις εκδόσεις Πατάκη. Μια που θυμήθηκα τώρα με τα μανιτάρια που τρώγονται και ποια δεν τρώγονται και τα καλογεράκια και δεν ξέρω αν ξέρετε από μανιτάρια. Αυτά τα μανιτάρια, τα κόκκινα με τις άσπρες βούλες, με τα πουά, ούτε από μακριά έτσι, μην τα ακουμπάτε καθόλου. Γιατί είναι μερικοί που τα βλέπουν, τα λιγουρεύονται, λένε πω πω τι ωραία που είναι, τα χλαπακιάζουν και πάρ' τον κάτω. Τα πιο ωραία μανιτάρια που τρώγονται πάντα είναι τα πιο άσχημα, αυτά που λες φτάνει για πέταμα. Αυτά τρώγονται. Τα ωραία τα μανιτάρια που τα γουστάρουμε, που τα βλέπουμε, μην τα πλησιάζετε καθόλου, έτσι, μακριά. Ούτε τα γουρούνια δεν τα τρώνε, γιατί τα γουρούνια είναι και έξυπνα ζώα, δεν είναι ηλίθια ζώα, σαν μερικούς. Δεν σας είπα το πέμπτο βιαράκι. Επίκτητος του επίκτητου, μάλλον η ιστορία, η ζωή, το έργο του επίκτητου, από τον A.A. Long, όπως λέμε το μακρύτερο, με τα συγκρόησεως, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι σε μια σειρά μικρά βιαράκια που έχει Επίκουρο, Μάρκο Αβρίλιο, Μαχάτμα Γκάντι, ξέρω εγώ, μεγάλους φιλοσόφους, Έλληνες, ξένους, αρχαίους Έλληνες, νέους Έλληνες, Ευρωπαίους, Αμερικάνους, Ιταλούς, Γάλλους. Μικρά βιβλιαράκια, άσπρα όλα, με χρυσά ή ασημένια γράμματα. Αυτό είναι λοιπόν από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επίκτητος, ο δρόμος για την ελευθερία. Είναι η πηξίδα των στοικών φιλοσόφων. Ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε έξι και ο ήλιος σας να φέξει. Τώρα είναι έξι ακριβώς. Να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο που έγραψε ο φίλος μου ο Ερβέ Λετελιέ. Λέει Ουμπά, ακούς? Θανάση, σου μιλάω, ρε. Λοιπόν, ακούει, λέει. Εν τω μεταξύ έχει βάλει και ακούει κάτι, εξωγώ τι ακούει. Κάτι άλλα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε το, σημειώστε το. Αν ποτέ, έτσι όλοι, αγόρια, κορίτσια, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες και οι άλλοι βέβαια, είμαστε συμπεριληπτική εκπομπή γιατί έχουμε συνέστηση και απέναντι στη δυστοπία. Λοιπόν, αν ποτέ βρεθείς μπροστά σε σταυροδρόμι, ακολούθησε το.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Αχ, εκείνη η ζωή μια τρέλα. Γέλα πουλί μου. Είναι τα Κατσιμιχάκια εδώ πέρα αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήταν στα Ζεστά Ποτά. Ήταν ένας υπέροχος δίσκος στις αρχές δεκαετίας του 80, που ήταν από τους δίσκους σύμβολα για την εποχή. Ήταν τα Ζεστά Ποτά, Κατσιμιχαίοι, τα Μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού και η Εκδίκη της Γυφτιάς του Νίκου Ξηδάκη. Περαστικά να πούμε στον Νίκο Ξηδάκη, γιατί έσπασε το πόδι του. Περαστικά δεν είναι τίποτα. Νέοι άνθρωποι είμαστε. Μια χαρά θα γίνουμε. Θα γιάνουμε.

Χρήστες Παπαδόπουλος και Μίμης Πλέσας, έτσι, ο δρόμος. Ο πιο ευπόλυτος δίσκος από τους πέντε πιο ευπόλυτους, τα best seller που λέμε, δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Είναι ο δρόμος, είναι η Μικρά Ασία, είναι το Αξιονιστή, είναι άλλοι δύο-τρεις, όλοι και όλοι.

0: Reaper, ο αντεροβγάλτης που λέγαμε πριν, έτσι, είναι αυτός που καθαρίζει. Είναι, δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι ο αντεροβγάλτης, είναι ο δολοφόνος, ο καθαριστής, αλλά είναι ο χάρος, είναι μεταφοράς.
1: Πάνω στο πατίνι με τα ρούλεμα.
0: Don't fear the Reaper, είναι μη φοβάστε χάρο.

φοβάστε Χάρο. Αν ψάχναμε τώρα, θα ψάξουμε μήπως το βρούμε. Γιάννη Πουλόπουλο, παρακάτω. Να ακούσουμε αυτό που λέει. Απόψε αντάμωσα το Χάρο, ε!

0: Γέλα πουλί μου, γέλα. Γέλαγε και η Μαρία. Γελάγαμε κι εμείς. Λοιπόν, και σε φτιαχνόμαστε.
1: Αρρώστια μου, Άννα.
0: Έτσι σε φτιάχνει η Άννα.
1: Στη

18 και 8 είναι 6 και 8,5 πρώτα λεπτά. 6 και 9 παίζουν. Αλφα Radio 987 989 69 47 989 989 είναι το Viber, το νούμεράκι μας.

0: Αχ, κουράστηκα τόση ώρα, χόρευα τώρα. Με είχε σηκώσει πάνω εδώ πέρα ο μπομπάς και χορεύαμε.
1: Με τις τσέπες αδιανές και ένα φόβο στην καρδιά, απ' του κόσμου τις φωνές μες στη γιορτινή βραδιά, σε περίμενα κι απόψε.
0: Θυμηθήκαμε και το Βαγγέλη Γερμανό,
1: σαν το μάνα του ουρανού,
0: και τα μπαράκια.
1: Μα ξημέρωσα μονάχο.
0: Σκέψου τότε την 81, όταν πρώτο βγήκε το Πασόκ.
1: Με το φως του αυγερινού.
0: Ωχ, Παναγία μου.

δεύτερες είναι ο Διονύσης Αβόπουλος, έτσι, στα μπαράκια, σε όλο το δίσκο. Και η Ελευθερία επίσης. Και η κόρη του Βαγγέλη Γερμανού που ήταν τότε πιτσιρίκη. Τώρα είναι. Μου θολώσανε τον πλάσμα του Θεού χαμένο. Στο Θεοδόση και στο Σάκη και στο Γεωργή και στο Γιώργο και στο Γιάννη και στον Ιάννη και στην Ερατό και στην Ποθητή και στο Μελέτη και στον Άγνωστο, δεν μας λέει το ονοματάκι του, και σε όλο το τσάτ το κουτί διαλόγου του Αλφαρίδιο, και αφιερωμένο και στον Κώστα και στη Σίνια, στον Παναγιώτη, στον άλλο Παναγιώτη, στην Αγνή, στον Γιάννη, στον Ιάννη και στη Στέλλα. Μα για αυτούς που μένουν μόνοι. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχες κιθάρες και ωραιότατη ανοιξιάτικη βροχούλα. Εμείς περιμένουμε τις πρώτες φθινοπορεινές και μακάρι να έρθουν λίγο γρήγορα, γιατί μας λείπουν λίγο οι βροχούλες και οι ανοιξιάτικες και οι φθινοπορεινές τώρα που έρχονται. Και να έρχονται λίγες. Μην μπλακώσουν καταιγίδες και πνιγούμε.

0: μια αγαπημένη αραβική παροιμία λέει: «Μες στην κατάμαυρη νύχτα ένα μαύρο μυρμήγκι πάνω στο μαύρο μάρμαρο». Ε, ο Θεός το βλέπει.
1: Θα σπάσω τους καθρέφτες σου, καθρέφτες σου, 42 κομμάτια.
0: Ο Θεός, ποιος Θεός, όλοι οι θεοί.

Που λέγαμε για το Θεό που βλέπει το μαύρο μυρμήγκι μέσα στη μαύρη νύχτα πάνω στο μαύρο μάρμαρο. Να θυμάστε, να θυμάστε ότι αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή, τα συλλογιστά χρόνια του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, έτσι, με τον, από το δίσκο «Χειμωνιάτικος ήλιος» με τον Μανώλη Μητσιά. Όμως να σας πω ότι μια που λέγαμε για θεούς, ξέρετε, υπάρχει αυτή η κλασική ερώτηση: πιστεύεις στο Θεό? Ξέρετε πόσες απαντήσεις έχει αυτή η ερώτηση? 250. Μία απάντηση λέει ναι, μία άλλη λέει άσε μας μωρέ, ούτε με σφαίρες. Μία άλλη λέει στο Θεό είσαι στα καλά σου. Άλλη λέει στο Θεό βεβαίως πιστεύω. Άλλη λέει με πολύ συχνά. Άλλος λέει, άλλη απάντηση λέει πω πω στα δύσκολα βέβαια πιστεύω στο Θεό. Άλλος λέει εγώ όταν είμαι στις καλές μου πιστεύω στο Θεό. Όταν δεν είμαι στις καλές μου τον σκυλοβρίζω. Υπάρχουν χιλιάδες απαντήσεις, έτσι, στην ερώτηση πιστεύεις στο Θεό. Εγώ θέλω τις δικές σας απαντήσεις. Πιστεύετε στο Θεό? Η πιο ωραία ήταν η απάντηση που είχε δώσει ο Γούντι Άλεν, που έλεγε βεβαίως πιστεύω στο Θεό, όχι μόνο στον ένα Θεό, όχι μόνο σε ένα Θεό, σε όλους τους θεούς πιστεύω. Στους παλιούς, στους καινούριους, στους 12, στους 25, στα ζώα, στα φεγγάρια, στους ήλιους, στο Θεό, στον Αλλάχ, στο Βούδα, στο... Πιστεύω σε όλους τους θεούς. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Κράτα μια πισινή,

Δεν ξέρω ποιοι πήρατε τα μεγάλα και ποιοι δώσατε τα μικρά, ή ποιοι δώσατε τα μεγάλα και ποιοι πήρατε τα μικρά, αλλά και τα μικρά και τα μικρά και τα μεγάλα είναι κάτι από το τίποτα.

τυχαίνει να γυρίζω τα χωριά της Αρκαδίας, γύρω από την Τρίπολη και τη Βιτίνα και τη Δημητσάνα και την Καρίτενα και την Ασέα και όλα τα χωριά της στο κέντρο της, στην Αρκαδία, στο κέντρο της Πελοποννήσου, σκέφτομαι πάντα τον Νίκο.

0: σκέφτομαι πως πως να το πω τώρα, έχω διαβάσει τόσο πολλά βιβλία ώστε δικαίως να υποψιάζομαι κάθε φορά που μου έρχεται μια υπέροχη φράση ότι δεν είναι δική μου. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου.
1: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμον του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιρά.

μιλώντας για θεούς και ακούγοντας το Θεό, το Ζέρβα στο κλαρίνο του εδώ. Όχτος, να σας πω ότι υπάρχουν τόσες πολλές θρησκείες επί της γης, ώστε είναι σίγουρο πως θα κάνουμε λάθος επιλογή αν διαλέξουμε μία. Δευτέρης Αλέας, έτσι. Βασίλης Αλέας, οικογένειες μεγάλες.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον Σαλέα που έπαιζε κλαρίνο. Είναι και ο Βασίλης Σαλέας, ο Λευτέρης Σαλέας, ο Λευτέρης Ζέρβας, ο Γιώργος Ζέρβας. Είναι κάτι τεράστιες οικογένειες με Σαλέες και Ζέρβες και τέτοια, που είναι όλοι από τα Τσαντήρια και είναι ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Εδώ ήταν το γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τον Ύψιλον Τζίμις Πανούσης, και εδώ είναι η Σουζάννα.
1: 1, 2, 3, come on! Yellow!

Δεν έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά.

έρχεται το περιπολικό, έτσι, με τη σιρήνα της λογοκρισίας από το Κεντρικό Γραφείο Εθνικής Λογοκρισίας. Μια ανάσα, μια πνοή. Όλα αυτά τα βρωμόλογα που λέει αυτός ο Βρωμοϊψιλον.

ήθελα ρε παιδί μου να σας παίξω συγγνώμη κιόλας μερικές ειδήσεις, αλλά είναι οι πιο πολλές ειδήσεις είναι εδώ θυμήθηκε τον Καλογιάννη από τα Γιάννενα υψηλό. Οι πιο πολλές ειδήσεις είναι για πιου πιου πιου πιου για να έρθει η άμεση δράση. Είναι χειρότερες από βρισχές και

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

πάρα πολλές παροιμίες για την Αθήνα, πάρα πολλές. Ο Χάρης και ο Πάνος από το Μπραχάμι, από τον Άγιο Δημήτρη, λένε κάτι δικές τους παροιμίες για την Αθήνα.

0: λέει ο Κώστας, η ισοστάθμιση λέει του ήχου της μουσικής με τη φωνή που λέει ό,τι λόγια λέει, είναι λέει εξαιρετική, είναι χάρμα, ακούεστε χάρμα ότον, είναι μια χαρά. Ο Θάνος Μπούπας τα κάνει αυτά, μετά από οδηγίες που έχει δώσει η Γενική Υπηρεσία, βέβαια από την ΕΕΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και που είναι παράρτημα της Μοσάντ, της...
1: Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ.
0: Και της Χωματά.
1: Να

μια αγάπη για το καλοκαίρι. Οι καλές συγκινήσεις είναι το καλύτερο φάρμακο.

μια αγάπη για το καλοκαίρι και παραλία. Το σπίτι μας είναι η θάλασσα, είναι η παραλία, γιατί είμαστε παραλιακοί τύποι. Είμαστε εντελώς παραλίας. Γι' αυτό και λέμε έχω ένα σπίτι στο γυαλό που έχει σκεπεί τον ουρανό. Αυτό το σπίτι στο γυαλό είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα αυτή, η Ελλάδα η παραλιακή. Για όλους εμάς τους παραλίες, η Ελλάδα είναι το σπίτι μας. Το αγαπάμε πάρα πολύ και ας μπάζει.

0: Λοιπόν, μια ζωή κρίνεις τον εαυτό σου και κρίνεις και τους άλλους, αλλά το βλέπεις ότι αυτό το συστηματάκι δεν δουλεύει. Δοκίμασε να αποδεχτείς και τους άλλους και τον εαυτό σου και θα εκπλαγείς.
1: Και μ' αναμνήσεις μετά γερνούν μικρά τα νόματα που όλα τα χωρούν.
0: Αυτό είπε και έγραψε η Louise Hay.

και ο Μαχάτμα Γκάντι, που είναι ένα ωραίο βιβλίο εξαιρετικό με αφορισμού στην κυκλοφορία της εκδόσης Διόπτρα, που λέγεται «Το δώρο του θυμού», είναι το βιβλίο του Μαχάτμα Γκάντι. Ο Μαχάτμα Γκάντι είπε ένα πάρα πολύ πολύ καλό, μου φαίνεται, εμένα μου φαίνεται, τώρα σας μπορεί να μην σας αρέσει. Λέει, δεν υπάρχει δρόμος προς την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος, είπε ο Μαχάτμα. Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα.

Ένας ξάδερφος, ο Πέτρος ο Ντράκερ, δεν το ξέρω, αλλά είναι μακρινός μου ξάδερφος, Πίτερ Ντράκερ λέγεται, λέει το... Μπούμπα, γιατί γελάς? Λοιπόν, λέει, το μέλλον είτε το δημιουργείς είτε το υφίστασε.

αυτό, σημειώστε το σε ένα χαρτί, το τραγούδι λέγεται «Παράπονο», δίπλα βάλτε τη λέξη «Αριστούργημα» με κεφαλαία.

βέβαια παίζει ο Μανώλης Χιώτης, έτσι, μπουζούκι, και το παράπονο με το Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα είναι στην πολιτεία του Μίκη Θεοδωράκη και η στίχη είναι ή του Τάσου Λιβαδίτη ή του Δημήτρη Χριστοδούλου. Θα το τσεκάρω και θα σας πω.

τα μισά τραγούδια στην πολιτεία, στην πολιτεία Α και στην Β, από τους πιο παλιούς δίσκους του Μίκη Θεοδωράκη, 62, 3, 4 κάπου εκεί. Τα μισά τραγούδια είναι σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη, τα άλλα μισά σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου. Αυτό είναι Δημήτρης Χριστοδούλου. Και αυτό τώρα εμείς κάτι παλιοί αριστεροί το τραγουδάγαμε, θα σας πω τώρα, πρώτη δεύτερη δηλαδή, Καζατζίδη Μαρινέλα και Εναλλάξ, το κάναμε εγώ και ο Φώτης Καρανασόπουλος, όχι Καραθανασόπουλος, ο Νίκος από την Πάτρα, ο Φώτης Καρανασόπουλος, της οδοντιατρικής τότε, εγώ της βιομηχανικής τότε, ήμασταν στην δεύτερη πανελλαδική συνδιάσκεψη του Ρίγα, του Ρίγα Φεραίου δηλαδή, πριν γίνει εκόνη, δηλαδή, που ήταν πανελλαδική οργάνωση του Ρίγας Φεραίος κλπ. Λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Και το τραγουδάγαμε τότε και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή μας καταχειροκρότησαν, γιατί κάναμε ένα αλλάξο, ένας έκανε τον Κατζαδιτζίδη και ο άλλος τη Μαρινέλα και μετά αλλάζαμε, έκανε άλλος τη Μαρινέλα και άλλος τον Κατζαδιτζίδη. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή αλλάζαμε πρώτες δεύτερες. Τι θέλεις από τα νιάτα μου, έτσι είναι πιο γνωστό το κομμάτι αυτό, κρατήστε το και βάλτε δίπλα αριστούργημα. Και ας το λέει ο Καζατζίδης και η Μαρινέλα και όχι εγώ με το Φώτη Καρανασόπουλο. Από τότε ως σήμερα κάποιοι άλλοι γίναμε. Και εγώ και ο Φώτης και εσείς και όλοι. Και ο Μανώλης Μητσιάς που το τραγουδάει κιόλας, τα λέει εδώ. Κάποιος άλλος έγινα.

0: Ένας Σερβοβόσνιος έγραψε τη μουσική. Έγινα, κάποιος άλλος έγινα.
1: Γιος μεγάλος, άλλος έγινα, μες την ίδια ζωή.
0: Ναι, μπορεί να το τραγουδάτε και έγινα, πόρος σπέτσες έγινα.

Έγινα, σπέτσες ίδρες έγινα, είναι δικά μου τα λόγια. Εδώ στο τραγούδι είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική είναι του Κίκη Λέσεντριτς.

Αυτό είναι ένα σερβο, όχι χασαποσέρβικο, ούτε σερβοκροάτικο, είναι ένα σερβοτσιφτετελοειδές, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από ένα δίσκο του Γκίγι Λέσεντριτς με τον Μανώλη Μητσιά. Και επειδή θυμηθήκαμε τα τσιφτετέλια, πάρτε και ένα κανονικό τσιφτετέλι. Όχι, δεν είναι αυτό το τσιφτετέλι, αυτό είναι μετά το τσιφτετέλι που είναι με τη Χαρούλα Αλεξίου, το τσιφτετέλι που είναι αφιερωμένο στις θείες μου. Αυτό.

αυτό θα ήταν απαγορευμένο σήμερα, έτσι. Που λέει για πανηγύρια και γύφτους. Τώρα θα λέμε στις μεγάλες γιορτές με τους Ρωμαίους.

0: το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου το καταλαβαίνετε επειδή ακούγεται και ο Τζουράς κάπου μέσα στα άλλα όργανα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4 παρα 25 το μεσημέρι στο Star.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν τα ανακατεμένα τραγούδια και τα μισά ξένα και τα μισά ελληνικά και σας αρέσουν όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πιο πολύ από ότι χαίρονται πολλοί που χαίρονται όταν χαιρόμαστε. Χαίρομαι πολύ. Κι άλλη γύφτισα, ήταν η γύφτισα μέρα.
4: Γύφτισα μέρα στο παλιό μου ράγιο. Βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο.
0: Και αυτό απαγορευμένο.

θάλασσα της Θεσσαλονίκης είναι νεκρή. Γκρι μοβ. Το σαλόνι του Μεντιτερανέ ήταν χωρίς λόγο φωτισμένο. Τα σπίτια που είχαν πένθος ήταν άπλετα φωτισμένα και είχαν μαύρες διαγώνιες γκρι κορδέλες πάνω στους πίνακες και τους καθρέφτες. Η διαγώνιος δεν υπήρχε. Στη θέση της υπήρχαν άλλοι δρόμοι που έβγαζαν περίπου στα ίδια σημεία και οι δρόμοι αυτοί δεν είχαν όνομα. Στην παραλία όλα τα κέντρα ήταν καφενεία. Σερβίριζαν αρμυρό νερό και παξιμάδι. Κατεβήκαμε τη σκάλα που κατέληγε στη θάλασσα και βρεθήκαμε μέσα στο νερό που ήταν γκρι, ίδιο χρώμα με τα σύννεφα του πρωινού. Πιαστήκαμε με πείσμα από το χέρι, εγώ το δεξί, εσύ το αριστερό, μέχρι που πνιγήκαμε.

Η Θεσσαλονίκη με τα κίτρινα φώτα είναι ένα κειμενάκι από τους υδράργυρους του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, οι οποίοι κυκλοφόρησαν, τυπώθηκαν πρώτη φορά τον Αύγουστο του 75, ρε φίλε. Τον Αύγουστο του 75, πριν από 1101 χρόνια. Τυπωθήκανε τότε σε 300 αριθμημένα αντίτυπα που όλα υπογράφτηκαν από τον Καταραμένο, από τον Λουκιανάκο μου. Τα χρωματιστά σχέδια της πρώτης έκδοσης είναι του ζωγράφου του Κώστα Κυλαϊδόνη, αδερφού του αδερφού μου, του Καταραμένου. Λοιπόν, έχει ανατυπωθεί από τις εκδόσεις Γαβριλίδη το βιβλιαράκι με τους υδράργυρους του Λουκιανού.

Λοιπόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήσασταν δικτυωμένοι στους 989 στα FM, όπου συναντάτε βέβαια κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ή μετά το φαγητό, είναι σαν αντιβίωση, τον Alpha Radio στους 989, και είναι σήμερα μαζί σας ο Θάνος Μπούπας, στους ήχους και στα χρώματα και στα αρώματα και στις εικόνες που βλέπετε και ακούτε, που βλέπετε επειδή τις ακούτε δηλαδή, και από τις 5 ως τις 7 μαζί σας, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή, μέχρι το τέλος Αυγούστου, θα είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός, μετασυγχωρήσεως, και να σας ξαναστείλω χαιρετίσματα από διάφορα μικρά και μεγάλα νησιά που στέλνουν διάφοροι φίλοι για να σας τα μεταφέρω εγώ, αλλά δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα, οπότε θα σας δώσω χαιρετίσματα από την Αμοργό, από την Ίσυρο, από την Αστυπάλαια. Η Αμοργός είναι το τελευταίο κυκλαδονήσι πριν τα Δωδεκάνησα, και η Αστυπάλαια είναι το πρώτο Δωδεκάνησο μετά τις Κυκλάδες. Λοιπόν, και από το Καστελόριζο και από τη Σκόπελο, που έχει κάτι ωραία ρεμπετάδικα εκεί πέρα, σας το λέω, βάλτε κλείνει παρένθεση, και από την Λευκάδα, που πέρασα τώρα προημερών, τώρα σήμερα, από δίπλα δηλαδή πέρασα, και από τη Σαλαμίνα, πολλά χαιρετίσματα, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με κάτι δυνατές φωτιές προχτές και παραπροχτές, και έγινε μεγάλη ζημιά εκεί. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε και να προσέχουμε και να σκεφτόμαστε εκεί που προσέχουμε και εκεί που θυμόμαστε, να προσέχουμε ακόμα περισσότερο και να αφήσουμε να φύγουν πίσω αυτά που δεν πρέπει, που πρέπει να τα ξεχάσουμε.

Μίκης Θεοδωράκης και ο Μέγας Γρηγόρης. Ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του κόσμου είναι ο Μπιθικότσης, έτσι. Δηλαδή ο Φρανκ Σινάτρα και κάτι άλλοι τρώνε σκόνη.

0: αυτό το τραγούδι θα το χάριζα με πολύ αγάπη στον αγαπημένο μου, στον Στέφανο Μάνο, που τον χάσαμε πρόσφατα, και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά πράγματα που είπε, έκανε, αλλά και σε αυτά που δεν τον άφησαν να κάνει. Θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για τον Στέφανο Μάνο. Ελπίζω να το θυμηθώ, πρέπει να το κάνω ή αύριο ή μεθαύριο. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες εύχομαι. Βραδιάζει και ξημερώνει και μετά ξαναβραδιάζει και μετά ξημερώνει και βραδιάζει, ξημερώνει, βραδιάζει, ξημερώνει και περνάνε τα χρόνια και μετά χαίρετε. Ευλόγησον.
1: Η ώρα είναι 7.

Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
4: What?
3: It's Joey!
5: Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν

0: καλά, δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κοκαλά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Now pay close attention. Psst.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.